Ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δεν βράχηκα απ' αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες.

Σάμος. FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
6: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
6: βαψίματα,
5: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
6: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
8: Πότερα στο κοσμοτέ.gr.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στην Αθηνών από Δαφνίου Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Όλο νύχτα ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στη φωτιά στο καμπί της Σπάρου, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν και επιχειρούν 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σήμερα αναμένονται στο νησί από την Αθήνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. 9 οικισμοί έχουν εκκοινωθεί, ενώ πολλαπλέθηκαν τα μηνύματα που έλαβαν οι κάτοικοι από το 112. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών βάσεων, ενώ έπληξαν και σταμάτησαν 3 πετρελοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $85 το βαρέλι. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Έρχιου Ρουμάν. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές δωρές έχουν μειωθεί σημαντικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Λέρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο. Ο σύζυγός της τέθηκε σε κατοικών περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην Καλαμαριά. Άγνωστο παραμένει αν οι δράστες κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Σε φιλικούς αγώνες στην Ολλανδία, ο Όφη έχασε με 3-2 από την Μπρέντα. Ο Βόλος νίκησε 2-1 την Γκαμπούρ και ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

με αυτές τις μουσικάρες από τον κύριο Μορτάκη που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Συνεχίζουμε, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί που είναι το τσουνάμι μας, ένα πει 7 και 7. Η Στεφανία η Κασίμη, την καλημέρα μας κυρία Κασίμη, να περνάτε όμορφα εκεί που βρίσκεστε. Όμορφα, χαλαρά και ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλη την πρωτεύουσα, σε όλους όσοι βρίσκεστε στους δρόμους. Κάποιοι ταλαιπωρείστε, κάποιοι δεν ταλαιπωρείστε. Ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων τα σημεία που υπάρχει κινησούλα. Σας τα είχαμε και πει και εμείς λίγο νωρίτερα. Παρακολουθούμε το χάρτη. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε θέλετε χωρίς καθυστέρηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πατάμε τον καζάκι, εννοώ το γκάζι, ναι, φρένο γκάζι, ούτε σημαίνει ότι πρέπει να μπείτε στη διαδικασία και βλέπετε το φανάρι να γίνεται πορτοκαλί. Όταν γίνεται πορτοκαλί το φανάρι, σας προειδοποιεί ότι πρέπει να πατήσετε φρένο και να σταματήσετε, όχι να πατήσετε γκάζι για να περάσετε πιο γρήγορα, γιατί εκεί δημιουργούνται και διάφορα. Το λέω εγώ ρε παιδί μου, έτσι αχρίαστο να είναι, η αχρίαστη πληροφορία της ημέρας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός από τα μηνυματάκια σας. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο αυτή την ώρα, όπως κάνουμε πάντα, διαβάζοντας, κάνοντας τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκτός βεβαίως τον κύριο Μορτάκη που βρίσκεται εδώ μέσα στο στούντιο και χωρίς αυτόν δεν θα ακουγόταν απολύτως τίποτα. Οπότε όσοι έχετε παράπονα και βγάζετε γκρίνια, στον κύριο Μορτάκη. Εξαιτίας του ακούγεται η αγριοφωνάρα μου στο ραδιοφωνάκι σας. Η κυρία Βάσια Κούτρα είναι στο 211-200-8200. Οπότε μπορείτε να καλέσετε για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, που γίνεται αυτός ο όμορφος πανικούλης καθημερινά, έτσι και σήμερα. Και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με την κεντροαριστερή πολυκατοικία σε πολιτικό επίπεδο, διότι μου λέτε, μα δεν έχεις συνεντεύξει τον Ατάλο, ξύνεστε κι εσείς στην κλίτσα του Τσοπάνη. Θα έχουμε στις 7:32 την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Εχθές παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας στον Αριστοτέλη το πρόγραμμα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και επειδή τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά στο ΣΥΡΙΖΑ, θα κλείσουμε την εκπομπή με τον κύριο Νίκο Παπά. Οι ερωτήσεις σας είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα μα πάρα πολύ, να πω επιβεβλημένες. Τις θέλουμε βρε παιδί μου, όπως και να τις κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, τις θέλουμε τις ερωτήσεις σας για να τις μεταφέρουμε στους συνεντευξιαζόμενους. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και να ξεκινήσουμε για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κόντρα News, με αυτήν την εφημερίδα πάντα ξεκινάμε την βολτίτσα μας. Το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία. Ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Κόντρα. Εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες συμμετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι ο τίτλος καπέλο στον μεγάλο τίτλο του πρώτου θέματος της εφημερίδας. Τρόμος από τα 7,1 ρίχτερ, εικόνες αποκάλυψης στην Ιαπωνία, φόβοι για πολλούς νεκρούς. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο Αριστοτέλη στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό το οποίο σας λέγαμε πριν από λίγο και θα συζητήσουμε και με την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος που θα την φιλοξενήσουμε στον αέρα του Real FM στις 7:32. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας, είναι μέσα σε εισαγωγικά. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης χθες από τη Λέρο. Σήμερα θα βρίσκεται στο Αγαθονήσι και το επισημαίνει, σας το έχουμε δώσει στο ρεπορτάζ, το επισημαίνει και η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Πυρετό στο Μαξίμου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά.
Με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο. Βαθαίνει το χάσμα, σύμφωνα με την εφημερίδα Απογευματινή. Μήνυμα Γκουτιέρες στην ειρήνη: μόνο οι Κύπροι μπορούν να οικοδομήσουν. Θα έχουμε, να ξέρετε, συνομιλία, συνέντευξη με την Κυπριακή Δημοκρατία για να μας πούν από πρώτο χέρι πώς πήγαν τα πράγματα με τον κύριο Γκουτιέρες. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας. Ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη, αναφέρει η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Λευκόλενος με λευκούς βραχίονες. Ελένη γράφει Όμηρος, είναι αυτό το οποίο μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και σας έχω πει να το γκουγκλάρετε. Να το γκουγκλάρετε πώς ακριβώς, πώς ακριβώς περιγράφει ο Όμηρος την ωραία Ελένη. Υπάρχει αυτή η λέξη λοιπόν την οποία την αναφέρει η Δημοκρατία, Λευκόλενος. Συνεχίζουμε. Κύων των νόμιμων αποστομώνουν τον ανάλγητος τουρνάρα οι συνταξιούχοι. Πολιτισμός με έψιλον γιώτα κάνει ένα έτσι λογοπαίγνιο η εφημερίδα από τη Μενδώνη. Έβαλαν την ταφόπλακα στην πολιτιστική κληρονομιά μας, αμόσκο της Υπουργού Πολιτισμού κατά της Δημοκρατίας αντί απαντήσεων στη Βουλή, αναφέρει η εφημερίδα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία και περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα ποσά για νέα ΕΦΑΠΑΚ σε 36 ταμεία. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, συγκριτικός πίνακας 2025-2026. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λεφτόδεντρα στους δημάρχους, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της ο Ελεύθερος Τύπος. Ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία, Μητσοτάκης από τη Λέρο. Τι συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και προχωράμε στην Εστία. Εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία. Με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 13 Ιουλίου ζητείται από τα μέλη όλων των γραμματιών να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Μάλιστα. Ασφυκτική πίεση στον Αύγουστο. Η χαμηλή συσπήρωση στο κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο. Οι αιτίες, αναγκαίες και οι συνδρομές λόγω τριπλασιασμού του χρέους είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Μου βάλεις και τραγουδάρα πάνω στις εφημερίδες. Α, να τα λέμε και αυτά. Εφημερίδα των Συντακτών. Ο πολιτισμός εάλλο είναι ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των Συντακτών. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πειρά αποσύσσωμε την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Να το δούμε αυτό το θέμα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Ελλάς για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση και υπάρχει φωτογραφία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Άδωνης Γεωργιάδης μετά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Τι. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Υγείας το ενδεχόμενο να έχει συνέχεια και σε άλλους φορείς το πραξικόπημα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Την Παρασκευή, εκεί γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι, στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, θα συνομιλήσουμε, θα έχουμε στο στούντιο τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε με τον Υπουργό Υγείας. Και βεβαίως από εβδομάδα θα τον φιλοξενήσουμε και στον Real FM. Σιδηρόδρομοι Ελλάδας, καμία απάντηση για τα χαμένα συστήματα ασφαλείας, αναφέρει η εφημερίδα των Συντακτών. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της και προχωράμε με την Καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό που ανακάλυψαν οι αρχές, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στο Ήλιον. 6 τόνους αλλοιωμένου κρέατος. Οι οποίοι αυτοί 6 τόνοι θα έπεφταν στην αγορά. Και όπως είδατε στις φωτογραφίες, στο σύνολό τους ήταν γύρος. Γύρο χοιρινό, κοτόπουλο, το σουβλακάκι μας.
το εθνικό μας γρήγορο φαγητό, το οποίο έχει φτάσει που έχει φτάσει στα ύψη. Ε, όχι και... Δηλαδή, πού φτάνει η αναλγησία μερικών. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τι δείχνει νέα έρευνα σε έτερο θέμα. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους από την Deutsche Bahn. Ελπίζω να το προφέρω σωστά. Δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Θα σας έχουμε εκτενέστατο ασφαλώς ρεπορτάζ και στην αυριανή εκπομπή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή. Και περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Αυτή είναι η στιγμή για λύση. Ισχυρή δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό. Η ευθύνη για την επίλυση ανήκει πρωτίστως στους ίδιους Κυπρίους, ενώ και οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους, μέσα σε εισαγωγικά το έχει η εφημερίδα. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλάει στο Μανιφέστο. Το προλαμβάνω μπήκε στη ζωή μας, έσπασε ταμπού. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο. Ακολουθούν τα νέα. Μυστικός δείπνος για τις εστίες. Μητσοτάκης Ιερώνυμος. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξία. Μητσοτάκης Ιερώνυμος. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν.

οικονομικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στην Κασπία το σημείο 0. Κρατήστε το. Κυπριακό, σεμνά και ταπεινά ο Γκουντέρες. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή έλεος. Και με πόση αξιοπρέπεια το έχει χειριστεί αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης, ο Μανώλης Μητσιάς. Ένα τραγούδι που ο Χατζηδάκης το έγραψε πάνω του. Τη μουσική την έγραψε πάνω του. Η στίχη από τον Γκάτζο. Δηλαδή να φτάνει τώρα στο σημείο μετά από τόσες δεκαετίες. Ναι, το έκανε απαγγελία ο Μανώλης ο Μητσιάς. Που επαναλαμβάνω, το τραγούδι αυτό, και μάλιστα σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Μανώλης Μητσιάς, του είχε πει ο δημιουργός να το πεις συνωμοτικά. Γιατί έχει μια συγκεκριμένη ιστορία. Μπορεί το όνομα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι ποιητική αδεία. Το περιστατικό όμως και η ιστορία είναι πραγματική. Κρίμα. Κρίμα στον απόγονο του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Εγώ θα το πω στον αέρα. Συμπαθάτε με. Ταπεινή μου άποψη. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Ακρίβεια, φορολογία στα ύψη και μισθή στον πάτο, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα ο ριζοσπάστης. Υπόσχεση συνέχισης του αγώνα για να λάμψει το δίκαιο του λαού 46 χρόνια από τη δολοφονία της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου, και έχει και φωτογραφίες και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, βρέθηκε στην πρώην πύλη εκεί της ΕΤΜΑ μαζί με εργατικά σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους, παρευρέθηκε και κατέθεσε στεφάνι. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης, και περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, που με αυτή την εφημερίδα θα ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Εσπρέσο, κύριε Μορτάκη. Νιφούλα η Καλυμάνη στο πλευρό του παραγωγού της Μιχάλη Τουρατζίδη. Η Ιουλία χόρευε. Να ζήσουν με το καλό τα παιδιά. Με το καλό τα παιδιά. Χαιρόμαστε εμείς με τη χαρά τους. Αυτό είναι το πρώτο αποκλειστικό. Αποκλειστικό νούμερο 2. Παπαδημητρίου και Γεροντιδάκης ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους κάτω από την ίδια στέγη. Με το καλό. Με το καλό. Να αποφασίσετε ποιος θα μαγειρεύει, ποιος θα πλένει τα πιάτα και ποιος θα σφουγγαρίζει, να ξέρετε. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες κόντρες σε ένα ζευγάρι της σύγχρονης εποχής. Διαφωνείς, Μορτάκη? Δεν μου τα λες καλά. Και εγώ, να ξέρεις, είμαι της δικής σου άποψης. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι. Εντάξει, προχθές, ας πούμε, μου έφερε χλωρίνη Kleenex χωρίς άρωμα. Χλωρίνη χωρίς άρωμα λεμόνι. Πώς να σφουγγαρίσεις άμα δεν έχει λίγο λεμονάκι μέσα? Δηλαδή, τι έπρεπε να πάω να κόψω από τη λεμονιά και να στύψω μέσα στη χλωρίνη? Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Γι' αυτό λύστε τα γενικότερα πριν να συζήσετε. Υπάρχει και φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο της τραγουδίστριας. Γυρίζω στο άλλο θέμα. Ρέμος στην Ψαρού και υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Ταύρι στο κρεβάτι με επαναστατική συσκευή. Στην Εσπρέσο, στο πρωτοσέλιδο. Όσοι την έχετε ανάγκη, την εννοώ την επαναστατική συσκευή. Θες να διαβάσεις το? Όχι. Εγώ τη βάζω εδώ στο πλάι. Με την εφημερίδα Εσπρέσο, λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Ας την καβάτσα, ναι, ποτέ δεν ξέρεις, γιατί μετά τα 50 ούγαρ έρχεται μόνον. Μετά τα 60 θα πω εγώ. Λοιπόν, με την εφημερίδα Εσπρέσο ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια.

Θέλουμε λίγο να αυτό. Εντάξει, επειδή μας έχει πιάσει λίγο και το καλοκαιράκι, όπως και να το κάνουμε, μας έχει πιάσει για τα καλά το καλοκαιράκι. Θέλουμε να αλλάξουμε διάθεση, να έχουμε ένα διαφορετικό mood, αλλά δυστυχώς η φωτιά στην Πάρο μένεται. Έχουν εκκαινωθεί 9 οικισμοί. Υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων. Έχουν σηκωθεί ήδη 7 εναέρια. Τώρα, κατά πόσο θα είναι.

αρκετά ή όχι από το συντονιστικό κέντρο, παρακολουθούν την όλη κατάσταση. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί. Συμπαθάτε με. Έχουν εκενωθεί και έχει ζητηθεί απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό, με κατεύθυνση προς τον Δριό. Έχει χτυπήσει το, έχει ηχήσει το 112 και έχουν δοθεί οι οδηγίες. Είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκεριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλικής. Από χθες το απόγευμα είχαν ήδη εκενωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. Υπάρχει και μία δήλωση του ο αντιδήμαρχος εκεί, ο κύριος Γιουρτζίδης, πολιτικής προστασίας της Πάρου. Με το ζόρι, λέει, απομακρύνουμε τους κατοίκους από τα σπίτια τους. Δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τα ζώα τους. Μεγάλη καταστροφή, μου το πάλι. Μέχρι στιγμής έχουν καεί, γνωρίζουν ότι έχουν καεί δύο μάντρες. Είναι πολύ δυνατός ο αέρας, φυσάει συνεχώς και δυσκεραίνει το έργο των πυροσβαστικών δυνάμεων. Να κάνουμε το σταυρό μας, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια σας μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του νέου κόμματος, του κυρίου Τσίπρα. Θέλουμε να ρωτήσουμε, έχουμε κάποιες απορίες για το... Για το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και θα μιλήσουμε ασφαλώς και πολιτικά. Ο Κώστας από το Βόλο. Καλημέρα, λέει, Σπύρο, προσοχή στην Αντλία και πληρωμή με κάρτα τι εννοείς όμως? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο εκεί βενζινάδικο που κάνει κολπάκια? Να πάρεις τηλέφωνο και να το καταγγείλεις και να πάνε να κάνουν ελέγχους. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, δηλαδή πρέπει να φύγει λίγο από μέσα μας αυτό το ταμπού ότι «Έλα μωρέ ρουφιάνε, πας και δίνεις τον κόσμο». Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν υπάρχουν κακοί επαγγελματίες που επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο, εμείς θα τους αφήσουμε? Αδέρφια μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν εσείς το θέλετε έτσι να το κάνετε, κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά εδώ, όταν δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν περνάει καλά, ρε παιδί μου, ο συνταξιούχος. Δεν περνάει καλά ο μισθωτός. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε? Θα υπάρχουν και θα επιτρέπουμε και σε αυτούς που θέλουν να πλουτίσουν, ή εν πάση περιπτώσει το να πλουτίσουν, θέλουν να βγάζουν την ημέρα τους με παραπάνω χρήματα από αυτά τα οποία τους αναλογούν εις βάρος μας, εμείς θα τους αφήνουμε? Κώστα μου, στη θέση σου αυτό θα έκανα. Άρη μου, μεροκάματο σήμερα κι εσύ? Μεροκάματο. Και αναφέρομαι σε κάτι άλλο, συναδέλφου σου. Ευτυχώς κανένα δυο είσαστε, οι οποίοι ήθελαν να ξέρω, δηλαδή, σας έχω πει το εξής και απευθύνομαι και σε σένα προσωπικά, Άρη. Ακούμε με τα αυτιά, βλέπουμε με τα μάτια. Το αντίθετο δημιουργεί ζητηματάκια. Σε σένα, όχι σε εμάς. Κύριε Μορτάκη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.900.
3: FM στους 102.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
16: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
18: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
18: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
16: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
2: Μετά, ανάμεσα στις δύο συνεντεύξεις, θα πάμε τώρα να καλημερίσουμε και θέλω πραγματικά να την ευχαριστήσω, διότι είναι η πρώτη μας δημόσια συζήτηση που θα κάνουμε με την εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κουφονικολάκου. Καλή σας ημέρα.
19: Άρα μπαίνω με το δεξί νοερά.
2: Τώρα κοιτάξτε, λόγω θέσης και λόγω κόμματος μπορείτε να μπείτε και με το αριστερό εσείς.
19: Εντάξει, δεν θα απεμπολίσουμε όλες τις παραδόσεις μας και όλα αυτά που λέμε. Εντάξει, λόγω ιδεολογικοπολιτικής συγκρότησης μπαίνω με το δεξί λοιπόν.
2: Το δέχομαι. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την αποδοχή της πρότασής μας να συζητήσουμε σήμερα. Και είναι μια πάρα πολύ καλή συγκυρία, διότι εχθές ο πρόεδρός σας, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, μας αποκάλυψε τα σχέδια του κόμματός σας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οφείλω να πω ότι ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις και από ό,τι είδαμε τις άκουσαν και δήμαρχοι της χώρας με πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις σας, κυρία Κουφονικολάκου.
19: Ναι, πράγματι, υπήρξε πολύ μεγάλη προσέλευση για την παρουσίαση του σχεδίου Αριστοτέλης, έτσι λέγεται, έτσι είναι το σχέδιο Αριστοτέλης. Υπήρχε μαζικότητα και έτσι μια πολύχρωμη σύνθεση του ακροατηρίου στο Σεράφιο που υπογράμμισαν νομίζω τη σημασία της πρωτοβουλίας. Έδωσαν το παρόν σημαντικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων. Το ίδιο το σχέδιο, η πρόταση δηλαδή, συνδιαμορφώθηκε για να δοθεί σε διαβούλευση. Άρα είναι επί της ουσίας διαβούλευση στη διαβούλευση. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό για να δώσουμε και το μήνυμα ακριβώς της δημοκρατικής συμμετοχής. Ναι. Και βέβαια η παρουσία δημάρχων και στελεχών έτσι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους επιβεβαίωσε για εμάς ότι η πρότασή μας αγγίζει την υπαρξιακή κρίση που διέρχονται η ελληνική περιφέρεια και η Δήμη.
2: Ναι. Θα σας διαβάσω το εξής για να περάσουμε και στα όχι μόνο αυτά, σε αυτά τα οποία έχουν θετικό πρόσημο, αλλά και σε αυτά τα οποία, παραδείγματος χάρη,
19: δεν έχουν θετικό πρόσημο. Μάλιστα.
2: Δεν έχουν θετικό πρόσημο, για να μην αναφέρω τη λέξη αρνητικό πρόσημο. Δεν ο Ελεύθερος Τύπος, παραδείγματος χάρη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό του ότι ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λευτόδεντρα στους δημάρχους. Ένα σχόλιο.
19: Καταρχάς να πω ότι το σχέδιο Αριστοτέλης οικοδομείται πάνω σε 4 θεμελιώδεις αρχές. Είναι σημαντικό να το ξέρουν εκείνοι που μας ακούν. Στην εγκύτητα, δηλαδή λήψη αποφάσεων όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη. Στην επικουρικότητα, άσκηση αρμοδιοτήτων με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, είναι ένα στοιχείο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αποτελεσματικότητα, δηλαδή ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς γραφειοκρατικές δικαιολογίες, και ενίσχυση της λογοδοσίας, δημοκρατική λογοδοσία. Να πούμε για την ιστορία πριν πάω στα οικονομικά, πηγαίνω και στα οικονομικά ευθύς αμέσως, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι υποεθνικές αρχές διαχειρίζονται το 6,5% των δημόσιων δαπανών. Αυτό εν μέρει απαντάει στο ερώτημά σας, θα φτάσω όμως και εκεί. Έναντι περίπου, τι λέτε, 34% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Δήμοι δηλαδή αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ως φορείς διαχείρισης περιορισμένων αρμοδιοτήτων, όχι ως κυβερνήσεις τοπικού επίπεδου. Μάλιστα. Και εμείς κινούμε από την αξιωματική υποχρέωση ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να απολαύουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υπηρεσίες σε όλη ανεξαιρέτως την επικράτεια. Και γνωρίζουμε, έχουμε και αυτό το δεδομένο, ότι οι μικρές πόλεις και τα χωριά αδειάζουν μέρα με τη μέρα. Όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, σχολεία κλείνουν, οι υπηρεσίες απομακρύνονται, οι αναγκαίες υποδομές ή καθυστερούν ή δεν υλοποιούνται και ποτέ. Άρα η ζωή στην επαρχία γίνεται ολοένα δυσκολότερη και δεν προσφέρουμε τα κίνητρα για μετακίνηση παρά το τεράστιο κόστος ζωής της πόλης. Πάω και στο οικονομικό.
2: Ναι.
19: Να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υποσχόμαστε κάτι νέο, δηλαδή κάτι το οποίο θα χρειαστεί να το αντλήσουμε από τον προϋπολογισμό. Αυτοί οι πόροι υπάρχουν ήδη. Έχουν εισπραχθεί από τους πολίτες, έχουν εγκριθεί από την Ευρώπη. Το μόνο που κάνουμε είναι ότι διευκολύνουμε τη διαδρομή για να το στείλουμε εκεί που ανήκουν, δηλαδή στους Δήμους και στις γειτονιές. Ούτε ένα ευρώ νέος φόρος, τα χρήματα αυτά για την πενταετία δεν θα βγουν από τις τσέπες κανενός. Υπάρχουν ήδη, αλλά ή παραμένουν ως αποθεματικά, ή, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, σπαταλώνται αλλού. Παίρνουμε πόρους δηλαδή που ήδη υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα αποδίδουμε απευθείας στους Δήμους για τα έργα υποδομών.
2: Άρα δηλαδή ουσιαστικά εσείς θα κάνετε με διαφορετικό τρόπο το λογαριασμό. Θα κάνετε ανακατανομή των χρημάτων. Μάλιστα.
19: Από το πράσινο ταμείο, το ΕΣΠΑ, το τέλος της ανθεκτικότητας, εμείς λέμε ότι τους αποδίδουμε αυτούς τους πόρους απευθείας στους Δήμους και δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Φανταστείτε τώρα, το λέω στους πολίτες που μας ακούν, ένα κουμπαρά που είναι ήδη γεμάτο στο ράφι. Αυτά είναι τα αποθεματικά του πράσινου ταμείου, αλλά το κράτος αρνείται, ας πούμε, να ανοίξει αυτό το κουμπαρά και να φτιάξει τη στέγη του σπιτιού. Δεν βάζουμε το χέρι στην τσέπη κανενός. Απλώς παίρνουμε τα δικά του ήδη πληρωμένα χρήματα και τα αποδίδουμε στους Δήμους για σχολεία, ας πούμε. Πολλοί Δήμοι μας λένε ότι δεν μπορούν να φτιάξουν έτσι στοιχειοδός ούτε τα σχολεία της περιοχής.
2: Το θέμα είναι το εξής, για να
19: ολοκληρώσω. Αν αυτό θα δημιουργήσει τρύπα στον κρατικό υπολογισμό, στον προϋπολογισμό, με συγχωρείτε, η απάντηση είναι καμία. Τρύπα, καμία απολύτως. Αυτή τη στιγμή η κεντρική διοίκηση, το κεντρικό κράτος χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να κάνει έργα στους Δήμους, αλλά με τεράστιες καθυστερήσεις, περίπλοκη γραφειοκρατία και κομματικά κριτήρια. Εμείς δεν αφορούμε πόρους από την υγεία ή την παιδεία. Παίρνουμε τους πόρους που προορίζονται για υποδομές και τους δίνουμε απευθείας εκείνον που εκτελεί το έργο.
2: Ωραία, αν μου επιτρέπετε, επειδή εάν κατάλαβα καλά, ο στόχος σας είναι μεταξύ όλων των υπολείπων να δημιουργηθούν και μητροπολιτικοί δήμοι, δηλαδή
19: μεταξύ των άλλων.
2: Μεταξύ όλων των άλλων, που εάν έχει χωράει στη συζήτησή μας η ταπεινή μου άποψη, δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, μία πρωτεύουσα όπως είναι η Αθήνα να μην είναι μητροπολιτικός δήμος. Και να ψάχνουμε να βρούμε αρμοδιότητες. Αλλά αυτό είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Αυτό όμως θα χρειαστεί.
19: Γιατί η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από πολύ έτσι αυστηρό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και ξαναλέω από ενισχυμένους μηχανισμούς λογοδοσίας και διαφάνειας.
2: Πολύ χαίρομαι που το ακούω. Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Για να μπορέσει, παραδείγματος χάρη, να γίνει μητροπολιτικός δήμος η Αθήνα, δεν χρειάζονται περισσότεροι πόροι, δεν χρειάζονται χρήματα, κυρία Κουφού-Νικολάκου.
19: Ό,τι παρουσιάστηκε είναι απολύτως κοστολογημένο. Και να σας πω πόσο πολύ κοστολογημένο. Δηλαδή, αν μπει κανένας στις λεπτομέρειες. Μιλάμε για το τέλος ανθεκτικότητας που είναι 582 εκατομμύρια, ας πούμε, ανά χρόνο. Είναι δίκαιο, λέμε, το 100% του τέλους διαμονής που πληρώνει ο οποιοδήποτε να πηγαίνει στο Δήμο για καθαριότητα, νερό, δρόμους, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη και όχι στο κεντρικό κράτος. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή ο τουρίστας να επιβαρύνει τις υποδομές ενός νησιού, ενός Δήμου, το τέλος να το εισπράττει η Αθήνα και ο Δήμος να μην έχει λεφτά για τις αναγκαίες υποδομές, που και πρέπει να είναι σε ποιοτικό επίπεδο και επιβαρύνονται από τον ίδιο το τουρισμό. Πράσινο ταμείο. Μιλάμε ξανά για διπλασιασμό των πόρων που ήδη αποδίδονται στην αυτοδιοίκηση το 6%. Νέο ΕΣΠΑ, τι λέμε, κλειδώνουμε θεσμικά. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ χαμηλότερα, αλλά κλειδώνουμε θεσμικά το 40% των πόρων αποκλειστικά για έργα των Δήμων. Αξιοποιούμε τη μόχλευση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας των Επενδύσεων για να εξασφαλίσουμε σταθερά έργα υποδομής σε βάθος πενταετίας. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι ζήτημα παραπάνω δαπάνης, αλλά εξορθολογισμού της δαπάνης. Δηλαδή καλύτερης πολιτικής στόχευσης.
2: Θα μπορούσαμε να το συζητάμε για πάρα πολλή ώρα.
19: Είμαι σίγουρη. Αλλά
2: γιατί είναι πολύ, μεγάλο, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους μας για το πώς πρέπει να λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Επιτρέψτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος, θέλω να με φιλέψετε και με μια πολιτική δήλωση, με μια πολιτική απάντηση.
19: Να σας φιλέψω με ό,τι θέλετε.
2: Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που
20: κατηγορούν, που ψέγουν για να είμαι πιο ακριβής, τον κύριο Τσίπρα, ότι υπάρχει σχέδιο και βρίσκεται πίσω από αυτή τη διάλυση του πρώην κόμματός του. Και θα ήθελα μία απάντηση πάνω σε αυτό.
19: Εδώ θα σας δυσαρεστήσω, γιατί δεν σχολιάζω τέτοιου είδους δηλώσεις.
20: Το σέβομαι. Και αυτό απάντηση
19: με την, ότι, με την έννοια του ότι θεωρώ ότι αφορούν τα εσωτερικά άλλων πολιτικών φορέων, οι οποίοι διέρχονται από μία δύσκολη περίοδο, περίοδο η οποία θα καθορίσει ζητήματα επιβίωσης τους, και κατανοώντας το τι συνεπάγεται αυτό για άλλους φορείς, από σεβασμό δεν θέλω να σχολιάζω τέτοιες τις δηλώσεις.
20: Το δέχομαι, το δέχομαι. Εθνικές εκλογές, και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Κύριος αντίπαλός σας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
19: Τι προσδοκάτε? Έτσι όπως το λέτε, κύριος αντίπαλος είναι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Δηλαδή, θέλω να πω, οι οδυνηρές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη διαβίωση των πολιτών. Έχω ξαναπεί και έχει πολύ μεγάλη σημασία συνολικά για την κουλτούρα που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε εκεί έξω, ότι η νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας είναι ορόσημο στη διαδρομή αυτή, δεν είναι η κατάληξη. Η κατάληξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, την υποστήριξη των πολιτών και την προστασία τους από το πολύ μεγάλο φορολογικό βάρος και την ακρίβεια. Αυτή είναι η διαδρομή. Επομένως, ορόσημο λοιπόν σε αυτή τη μάχη, σε αυτή την περιπέτεια, είναι η εκλογική αναμέτρηση και η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας.
20: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Κουφονικολάκου. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια. Για δεύτερη χρονιά, κύριε Μορτάκη, και πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε και τον κύριο Νίκο Παπά αμέσως μετά. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 31 Εβδόμου, μεθαύριο, 8 γυναίκες λοιπόν εγκλωβίζονται σε μια απομονωμένη έπαυλη μετά τη δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Όλες έχουν μυστικά, όλες έχουν κίνητρο και καμία δεν είναι αθώα. Η απολαυστική μουσική ταινία μυστηρίου του François Ozon με ένα εντυπωσιακό all-star cast του γαλλικού κινηματογράφου ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο suspense, το χιούμορ και τη λάμψη. Δικό σας.
21: Real FM.
22: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
23: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
25: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
5: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί, κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο μοιραίος διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πολλά τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμπαθάτε με. Πάμε γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να διαβάζουμε ένα-δύο μηνύματα τα οποία έχω ξεχωρίσει. Πρέπει όμως να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Παπά, τον νέο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ναι, εγώ κύριε Παπαδάκη, για τη δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συνέντευξη.
0: Καλή σας ημέρα. Επιτρέψτε μου λίγο να ξεκινήσω από εκεί σχεδόν που το αφήσαμε με την κυρία Κουφονικολάκου από την Ελλάς. Τη ρώτησα για αυτό το... Πώς να το πω τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη σας στον ΣΥΡΙΖΑ που ψέγεται, μάλιστα κάποια στιγμή υπήρξε και... Υπήρξαν και πληροφορίες, υπήρξε και μια άτυπη ενημέρωση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ψέγεται τον κύριο Τσίπρα ότι βρίσκεται πίσω από αυτή την, από αυτή την αφέμαξη στελεχών από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και τις παρετήσεις. Και ότι ευθύνεται για αυτή την εικόνα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, που αυτή τη στιγμή έχετε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 βουλευτών, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπά.
1: 12,
0: ναι, συγγνώμη. 12, γιατί δεν ξέρω γιατί πήγα στους 8.
1: Ναι.
0: Συμπαθάτε με. 12 βουλευτών. Και θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι σαφές ότι πρέπει να δούμε τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι έχουν υπάρξει αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτό αντιεμβιζήτητο. Το δεύτερο είναι ότι όσοι αποχώρησαν, η πλειονότητά του λέει ότι θέλει να ενταχθεί στο κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Ναι.
1: Τρίτο δεδομένο, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν δέχεται βουλευτές. Τεταρτό ενδεχόμενο, εάν γίνουν δεκτοί, αντιλαμβάνεστε ότι θα δοθεί τροφή στα σενάρια τα οποία λένε ότι εδώ υπήρξε κάποια μεθόδευση και κάποιο σχέδιο. Αυτά είναι τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι καινούριο. Mm. Όσοι παραιτήθηκαν, οφείλουν την έδρα τους να την παραδώσουν. Και βεβαίως και κρίνεται και ο καθένας για τη στάση του σε κάθε στροφή των πολιτικών εξελίξεων. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και χτες και αύριο στη Βουλή είμαστε η δύναμη, η μόνη δύναμη η οποία αντιπαρατίθεται με σοβαρή τεκμηρίωση και σθένος απέναντι σε δύο κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Η μία αφορά την εμπορευματοποίηση όλων των μνημείων πολιτισμού και η άλλη αφορά την προετοιμασία για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Αυτό θα πρέπει να σηκωθεί και στο δημόσιο διάλογο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Αφορά τα νοικοκυριά, τα οποία πρέπει να θυμηθούν τι έγινε όταν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ, η οποία επί δική μας διακυβέρνησης δεν ήταν ιδιωτικοποιημένη, και να αντιληφθούν και οι αγρότες τι σημαίνει το να περνάνε οι ΤΟΕΒ στην διαχείριση μιας κεντρικής ΑΕ.
0: Αυτό, ειδικά για την ιδιωτικοποίηση του νερού, πού το στηρίζετε, κύριε Παπά?
1: Αυτή τη στιγμή, προσέξτε να δείτε, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ενοποιηθούν οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης και αποχέτευσης με την ΕΙΔΑΠ, η οποία έχει 26% του μετοχικού του κεφαλαίου σε ιδιώτες. Υπάρχει ένας μεγάλος επενδυτής και άλλο, νομίζω, 10-11%, αν θυμάμαι καλά, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, σε μικρομέτοχους κτλ. Συνεπώς, είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο τον οποίο είχε υπογράψει και στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο. Η Νέα Δημοκρατία είχε υπογραφεί στο πρώτο μνημόνιο του ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ. Αυτό κόνταψε στους αγώνες των εργαζομένων και, και στην πάρα πολύ σκληρή δικαστική διαμάχη, η οποία έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, η μάχη αυτή είναι σαφές ότι δεν εγκαταλείπεται, και όχι μόνο δεν εγκαταλείπεται, αλλά αυτή τη στιγμή, προσέξτε, αν είναι ένας ιδιώτης επενδυτής στην ΕΙΔΑΠ, θα δει την περιουσία του να αυγαταίνει, διότι περνούν στη διαχείρισή του και οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης. Ναι. Και μάλιστα, προσέξτε να δείτε, είναι κάτι που, το οποίο πρέπει να πονηρέψει τον κόσμο. Βεβαίως τώρα είμαστε λίγο πριν τη θερινή ραστόνη, αν και 50% των συμπολιτών μας δεν θα πάνε διακοπές.
0: Την παρουσιάσαμε την έρευνα αυτή της
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό, νομίζω. Δεν είναι, γιατί δηλαδή, αυτό είναι φαινόμενο Ταϊλάνδης. Προσέξτε, δηλαδή, που μια χώρα η οποία προσελκύει 40 εκατομμύρια τουρίστες και 5 εκατομμύρια Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Είναι αλλοπρόσαλλο αυτό, άδικο και τρελό. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε μια βιομηχανία τουρισμού η οποία να μπορεί να υποδέχεται αυτό τον όγκο τουριστών και οι μισοί Έλληνες να μην μπορούν να απολαύσουν στοιχειωδώς τις διακοπές. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αναδειχθεί στο δημόσιο διάλογο, διότι θα το δουν και τα νοικοκυριά, αντίστοιχα όπως έγινε με τη ΔΕΗ, και βεβαίως οι αγρότες. Προσέξτε, εδώ πέρα είναι ένα σημείο στο οποίο θα υπάρξει μια πολιτική αναμέτρηση. Άκουσα και κάποιες, κατά τη γνώμη μου, ανιστόρητες απόψεις ότι οι προτάσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία για την αλλαγή του συντάγματος είναι αντιπερισπασμός. Δεν είναι αντιπερισπασμός, είναι μια πάρα πολύ συμπαγής στρατηγική. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να περάσει την αλλαγή του άρθρου 16, θέλει να άρει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, θέλει να ανοίξει το δρόμο για τη μη προστασία των δημοσίων υποδομών. Άρα εδώ πέρα είναι ένα πεδίο δομικής αναμέτρησης με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ένας αντιπερισπασμός που την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτά, εμείς μπορούμε να μιλάμε, ξέρω εγώ, για την αυτοδιοίκηση ή για κάτι άλλο.
0: Ναι, και θα μπορούσαμε να μιλάμε γενικότερα για την συνταγματική αναθεώρηση πάρα πολλή ώρα. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μία ερώτηση, διότι το άρθρο 86 έχει πολύ συζητηθεί. Είναι ασφαλώς το.
2: Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
13: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
14: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
15: Real FM. Η ώρα είναι 8.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού.
25: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αθήνα από Δαφνίου, Καραμαγκά και από Ηλαιώνα μέχρι Γαλαιό. Καθυστέρηση μειώνει στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ηρακλείου λόγω σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Λεωφόρου Κίμης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην Πάρο, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση και κατευθύνεται προς την περιοχή της Τρυπητής. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. 9 οικισμοί έχουν εκκαινωθεί από χθες, ενώ πολλαπλά ήταν τα μηνύματα που έλαβαν οι κάτοικοι από το 112. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελίας διαφώνησαν. Η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια, μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρόντων της Επανάστασης του Ιράν σε 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούς και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνει διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου.
27: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Ο Κροάτης Μέσος Λόβρο Μάγκερ υπέγραψε στην ΑΕΚ τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Σε φιλικούς αγώνες στην Ολλανδία, ο Όφη έχασε με 3-2 από την Μπρέντα, ο Βόλος νίξε 2-1 την Καμπούρ. Και ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
28: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Για να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Και δεν είναι και πολλές οι αφορμές. Ο πολιτισμός όμως είναι μια τέτοια αφορμή. Σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε ο παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης. Και ευτυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει απαγόρευση για την μετάδοση των τραγουδιών. Καλημέρα Κασιανή, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα Ιωσήφ, καλώς σας βρήκα. Ξέρεις τι, να έχουμε όλοι τέτοια λατρεία σε αυτούς τους δύο, στο Θεοδωράκη και στο Χατζηδάκη. Και στον, συγκεκριμένα για το Χατζηδάκη που έχει δημιουργηθεί όλο αυτό από χθες. Ο Μανώλης Μητσιάς νομίζω ότι είναι από τους τελευταίους που έχουν μείνει, που είναι η φωνή του και ο τρόπος του και το πώς στέκεται με τέτοιο σεβασμό απέναντι στα τραγούδια. Και δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να πει ότι σε αυτόν τον άνθρωπο απαγορεύω να πει το οποιοδήποτε τραγούδι. Δηλαδή θα του έδινα όλα τα τραγούδια της γης να τα αναταρμηνεύσει.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο και ενδεχομένως να μην είναι και η τελευταία. Θα το συζητήσουμε το θέμα για το τι έγινε σχετικά με την απαγόρευση στον Μανώλη Μητσιά ώστε να τραγουδήσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη σε μια εκδήλωση που ήταν για τον Νίκο Γκάτσο. Όπου Γκάτσος μαζί με Χατζηδάκη μιλάμε για το απόλυτο δίδυμο. Έχει γίνει λοιπόν πολύ μεγάλος θόρυβος από χθες που έγινε γνωστή η είδηση. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα ακούσουμε και όσα είπε ο Μανώλης Μητσιάς. Αλλά όπως και να το κάνεις είναι κάτι που μας ξενίζει, γιατί αν κάτι έχει μείνει σε αυτόν τον τόπο το οποίο πραγματικά μας σηκώνει λίγο ψηλότερα και μας δίνει μια ψυχική ανάταση, αυτό είναι ο πολιτισμός μας. Η παρακαταθήκη που άφησε ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης και τόσοι άλλοι μεγάλοι.
1: Ξέρετε, και να προσπαθούμε να πείσουμε και εγώ τους φίλους μου και εμείς την νεότερη γενιά να ακούσουν αυτά τα τραγούδια, να καταλάβουν τι σημαίνουν, να δουν τους στίχους, να καταλάβουν τη μουσική και ξαφνικά να λέμε όχι, δεν θα τα ξανατραγουδήσετε. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε.
0: Θα τα πούμε λοιπόν στη συνέχεια για το τι έγινε ακριβώς σχετικά με αυτήν την απαγόρευση. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και τον κύριο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο.
0: Χθες δεν ξέρεις τι έπαθα.
1: Τι έπαθες?
0: Έρχομαι να κάνω εκπομπή. Η Κασιανή είχε ενημερώσει χθες, είχε πάρει μια μικρή άδεια για προσωπικούς λόγους. Έρχομαι λοιπόν για να κάνω εκπομπή. Δεν είχα κάποια ενημέρωση. 8 παρατέταρτο, τσουπ, εμφανίζεται η Κάτζου.
1: Έφερε ένα καφέ.
0: Καλώς ήταν, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Αλλά λέω, έλα Χριστέ και Παναγία μου, έκανε έκπληξη το πουλάκι μου, ήρθε 8 παρατέταρτο και κάναμε χθες μαζί εκπομπή.
1: Περάσα τώρα έμαθα.
0: Καλά περάσαμε, εντάξει, δεν ήθελε λέει να με αφήσει μόνο μου. Τώρα έχει άδεια, θα επιστρέψει εκείνη από την ερχόμενη εβδομάδα, όπου θα πάρω εγώ τη δική μου άδεια.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που συνέχεια την κατηγορείς.
0: Το εκτιμώ, το εκτιμώ. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ που όπως κάθε πρωί έχει στείλει το πρώτο μήνυμα. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι, βράζει το καζάνι από τη γράφη. Καλημέρα στον Real Blogger. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο νωρίτερα για να ακούσουμε, λέει, τον υπέρτατο παραγωγό και την εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα. Καλημέρα αγαπητέ
1: φίλε. Καλημέρα Real Blogger.
0: Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην Καλαμάτα, να περνάς όμορφα φίλε. Καλημέρα και στη Γεωργία. Τι φωνάρα λέει, τι υπέροχο ξεκίνημα, τι τραγουδάρα. Δυστυχώς λέει και σε αυτό το κομμάτι η χώρα μας κάνει πτώσεις σήμερα. Καλή δύναμη και σε σένα Γεωργία. Έχουμε να πούμε πολλά και για τον πολιτισμό, γιατί όπως είπαμε είχαμε αυτή την απαγόρευση που συζητήθηκε πολύ, αλλά έχουμε και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που ψηφίστηκε επί της αρχής χθες και έχει προκαλέσει μια μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Τα τραγούδια λέει του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη δεν ανήκουν αποκλειστικά σε πρόσωπα, παρέες ή ιδεολογικούς χώρους. Είναι κληρονομιά όλων των Ελλήνων. Όποιος τα ερμηνεύει με σεβασμό, τα κρατά ζωντανά. Μεγάλη συζήτηση. Θα μπούμε σε αυτήν, γιατί πραγματικά θέλουμε να το κάνουμε. Προς το παρόν όμως, επειδή η επικαιρότητα τρέχει, πρέπει να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις που έχουμε για τις φωτιές.
1: Είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, γιατί είναι και σήμερα στην κατηγορία 3 η Πάρος για εκδήλωση πυρκαγιάς, υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. και υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει πολύ το έργο της πυροσβεστικής. Έχουν εκδοθεί 112 για συνολικά 9 οικισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας και χθες στην Πάρο. Είναι μερικοί από αυτούς οι Τρυπητοί, η Γλυφά, Πυργάκιας, Προχωριό. Έχει 9 συνολικά οικισμούς που έχουν εκενωθεί αυτή τη στιγμή στην Πάρο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, επιχειρούν στο μέτωπο 66 πυροσβέστες με δασοκομάντος και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν και 7 ενέαρια μέσα. 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα έχει προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπουλοϊκώς από τη Ραφίνα σήμερα και προσπαθούν και οι τοπικές αρχές να περιορίσουν την πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ έχουμε και άλλη μία στη Λέρο, σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου, και εκεί επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς να υπάρχει φόβος από ό,τι μας λέει η πυροσβεστική να επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά.
0: Πάντως και η φωτιά στην Πάρο από χώρο με απορρίμματα ξεκίνησε χθες το μεσημέρι και η φωτιά αυτή τώρα στη Λέρο, η νέα πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί, πάλι σε χώρο με απορρίμματα. Και οι δύο αυτές φωτιές. Και το θέμα είναι ότι σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, καθώς έχουμε αυτά τα γνωστά μελτέμια αυτή την περίοδο στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Οπότε είναι μεγάλη η ανησυχία για την εξέλιξη αυτών των πυρκαγιών.
1: Ας ελπίσουμε ότι με την ενίσχυση των δυνάμεων που καταφθάνουν στο νησί να περιορίσουν άμεσα την πυρκαγιά. Γιατί είναι και το νησί γεμάτο, έτσι. Μην είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχει πάρα πολλούς τουρίστες, έχει πάρα πολύ κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό να περιοριστεί η φωτιά γρήγορα.
0: Σήμερα που ο καιρός θα είναι έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τουλάχιστον εδώ στην Αττική και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας θα δουν και 37, αλλά όπως είπαμε, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι η ενίσχυση των ανέμων. Είναι τα μελτέμια, οπότε θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχει κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Καλημέρα και στον Δημήτρη, στον Γιώλη του Χατζηδάκη. Αξίζουν τα λόγια του Αναγνωστάκη. Δεν φταίει, τόσος ήταν. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ενόχληση που υπάρχει στον κόσμο για αυτό το περιστατικό. Δηλαδή, το να βλέπεις τώρα το Μανώλη Μητσιά σε μία συναυλία προς τιμήν του Νίκου Γκάτσου να μην μπορεί να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά και να λέει ότι δυστυχώς επειδή δεν μπορώ να το τραγουδήσω, θα το απαγγείλω. Και να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του ο κόσμος, ο οποίος άρχισε να το τραγουδάει εκείνος, αντί του Μανώλη Μητσιά, είναι ένα θέαμα αποκαρδιωτικό. Η κυρία Δημητρούκα, για παράδειγμα, που ήταν εκεί, η κυρία Δημητρούκα ήταν υπεύθυνη της εκδήλωσης και έχει εκείνη τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Γκάτσου. Μετέφερε λοιπόν την απαγόρευση, η οποία εστάλη με μία επιστολή και γνωστοποίησε ότι δεν επιτρέπεται να ερμηνεύσουν σε αυτή τη συναυλία τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Φαντάζομαι και εγώ ότι θα μπορούσε και εκείνη κάλλιστα να πει ότι εγώ που έχω τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Γκάτσου απαγορεύω σε οποιαδήποτε συναυλία γίνει για τον Μάνο Χατζηδάκη να ερμηνευτούν τραγούδια που τους στίχους έχει γράψει ο Νίκος Γκάτσος. Δεν θα έκανε βέβαια ποτέ κάτι τέτοιο και εκεί υπάρχει η διαφορά, η μεγάλη διαφορά.
1: Μιλάμε για ποιητές, για τον Νίκο Γκάτσο, για όπως ο Χατζηδάκης, για άτομα που έχουν διαμορφώσει τον πολιτισμό αυτό του λαού. Τα ποιήματα του Νίκου Γκάτσου, τα τραγούδια, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη ανήκουν στην εθνική μας κληρονομιά και πραγματικά στεναχωριέμαι που κάποιος νομίζει ότι ανήκουν σε εκείνον, στον ίδιο και όχι σε όλο τον ελληνικό λαό. Μπορεί να τα έχεις νομικά, αλλά τα τραγούδια, η μουσική, τα ποίηματα αυτά από τέτοιους μεγάλους ανθρώπους ανήκουν σε όλους εμάς, σε όλους τους Έλληνες, όχι σε έναν άνθρωπο.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Τα πνευματικά δικαιώματα όντως ανήκουν στη συγκεκριμένη περίπτωση στον γιο του Μάνου Χατζηδάκη. Το πνευματικό έργο όμως δεν ανήκει σε εκείνον. Το πνευματικό έργο ανήκει σε όλον τον ελληνικό λαό, ανήκει στη χώρα, ανήκει στην ιστορία και στον πολιτισμό αυτού του τόπου. Αυτή είναι η διαφορά. Και τώρα, επειδή δεν είχαμε σκοπό να ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα αυτό, αμέσως μετά τις φωτιές, αλλά επειδή βλέπω και το δικό σας ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Συναυλία λοιπόν στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Μια συναυλία αφιέρωμα για τον Νίκο Γκάτσο. Λίγο πριν λοιπόν την έναρξη της συναυλίας, εστάλει μια επιστολή με την οποία γνωστοποιούσαν ότι απαγορεύεται να ερμηνεύσουν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη σε αυτή τη συναυλία, καθώς το 2026 είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη και όποιες εκδηλώσεις γίνονται σε όλο τον κόσμο είναι υπό την αιγίδα ενός συγκεκριμένου οργανισμού και του YouTube του Μάνου Χατζηδάκη που έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Εστάλει λοιπόν αυτή η επιστολή και έτσι λοιπόν η κυρία Δημητρούκα, όπως σας είπα, ήταν υπεύθυνη της εκδήλωσης και έχει τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Γκάτσου, αναγκάστηκε να μεταφέρει αυτή την απαγόρευση και στη συνέχεια ο Μανώλης Μητσιάς υποχρεώθηκε να απαγγείλει το Γιάννη το Φωνιά.
2: Συνέχεια, η εν λόγω απαγόρευση απεστάλλει με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το Φωνιά. Θα τον απαγγείλει.
3: Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη. Προχτές την Κυριακή, μετά τη φυλακή, επέρασε το σπίτι. Του βγάλανε γλυκό, του βγάλανε και εμένα. Μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Μονάχα το φρασί, με δάκρυα τα βασί στα μάτια τα μεγάλα, του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρυβά και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς το πόδι να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, στην άκρη της γωνιάς, με του καημού τα γκάθη, θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εγκάθη. Την πρώτη φορά μετά από το 1997 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Κάστρο και τον Μάνο Χατζηδάκη, δεν το τραγουδάω, μόνο το απαγγέλλω.
0: Είναι η πρώτη φορά λοιπόν από το 1977 που αυτό το τραγούδι γράφτηκε, λέει ο Μανώλης Μητσιάς, για εμένα, από τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο, που δεν μου επιτρέπεται να το τραγουδήσω.
1: Τι να πεις τώρα, δηλαδή μπροστά σε αυτό που ακούσαμε, τι μπορείς να πεις, τι μπορείς να σχολιάσεις. Τον Μανώλη Μητσιά, αυτόν που... Μπροστά σε αυτό που ακούσαμε, τι μπορείς να πεις, τι μπορείς να σχολιάσεις. Τον Μανώλη Μητσιά, αυτόν που...

0: Λοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν μπόρεσε να τραγουδήσει το συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς δεν δόθηκε η απαιτούμενη άδεια για την εκτέλεση των τραγουδιών του Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Καθώς όπως εξήγησε η κυρία Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, φορώντας μάλιστα γραβάτα που είχε φέρει από το Παρίσι ο Χατζηδάκης ως δώρο στον Γκάτσο, ενημέρωσε σχετικά με τον λόγο για τον οποίο δεν ακούστηκαν τα τραγούδια. Όπως είπε η πλευρά Χατζηδάκη, προχώρησε σε αυτή την κίνηση καθώς το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος στον Μάνο Χατζηδάκη και οι συναυλίες και οι εκδηλώσεις με έργα του συνθέτη έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του Γιώργου Χατζηδάκη. Αυτός ήταν ο λόγος λοιπόν που επικαλέστηκαν για να προχωρήσουν σε αυτή την απαγόρευση. Όπως ακούσατε λοιπόν, η κυρία Δημητρούκα κάλεσε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει τους στίχους, μιας και δεν μπορούσε να τους τραγουδήσει, και φυσικά την κατάσταση πήρε τα χέρια του το κοινό, το οποίο άρχισε να φωνάζει αρχικά έσχος και ντροπή και στη συνέχεια τραγούδησε εκείνο το Γιάννη το Φωνιά. Αυτά έγιναν με λίγα λόγια, αυτό είναι το περιστατικό με την απαγόρευση. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μανώλης Μητσιάς, μιλώντας στο Open, για αυτό το περιστατικό, το οποίο το χαρακτήρισε μια άθλια πράξη.
1: Πριν κλαμώ το στίχο, κατά ένα συνωμοτικό τρόπο που έλεγε ο Χατζηδάκης, το Γιάννη το Φωνιά, εδώ υπάρχει μια συνωμοσία. Και μου είχε δείξει πώς θα το τραγουδήσω και πώς θα το απαγγείλω, άμα χρειάζεται. Θέλω άθλιο. Άθλια πράξη. Και πιστεύω ότι δεν είναι ο γιος του Χατζηδάκη μέσα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που υποτίθεται περιφρονούν την αξία του. Είναι τραγικό πράγμα. Ειδικά για τον Γκάτσο, ο οποίος ο Γκάτσος είναι ο μισός αυτός του Μάνου Χατζηδάκη. Φοβάμαι σηκωθούν από τον τάφο τους και δύο. Ο κόσμος με μια αγανάκτηση, εγώ δεν τραγούδισα καθόλου, ούτε η μουσική παίξαμε. Τα πήρε ο κόσμος στο στόμα και τραγούδισα. Τον πήρε Πολάκης. Χρόνια ολόκληρα δεν μου απαντάει. Μια φορά μόνο πριν 4 χρόνια τον είχα δει στο Λέσι, μπορεί να τραγουδά συνέχεια Χατζηδάκη.
0: Και επειδή λοιπόν η απαγόρευση τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν ισχύει για τα ραδιόφωνα, ας το ακούσουμε εμείς εδώ.

0: Καλημέρα Παναγιώτη, το βάλαμε όπως γράφεις και εσύ στο μήνυμά σου, έτσι για την αλητεία, όπως σημειώνεις. Έχει ενοχλήσει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο το συγκεκριμένο περιστατικό και η απαγόρευση, τώρα να μην μπορεί ο Μητσιάς να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά, ένα τραγούδι το οποίο το έχει συνδέσει με τη δική του πορεία, είναι ο πρώτος ο οποίος το έχει ερμηνεύσει. Πραγματικά είναι ακατανόητο.
1: Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, νομίζω, είναι ο Γιάννης ο Φωνιάς. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην ξέρει αυτό το τραγούδι. Και δεν συζητάμε το παράλογο αυτή τη στιγμή. Κάποιος φίλος το έγραψε ότι γίναμε πάλι χώρα του παράλογου. Ναι, γίναμε πάλι χώρα του παράλογου. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα ότι συνέβη στην πραγματικότητα. Ότι αναγκάστηκε ο Μανώλης Μητσιάς να απαγγείλει τον Γιάννη

0: φωνιά και όχι να το τραγουδήσει. Νομίζω δεν υπάρχουν λόγια να. Τι να σχολιάσουμε πάνω σε αυτό το πράγμα.
1: Εγώ το λέω και πάλι. Εγώ ξεχωρίζω τα πνευματικά δικαιώματα από το πνευματικό έργο. Τα πνευματικά δικαιώματα προφανώς ανήκουν, τα διαχειρίζεται ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη και δικαίως, έτσι. Όπως και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, τα δικαιώματα τα έχουν συνήθως οι συγγενείς των δημιουργών ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουν πωληθεί και μάλιστα είναι αντί πολύ μεγάλου τιμήματος και τα έχουν κάποιοι οργανισμοί ή κάποιες εταιρείες. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο η απαγόρευση του να τραγουδήσει κάποιος τα τραγούδια και μάλιστα τραγούδια με τα οποία έχει δεθεί, τα έχει δημιουργήσει, τα έχει συνδημιουργήσει όπως είναι η περίπτωση του Μανώλη Μητσιά. Καλημέρα και στον Ιπποκράτη, ο οποίος αναφέρεται σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί το 2002 στην Εξάνθη, πάλι με ένα φεστιβάλ προς τιμή του Μάνου Χατζηδάκη, όπου και εκεί, όπως αναφέρει εδώ στο μήνυμά του ο Ιπποκράτης, υπήρχαν οι ανάλογες απαγορεύσεις. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ. Ντροπή, υπάρχει οργή στον κόσμο, έχει ενοχληθεί πάρα πολύ ο κόσμος, όπως όλοι μας. Στο άκουσμα αυτής της είδησης. Στη συνέχεια εκεί στη συναυλία ο κόσμος τραγούδησε και τον Τζάμικο. Γι' αυτό τον ακούμε εμείς τώρα. Και θα μας πάει η Κασιανή μέχρι και τους τίτλους των ειδήσεων. Τουλάχιστον ξεκινήσαμε με μία νότα πολιτισμού σήμερα. Με αφορμή την επέτειο γέννησης του Μίκη Θεοδωράκη σαν σήμερα το 1925. Και στη συνέχεια με την δυσάρεστη είδηση αυτή για την απαγόρευση στο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στο καμπί της Σπάρου, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση. Για την κατάσβηση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. 9 οικισμοί έχουν εκκοινωθεί από χθες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημμυροειδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η σύζυγός του. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης σε τρία τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και την εκτόξευση πυράβλων κατά Αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Αγίου Αναργύρου ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Αθηνών Συγκρού και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

0: 32 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, Παντελή. Θέλουμε, λέει, Θεοδωράκη σήμερα να ακούσουμε για να καθαρίσει η ψυχή μας. Ξεκινήσαμε με Θεοδωράκη, πήγαμε με Χατζηδάκη. Θα επανέλθουμε βέβαια, γιατί είμαστε και τρίωροι εδώ με την Κασιανή μέχρι και τις 11. Οπότε μην ανησυχείς, θα καθαρίσει και η ψυχή σου και τα αυτιά σου. Να πούμε ότι νωρίτερα έχει σημειωθεί τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος της Κίμης προς αεροδρόμιο, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν από τη μεταμόρφωση. Θα μας τα πει αναλυτικά σε περίπου 7 λεπτά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Μέχρι τότε, αγαπητοί φίλες και αγαπητοί φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων κοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα και στον ακροατή που γράφει στο μήνυμά του. Ο Χατζηδάκης δεν χρειάζεται τη ειδική χρονιά εορτάσμου. Ανήκει σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την οικουμένη και οι παγκόσμιοι δεν έχουν δεσμά να τους κρατούν. Νομικοί ακροβατισμοί μικρόψυχων και κακοήθων ανθρώπων που στο τέλος θα τους γυρίσει μπούμεραγκ. Καλημέρα και καλά μυαλά, όπως υπογράφει στο μήνυμά του. Είναι λοιπόν ένα θέμα που σας έχει ενοχλήσει πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Σοκράτη, και ο Σοκράτης είναι στο ίδιο κύμα. Καλημέρα και στον Real Blogger, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα και στον Μπάμπι, ο οποίος άκουσε τον Τσάμικο και θυμήθηκε φυσικά τον Γιάννη Καλαμίτση και τις πρωινές χειριλασίες, έτσι όπως ξεκινούσε την εκπομπή για πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα Μπάμπη. Καλημέρα και στον Βασίλη. Θα αναφερθούμε φυσικά, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια, το έχουμε ετοιμάσει στη σκαλέτα εδώ με την Κασιανή.
1: Ο Σωτήρης έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, ο Σωτήρης Τριφυλάρα. Όταν ήρθε ο πατέρας του, λέει, στην Ελλάδα σαν οικονομικός μετανάστης, μέχρι και σήμερα 43 χρόνια στην Ελλάδα, κάθε Κυριακή ψήνανε στο πατρικό του και το έλεγε: αγόρι μου, από αυτούς τους τραγουδιστές μάθαμε ελληνικά. Γι' αυτό όποτε θες να μάθεις, θα ακούς αυτούς τους τραγουδιστές και αυτά τα συγκεκριμένα τραγούδια. Δείχνει το πόσο είναι στην ίδια ευθεία ο ελληνισμός με το Χατζηδάκη, με το Θεοδωράκη, με τον Κάτσο και με άλλους πολλούς, και όλα αυτά έχουν εκφραστεί με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά και είναι πάρα πολύ κρίμα να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Δεν μπορείς να περιορίσεις τώρα αυτό το έργο, δεν μπορείς να το περιορίσεις ούτε να το απαγορεύσεις, δεν γίνεται. Ταυτόχρονα βέβαια να πούμε ότι πρόσφατα είχε υπάρξει ένα άλλο ανάλογο περιστατικό απαγόρευσης σε περιοδία που ήθελε να κάνει η Νατάσα Μποφίλιο με τον Γιάννη Χαρούλη.
1: Ναι.
0: Και πάλι λοιπόν τους είχε απαγορευτεί να χρησιμοποιήσουν, να ερμηνεύσουν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Και τότε είχε γίνει θόρυβος, όχι τόσο μεγάλος, για να είμαστε και δίκαιοι με το θόρυβο που ξέσπασε τώρα με την απαγόρευση στο Μανώλη Μητσιά, αλλά ήταν και εκείνο ένα ανάλογο περιστατικό. Οι δύο εκείνοι καλλιτέχνες ετοίμαζαν μια παγκόσμια περιοδία με τραγούδια των μεγάλων Ελλήνων συνθετών, όταν ξαφνικά τους ήρθε η απαγόρευση στο να μπορέσουν να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Καλημέρα και στη Βασιλική, καλημέρα και στο Λεωνάρδο, καλημέρα και στον Γιάννη στην Αρκαδία και στον φίλο μας τον Παλιάτσο, να είστε όλοι καλά. Τώρα από εκεί και πέρα στα τετριμένα της καθημερινότητας, καύσιμα σήμερα το πρωί στην Κηφισίας, ξέρεις, έχω αποκτήσει κουσούρι με το που ανεβαίνω, κοιτάζω όλα τα πρατήρια, έχω το κινητό και γράφω, σημειώνω τις τιμές για να μπορώ να τις μεταφέρω με ακρίβεια μετά στον αέρα. Καύσιμα λοιπόν 2.048 η αμόλυβδη, 2.039 το ντίζελ.
1: Στην επαρχία, να ξέρεις, είναι στο 2.10 προς 2.20 που κοίταγα, το πάθα και εγώ το κόλλημά σου και παρατηρούσα τα πρατήρια από 2.125 μέχρι 2.199 η τιμή της βενζίνης. Να πούμε κάπου εδώ ότι το πετρέλαιο είναι στα 87 δολάρια το βαρέλιο αυτή την ώρα. Έχει αυξηθεί λίγο σε σχέση με χθες, γιατί είχαμε και κάποια χτυπήματα στη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά είναι πιο χαμηλά από το 100 και το 120 που είχαμε δύο μήνες πριν, που είδαμε πάλι τη βενζίνη σε αυτά τα επίπεδα.
0: Από εκεί και πέρα, οι γνωρίζοντες, οι άνθρωποι της αγοράς, λένε ότι στο τέλος της εβδομάδας κανονικά θα πρέπει να δούμε μειώσεις. Πριν και από την επιδότηση που θα έρθει από το Σάββατο 1η Αυγούστου, των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, λένε ότι θα πρέπει να δούμε μειώσεις πριν από το τέλος της εβδομάδας. Οπότε να έρθει και η επιδότηση μετά, από την 1η Αυγούστου και για όλο τον Αύγουστο, μήπως δούμε κάποια καλύτερη εικόνα. Πάντως, επειδή η ανησυχία καλά κρατεί, όπως σας είπε και η Κασιανή, είχαμε και νέα χτυπήματα χθες στη Μέση Ανατολή. Είχαμε και τη συνάντηση χθες του Τραμπ με τον Νετανιάχου, που δεν φάνηκε να τα πηγαίνουν και πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αρχίζει και κρατάει αποστάσεις πλέον ο Τραμπ από τον Νετανιάχου. Ενώ φαίνεται να υπάρχει και μια προσέγγιση προς την πλευρά του Ιράν, τι είπε ο Τραμπ, ότι τους χτυπήσαμε, λέει, τόσο δυνατά που μας παρακάλεσαν να σταματήσουμε. Μας είπαν δηλαδή, σας παρακαλώ, σταματήστε. Οπότε, λέει, βλέπω ότι θέλουν να διαπραγματευτούν και να κάτσουν στο τραπέζι. Επειδή λοιπόν όλα αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές και χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα, υπάρχει ανησυχία ότι αυτή η κρίση θα τραβήξει για πάρα πολύ καιρό. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη, Κασιανή, είναι το φυσικό αέριο και είναι και το ρεύμα. Γιατί και εκεί πλέον καταγράφονται αυξήσεις. Δεν ξέρουμε εάν θα περάσουν στην αγορά τον Αύγουστο, για παράδειγμα στα τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου. Πάντως, στις χονδρικές τιμές, οι οποίες καταγράφονται αυτή τη στιγμή στα χρηματιστήρια ενέργειας, βλέπουμε αυξήσεις μέχρι και 20%, επειδή έχει ανέβει το φυσικό αέριο. Όλα ανεβαίνουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο?
1: Εγώ και εσύ και όλοι αυτοί που μας ακούνε. Ξέρεις τι, οτιδήποτε και αν συμβαίνει πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο και σε συγκρούσεις, επηρεάζει την αγορά ενέργειας. Και η αγορά ενέργειας είναι αυτό που επηρεάζει περισσότερο και την καθημερινότητά μας, όχι μόνο στο τη βενζίνη που θα βάλουμε και στο ρεύμα που θα κάψουμε, αλλά και στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Γιατί αν ανεβεί 20% το ρεύμα μιας επιχείρησης, το επόμενο είναι να περάσει αυτή την αύξηση στα προϊόντα του. Το πετρέλαιο κίνησης, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όταν ανεβαίνει σε τέτοιο βαθμό, επηρεάζει πάρα πολύ και τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ και οτιδήποτε προϊόν παίρνουμε στην καθημερινότητά μας, από ένα μπουκάλι νερό μέχρι το κρέας που θα φάμε. Γιατί όλα αυτά μεταφέρονται με πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, φορτηγά.
0: Πάντως, υπάρχει λοιπόν ανησυχία και για τις τιμές των καυσίμων και για τις τιμές της ενέργειας. Ο κύριος Παπασταύρου, χθες σε συνέντευξή του, έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με την ενίσχυση που, αν χρειαστεί, θα υπάρξει τόσο για τις τιμές των καυσίμων, όσο και για τις τιμές της ενέργειας.
2: Η κυβέρνηση, αν χρειαστεί, έχουμε την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική για να μπορούμε, όταν χρειάζεται, να βοηθάμε τον Έλληνα πολίτη.
3: Και στο φυσικό αέριο και παντού, σε όλους τους τύπους ενέργειας.
2: Οποτεδήποτε χρειάστηκε να παρέμβει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη, το έκανε και θα το κάνει.
0: Χθες τον Νίκο Στραβελάκη, λοιπόν, για τη Μίνα Καραμίτρου στο Open. Όποτε χρειαστεί και όποτε αν υπάρξει ανάγκη, θα υπάρξει παρέμβαση για στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης και όχι μόνο στα καύσιμα και στην ενέργεια. Οι πληροφορίες λένε ότι αν δούμε τις τιμές της ενέργειας στο ρεύμα, για παράδειγμα, να περνάνε τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα, εκεί θα ενεργοποιηθεί και ο μηχανισμός στήριξης, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Μακάρι να μην χρειαστεί και να μην δούμε τέτοιες τιμές. Βασίλη, να είσαι καλά. Βασίλη 39, την αγάπη μου, να είσαι καλά, φίλε, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος ρωτάει πότε έρχονται τα ΣΥΚΑ. Έχει άλλο προβληματισμό ο Δημήτρης, περιμένει τα ΣΥΚΑ. Τα ΣΥΚΑ πότε έρχονται?
1: Ήρθανε τα ΣΥΚΑ.
0: Έχουν βγει τα ΣΥΚΑ?
1: Ναι, ναι, έφαγα.
0: Κανονικά?
1: Χθες, βέβαια, ναι.
0: Α, έφαγες?
1: Από τη ΣΥΚΙΑ μας, βέβαια.
0: Α, μάλιστα. Οπότε, αγαπητέ φίλε, όρμα, όπως θα ορμήσει τώρα και ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Κανόνισε την πορεία σου. 29 Ιουλίου σήμερα. Πρόσεξε τι θα πεις.
4: Καλημέρα.
0: Στάχο που στάχο μαζεμένα όλη τη σεζόν. Κανόνισε τώρα, δηλαδή, στο κλείσιμο να φάμε τα μουστάκια μας.
4: Τώρα τι υποδοχή ήταν αυτή?
0: Και επειδή εγώ δεν έχω, για να σε δω, εσύ έχεις. Ό,τι φάμε θα φάμε από τα δικά σου.
4: Το σέβομαι. Τι να πω, μου είπε να ορμήσω στο στούντιο και πήρα τα μούτρα.
0: Έλα, όρμα.
4: Είχαμε σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή που σημειώθηκε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα της Αττικής Οδού, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στο ύψος της Κίμης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τώρα τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα, μέσα αποκαταστάθηκε αυτό το τροχαίο. Ωστόσο, στο ίδιο ρεύμα, δηλαδή προς αεροδρόμιο Μετσατικής Οδού, σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα Μετσατικής Οδού. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλι από Ρέντι μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Πυκνίνει ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Ψυχικό Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Να πούμε ότι συνεχίζονται τα έργα οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΣΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή.
0: Α, εκεί στην κάθοδο, ε.
4: Ναι, όπως και χθες. Γι' αυτό υπάρχει μια συμφόρηση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, να δούμε το βράδυ τι θα συνεχιστεί εκεί στους Αμπελοκήπους, στη λεωφόρο. Ταλαιπωρία των οδηγών.
0: Το ρίχνει το φαρμάκι του εκεί, το ρίχνει.
4: Αφού έχει επαναληπτικό αύριο.
0: Εντάξει, τώρα είμαστε στην αρχή της σεζόν. Άστε, θα έχουμε να λέμε από το Σεπτέμβριο.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση.

0: Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
1: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
7: και 6976 55 73 49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Ο απόδοσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
16: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή με Θεοδωράκη αυτή τη φορά για τον Παντέλη που θέλει να καθαρίσει η ψυχή του. Είπαμε σαν σήμερα επέτειος γέννησης του Μίκη Θεοδωράκη. Εδώ η Μυρτιά σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Ευτυχώς εδώ δεν έχουμε ακόμα απαγορεύσεις. Ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Γκάτσος από την άλλη, ο Ρίτσος, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Καμπανέλης. Μια γενιά Ελλήνων που βγήκε μέσα από τη δίνη ενός πολέμου, της κατοχής, του εμφυλίου, μιας Ελλάδας μέσα στη φτώχεια, που είχε όραμα για μια καλύτερη ζωή, να σταθεί στα πόδια της και να φτιάξει ένα καλύτερο μέλλον. Η αναγέννηση του ελληνικού πολιτισμού που επί της ουσίας ξεκίνησε στα τα τέλη της δεκαετίας του 50 και κορυφώθηκε στη δεκαετία του 60 και μέχρι σήμερα είναι σημείο αναφοράς και για εμάς αλλά και για τις επόμενες γενιές. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να φέρουν την ποίηση μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, να τη βάλουν στα χείλη κάθε Έλληνα. Πήραν τα λόγια των ποιητών, των μεγάλων μας, όπως είπαμε, του Σεφέρη, του Ελίτη, του Ρίτσου, του Γκάτσου και άλλων πολλών, και τις έκαναν τραγούδια με τις μοναδικές μελωδίες τους. Κάποια στιγμή συζητούσα με έναν Βρετανό ειδικό του ραδιοφώνου, έναν τεχνοκράτη, ο οποίος μου έκανε την ερώτηση ότι γιατί βάζετε τα τραγούδια, για παράδειγμα, και τα αφήνετε να παίζουν τόσο πολύ σε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο, αναφερόμενο στα ελληνικά τραγούδια, όταν έχουμε κάποια επέτειο ή όταν έχουμε κάποιο αφιέρωμα. Και προσπαθούσα να το εξηγήσω αυτό ακριβώς, ότι όταν βάζεις ένα τραγούδι σε στίχους, για παράδειγμα, του Γκάτσου, σε στίχους του Ρίτσου, σε στίχους του Σεφέρη, του Ελίτη, τη μουσική του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, δεν μπορείς να βγεις και να το πατήσεις, όπως κάναμε σήμερα εμείς στην εισαγωγή. Με το λίγο ακόμα. Είναι η μουσική, αλλά είναι και οι στίχοι οι οποίοι περνάνε στον κόσμο. Δεν μπορεί εκεί να βγεις πάνω και να λες, για παράδειγμα, τις ειδήσεις της ημέρας, τις καταστροφές ή ακόμα και κάτι πιο ανάλαφρο. Προσπαθούσε να το καταλάβει, γιατί κάτι τέτοιο προφανώς δεν μπορεί να συμβεί σε ένα βρετανικό ραδιόφωνο. Εκεί η κουλτούρα είναι pop, κυρίως. Δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Τελικά έδειξε να το καταλαβαίνει. Και αυτό, θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά, είναι και ένας λόγος που πάντα εγώ στο ραδιόφωνο, το ενημερωτικό, δεν χρησιμοποιούσα ποτέ ως μουσική υπόκρουση ελληνική μουσική. Γιατί το θεωρώ ασέβεια να πατάς πάνω σε αυτά τα δημιουργήματα και να κάνεις μια εκπομπή. Ταυτόχρονα, ένας άλλος λόγος είναι ότι, όπως είναι απόλυτα λογικό, αποσπάται η προσοχή του ακροατή. Όταν ακούει τώρα το στίχο του Γκάτσου, θα κάτσει να δώσει προσοχή τώρα στο τι λέει ο Καλαμαράκης ή ότι λέει η Βραχά, ίσα-ίσα που θα ενοχληθεί ο άνθρωπος και με το δίκιο του. Αυτά λοιπόν, έτσι σαν μια μικρή αναφορά, το έφερε τώρα η κουβέντα. Τρία λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, μην ανησυχείτε, θα τα πούμε όλα μέχρι και τις 11 με την Κασιανή Βραχά και για τη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών και για τη χθεσινή παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα για το σχέδιο Αριστοτέλη, το σχέδιο δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και τα όσα συνέβησαν στη Βουλή για την συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και για την νέα επίθεση του βουλευτή Κυριαζίδη κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Άλλη μία χυδαία τοποθέτηση από το βουλευτή Κυριαζίδη. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή τι έχει στο μυαλό του και γιατί τον ανέχονται. Βέβαια, από την άλλη, θα πρέπει να πούμε ότι παραπέμπεται ήδη στην Επιτροπή Διοντολογίας με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη. Αλλά φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν βάζει μυαλό. Είναι η τρίτη φορά που σημειώνεται ένα τέτοιο περιστατικό, ένα τέτοιο επεισόδιο. Θα τα πούμε όλα αυτά στις επόμενες 2 ώρες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ο Αντώνης Μορτάκης μας καλεί να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε, Κασιανή, σε λίγο.
1: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
3: DuroStick για κάθε χρήση. DuroStick υπάρχει λύση.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφσό από Νέα Φιλαδέλφια ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάδο της Κυφσίας από Νέο Ψυχικό έως Αμπελοκήπους και στην άνοδο στα Σίδερα Χαλανδρίου. Καθυστερήσεις στην κάδο της Μεσογείων στο Πεντάγωνο και στην άνοδο της Συγκρού. Παράλληλα, καθυστερήσεις μειώνονται στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην Πάρο, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, το έργο των οποίων δυσχεραίνουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί. 9 οικισμοί έχουν εκκοινωθεί από χθες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η σύζυγός του που κατηγορείται για συνεργεία. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρόνων της Επανάστασης του Ιράν σε 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα στήριξη τη νέα προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα θα έχει κοινή συνάντηση με τους Νίκο Χρυστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιοερμάν. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια, και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 21 ετών Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σα που αγωνιζόταν στη Φαμαλικάο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Από χθες είναι στην Αθήνα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να περάσει από ιατρικές εξτάσεις και να ανακοινωθεί επίσης από τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή δύναμη. Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Κασιανή με Ρένα Βλαχοπούλου. Γιατί έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή 29 Ιουλίου του 2004.
1: Θεωρείται η Ρένα Βλαχοπούλου ως η καλύτερη jazz φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Και δεν τις στόχεις, δεν το φαντάζεσαι ότι μπορεί να είναι, αλλά έλεγε τα jazz κομμάτια.
0: Κοίταξε, ο τίτλος της αρχικά ήταν η βασίλισσα της jazz, γιατί ξεκίνησε σαν τραγουδίστρια στα τέλη της δεκαετίας του 30. Στη συνέχεια πέρασε στο θέατρο και πολύ αργότερα στον κινηματογράφο, το 1956, με την ταινία «Πρωτευουσιάνικες περιπέτειες», και επανήλθε στον κινηματογράφο μετά το 1962. Η αλήθεια είναι ότι στον κινηματογράφο δεν έχει καταγράψει τόσο μεγάλη παρουσία όσο στο θέατρο και στο τραγούδι. Συμμετείχε μόλις σε 26 ταινίες. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι 26 ταινίες ήταν αρκετές για να την κρατήσουν μέσα στην καρδιά μας μέχρι και σήμερα ως μία από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς. Εντάξει, αξεπέραστη κωμικός, μοναδικό ταπεραμέντο, αυτή η Κερκυραία, η οποία πρέπει να ξέρεις ότι διαθέτει τον τίτλο της τελευταίας κόμισσας της Κέρκυρας. Είναι η τελευταία κόμισσα της Κέρκυρας, λοιπόν, η Ρένα Βλαχοπούλου, που έφυγε μία ημέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, όπως σας είπαμε, το 2004. Και στη συνέχεια τα οστά της μεταφέρθηκαν από το πρώτο νεκροταφείο που είχε ταφεί εδώ στην Αθήνα, όπως ήταν η επιθυμία της, στο πρώτο νεκροταφείο της Κέρκυρας το 2023. Η μοναδική λοιπόν η Ρένα Βλαχοπούλου, η τελευταία κόμισσα της Κέρκυρας. Είναι πολλές λοιπόν οι ημερομηνίες που έχουν σημεία αναφοράς για τη σημερινή εκπομπή, και η γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και ο θάνατος φυσικά της Ρένας Βλαχοπούλου. Βέβαια, από την πρώτη ώρα της εκπομπής, αυτό που έχει προκαλέσει περισσότερο την οργή σας, θα λέγαμε, ήταν αυτή η απαγόρευση από τον γιο του Μάνου Χατζηδάκη προς τον Μανώλη Μητσιά, ώστε να ερμηνεύσει τραγούδια που είχε συνθέσει τη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης σε εκδήλωση για τον Νίκο Γκάτσο. Ακούσαμε και τον Μανώλη Μητσιά τι είπε στην πρώτη ώρα. Είπε ότι ήταν μια άθλια πράξη και ότι αυτοί οι δύο, δηλαδή ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος, θα σηκωθούν από τον τάφο τους με αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Και είπε ο Μανώλης Μητσιάς ότι αυτό το τραγούδι ο Γκάτσος με τον Χατζηδάκη το έχουν γράψει για τον ίδιο, συγκεκριμένα για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Και είναι πάρα πολύ κρίμα οποιοδήποτε να απαγορεύει στο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύει αυτό το μοναδικό τραγούδι που δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το ξέρει. Είναι αυτό που λέγαμε και στην πρώτη ώρα, ότι ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Νίκος Γκάτσος, ο Ελίτης, ο Σεφέρης ανήκουν στον ελληνισμό και όχι σε οποιονδήποτε γιο, εγγονό, ανήψη που μπορεί να έχουν πάρει τα πνευματικά τους δικαιώματα.
0: Αγαπητή Ελώνα, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και εύχομαι να εκπληρωθεί το όνειρό σου. Η κυρία Κασιανή Βραχά είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Η κυρία Κάτζου απουσιάζει, βρίσκεται σε άδεια. Σήμερα δεν είχε έκπληξη. Καλύτερα. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Βασία Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον Αρίσταρχο, το έχουμε πει από την πρώτη ώρα της εκπομπής ότι είναι στην σκαλέτα μας και το θέμα του νομοσχεδίου, του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Παναγιώτη, να είσαι καλά και τη δική μας αγάπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ας είμαστε συνομήλικοι. Να είσαι καλά. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά η Κασιανή μας είπε για την πυρκαγιά στην Πάρο που είναι σε εξέλιξη.
1: Είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τα μέτωπα, εξελίσσεται προς δύο μέτωπα η πυρκαγιά, δύο κατευθύνσεις. Το ένα μέτωπο κινείται προς την παραλία του Φάραγκα, το δεύτερο προς την Τρυπητή. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια στην περιοχή της Αγκεριάς, ενώ από την πυροσβεστική, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κ. Αρτοπιός, σε δηλώσεις του πριν από λίγο, είπε ότι υπάρχει μια βελτιωμένη εικόνα, αλλά δεν εφησυχάζουμε.
0: Για τη Λέρο δεν έχουμε κάποιο νεότερο, που πάει να πει για να μην έχουμε νεότερο ότι ενδεχομένως εκεί η κατάσταση είναι καλύτερη. Σε χώρο απορριμμάτων, από εκεί είχε ξεσπάσει λοιπόν μια πυρκαγιά και στη Λέρο, φαίνεται ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ενώ φαίνεται να είναι βελτιωμένη και η κατάσταση στην Πάρο. Μακάρι να ισχύει αυτό το οποίο μαθαίνουμε. Σας είπαμε βέβαια και για τις τιμές των καυσίμων. 2048 αμόλυβδη, 2039 πετρέλαιο κίνηση σήμερα το πρωί τουλάχιστον στην Αθήνα, στην Κηφισίας. Νέο ράλι αυτή την ώρα μετά τα χτυπήματα εκατέρωθεν χθες στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο βρίσκεται, το Brent, κοντά στα 87-88 δολάρια.
1: 87-22 αυτή τη στιγμή στη διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent. Μετά από αυτή την νέα ανάφλεξη έχουμε μια αύξηση του 3% σε σχέση με χθες.
0: Και από την πλευρά της κυβέρνησης ακούσατε τον κύριο Παπασταύρου να λέει ότι αν υπάρξει ανάγκη θα υπάρξει και νέα παρέμβαση, νέα μέτρα στήριξης και για τις τιμές των καυσίμων αλλά και για τις τιμές της ενέργειας. Υπάρχει ανησυχία το επόμενο διάστημα και για τις τιμές που θα δούμε τόσο στο φυσικό αέριο όσο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα ο Τάσος αναρωτιέται τι γυρεύει ο αποτυχημένος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην Κύπρο. Να προτείνει λέει ένα νέο διχοτομικό σχέδιο πιο χρυσωμένο από τον προηγούμενο του Ανάν. Επιτέλους θα αντιδράσουν οι Κύπριοι γιατί αν περιμένουν λέει από εμάς σωθήκαμε. Αναφέρεται ο Τάσος στην επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, εκεί όπου είχε συνάντηση και με τον Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη.
1: Η επίσκεψη στην Κύπρο του Αντώνιο Κουτέρες γίνεται μετά από 16 χρόνια. Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επισκέπτεται την Κύπρο σε μια προσπάθεια να αρχίσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις για το κυπριακό ζήτημα και ο Τουφάν Ερχιουρμάν διαβεβαίωσε ότι υπάρχει βούληση για δίκαιη και διαρκή λύση. Όμως επέμεινε ότι η επόμενη προσπάθεια πρέπει να βασιστεί στη μεθοδολογία και να μην επαναληφθούν όσα έγιναν το 2004 και το 2017. Η κρίσιμη διαδικασία θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί η συνάντηση για να μπορέσουν να ξαναξεκινήσουν οι συζητήσεις για το κυπριακό ζήτημα.
0: Χθες υπήρξε λοιπόν πρώτα μια συνάντηση του Αντώνιο Κουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε μετά από αυτή τη συνάντηση ότι αν το κλίμα που υπήρξε στη συζήτηση που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεχιστεί και στη συνάντηση που θα έχουμε από κοινού και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τότε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό κλίμα. Αυτή ήταν η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Στη συνέχεια λοιπόν υπήρξε και το γεύμα που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στους δύο ηγέτες των δύο κοινοτήτων, τον Κύπριο Πρόεδρο και τον ηγέτη του ψευδοκράτους, να το πούμε έτσι, και σήμερα θα γίνει η επίσημη συνάντηση των τριών για να δούμε εάν υπάρχει περιθώριο ώστε να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες για μια λύση στο κυπριακό. Οι δύο πλευρές στο τραπέζι εμφανίζονται πρόθυμες. Ο Γενικός Γραμματέας λέει ότι θα πρέπει να αναλάβουν ρόλο και οι εγγυήτριες δυνάμεις, αλλά βέβαια τα μηνύματα τα οποία έρχονται από την Τουρκία είναι ότι ναι, καλό κλίμα, συζητήσεις, αλλά δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να υπάρξει λύση στο κυπριακό, σύμφωνα με αυτά τα οποία επιθυμεί η πλευρά των Ελληνοκυπρίων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ στενά τα περιθώρια ώστε να υπάρξει φως στο πρόβλημα του κυπριακού. Όσο υπάρχει αυτή η τουρκική αδιαλαξία. Τώρα, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα και έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και εμένα αν θέλεις, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στα ολόφρεσκα ψάρια. Όποιος ξέρει, ξέρει και πηγαίνει στα Lidl για να βρει ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα και έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκ της αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Αρίσταρχε, καλημέρα και σε σένα. Ναι, όπως είπαμε, σε λίγο, παιδιά, μέχρι και τις 11 είναι η εκπομπή σήμερα, οπότε έχουμε άπλετο χρόνο. Καλημέρα και στην Αναστασία, η οποία αναρωτιέται αν γίνεται κάτι στα σημεία ανακύκλωσης και γέγονται το ένα μετά το άλλο. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, με την Αμαλία. Περίπου μία στις έξι μονάδες στην Ελλάδα ανακύκλωσης τα τελευταία χρόνια έχει καεί. Έχει πάρει φωτιά, έχει καεί, κάτι, παιδιά, γίνεται εκεί πέρα, πάντως δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Δηλαδή καίγεται η μία μονάδα ανακύκλωσης μετά την άλλη. Κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε μία φωτιά. Και εμένα είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί ιδιαίτερα, γιατί έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχω αποκτήσει αυτή την κουλτούρα, δηλαδή, της ανακύκλωσης. Ξεχωρίζω τα απορρίμματα στο σπίτι. Άμα δεις, τα κανονικά σκουπίδια που λέμε που βγάζουμε, ας πούμε, καθημερινά, είναι μια μικρή σακουλίτσα. Όλα τα υπόλοιπα είναι που γεμίζουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι η ανακύκλωση. Και κάθομαι και τα πλένω, τα ξεπλένω, ξέρεις, να μην έχει υπολείμματα τροφών, υγρών κτλ. Τα μαζεύω λοιπόν και πάω και τα βάζω στο μπλε κάδο κανονικά. Όταν ακούς μετά κάθε λίγο και λιγάκι ότι παίρνει και μία φωτιά, απογοητεύεσαι. Λες, ρε παιδί μου, εγώ τι κάνω τελικά.
1: Γιατί τα ανακυκλώνω, για ποιον.
0: Ακριβώς. Δημήτρη, μεγάλη ανησυχία έχεις με τα ΣΥΚΑ. Τώρα μας ρωτάς και για τις τιμές. Στην αρχή μας ρώτησες πότε βγαίνουν, τώρα μας ρωτάς και για τις τιμές. Δεν έχουμε τόσες λεπτομέρειες. Αν κάποιος, παιδιά, έχει αγοράσει ΣΥΚΑ, ας μας πει, ας πούμε, σε τι τιμή τα βρήκε, να φύγει και η απορία εδώ πέρα του φίλου μας του Δημήτρη. Εγώ πάντως δεν τα τρώω τα ΣΥΚΑ, αγαπητέ φίλε. Τρώω μόνο τη σως. Αυτό το που βάζουμε από πάνω, ξέρεις, σαλάτα, έτσι, καμιά μπαλσάμικο από ΣΥΚΑ κτλ. Όπω πεθαίνω με αυτό, πραγματικά. Άντε και πάνω από τη φέτα, την τηγανητή, ξέρεις, με ΣΥΚΑ μαρμελάδα, ναι, μέχρι εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία και αυτό.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Αλλά δεν ξέρω πόσο έχουν, γιατί εγώ τα πήρα από τη ΣΥΚΙΑ μου, όπως προείπα. Εμένα μου αρέσουν, τα τρώω και έτσι, δηλαδή, χωρίς να είναι μαρμελάδα ή στον μπαλσάμικο.
0: Καλημέρα, Μαρία. Ναι, να πας και να αγοράσεις τα ψαράκια σου από τα Lidl και να...

0: Τίποτα άλλο. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση. Τι γίνεται, Παναγιώτη, είναι καλύτερα τα πράγματα, βελτιώθηκε η κατάσταση?
1: Καλημέρα και πάλι, όχι.
0: Απλό να σου πω. Έλα, άντε, πέστα.
1: Θα πούμε αρκετά και αυτή την ώρα.
0: Το καταλάβαμε.
1: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Θιβών μέχρι Ελαιώνα και το ανωδικό στο ύψος του Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, σε Σταδίου και Μάρνη. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Συλλαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες εξακολουθούν να κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο και Φάληρο. Πάμε και παραλιακά, η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστοι παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό και υπόσχομαι ολοκληρώνω, άνω των 30 λεπτών από Φιλής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 ως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 με 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη, μας υποχρέωσες.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ο Νίκος από την άλλη θέλει φωτό με Βολάνιο, λέει, πριν από την Παρασκευή. Ναι, γιατί ο Βολάνιος βγαίνει και εκείνος την Παρασκευή σε άδεια, οπότε θα τον χάσετε ολόκληρο τον Αύγουστο. Α, βγάζει τώρα ο Θοδωρής Αξελός. Βγάζει φωτογραφία Βολάνιο, παιδιά, τώρα από το στούντιο την ώρα της δράσης. Όπου θα ανέβει στα social media.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει να γίνει χαμός, θα γίνει. Βολάνιε! Καλημέρα και στον Κώστα, δεν ξέρω, λέει, από Σίκα, από Μούσμουλα, λέει, αν θέλεις. Καλημέρα και στον Παντελή. Τι εννοείς, λέει, τα Σίκα είναι δωρεάν. Πας κάτω, λέει, από το δέντρο και μαζεύεις. Τα 22 ευρώ είναι για τους χαζούς. Κάτσε, ρε Παντελή, είναι τόσο απλό, δηλαδή. Παλιά, ναι, υπήρχαν Σίκες. Εγώ θυμάμαι στη γειτονιά μου, παιδιά, μόνο στο στενό το δικό μου, εκεί, πόσο είναι, τα 50 μέτρα, είχε τρεις Σίκες. Τρεις. Μετά γκρεμίστηκαν όλες οι μονοκατοικίες, φύγανε όλα αυτά, είναι παντού πολυκατοικίες. Πλέον δεν υπάρχει. Α, έχει μείνει μία. Α, τώρα που το σκέφτηκα, έχει μείνει μία απέναντι.
2: Θα πας να.
0: Εγώ δεν τα τρώω, αλλά για τους άλλους, ναι. Καλημέρα και στο Μαρίνο. Σίκα Κίμης, λέει, 19 και 80. Καρύδια με μέλι, καλύτερο για τον άντρα. Μάλιστα. Να σε καλά, Μαρίνο.
2: Μπήκα στο πόσο κάνει.gr να δω μήπως άλλο. Α, δεν έχει φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έχει μόνο συσκευασμένο, οπότε δεν την έχει την τιμή των Σίκων.
0: Ο Αντώνης λέει: καλό παιδί φαίνεται ο Βολάνιος, αλλά αυτή η φράση του ουρές χιλιομέτρων, ρε φίλε, είναι μαχαιριά. Έχεις δίκιο, Αντώνη. Όπως και το άλλο που λέει: το απροσπέλαστος ο Κηφισό, όταν ξεκινάει και ρίχνει το απροσπέλαστος, λέω: τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Ο Δημήτρης, βέβαια, έχει μια άλλη τοποθέτηση για το θέμα των Σίκων. Με 22 ευρώ το κιλό, λέει: έχεις πάει τουαλέτα πριν ακόμα τα φας. Ο Κωνσταντίνος διαμαρτύρεται για τις τιμές στην Αλόνισο. 2,5 ευρώ η βενζίνη, λέει, στην Αλόνισο, αλλά δεν σας είπαν ότι πουλάνε τυρόπιτα Αλονίσου 15 ευρώ το κομμάτι. Δεν ξέρω, φίλε, δεν έχω πάει στην Αλόνισο, δεν έχω προσωπική άποψη, αλλά δεν φαντάζομαι ότι είναι το μοναδικό νησί που είναι ακριβό ή ότι είναι περισσότερο ακριβό από τα υπόλοιπα. Καλημέρα και στον Γιάννη που μας στέλνει το μήνυμα για το ράδιο στην Κρήτη. Θα το κοιτάξουμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Μιμίκα. Να είσαι καλά. Στην Πάτρα, λέει, ένα μήνα πριν που πήρα τα πρώτα όταν είχαν βγει, είχαν 4 ευρώ το κιλό. Ορίστε, ρε παιδιά.
2: 20 ευρώ το κιλό τα Σίκα. Τι, από τι Σικιά είναι?
0: Στην Πάτρα είναι 4 ευρώ.
2: Με χρυσότητη μποτίζανε τη Σικιά αυτή και έχει 22 ευρώ το κιλό.
0: Έλατε. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφω.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η Βραζιλία κατέχει το ιστορικό ρεκόρ συνεχόμενων νικών σε παγκόσμια κύπελα. Η Σελεσάο έχει πετύχει 11 διαδοχικές νίκες σε τελική φάση Μουντιάλ, με το σερί να ξεκινάει το 2002, όπου κατέκτησε το τρόπαιο με 7 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ενώ 4 χρόνια αργότερα πρόσθεσε άλλες 4 νίκες στο Μουντιάλ του 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας. Το εντυπωσιακό αυτό σερί σταμάτησε στα προημιτελικά, όταν η Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν επικράτησε με 1-0. Παρά τις προσπάθειες των μεγάλων ποδοσφαιρικών δυνάμεων όπως η Ιταλία, η Αργεντινή και η Ισπανία, καμία δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το επίτευγμα της Βραζιλίας, που παραμένει μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
8: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
14: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
18: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
19: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
21: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό, Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
22: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
25: Γράφει Eye of the Tiger, το βλέπει σαν τίτλο, το βάζει. Πού να ξέρει ο άνθρωπος τώρα τι Eye of the Tiger θα είναι αυτό. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούτε στα αυτιά σας. Παγκόσμια ημέρα τίγρης λοιπόν σήμερα, στόχος η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 29 Ιουλίου αυτή η μέρα για την ευαισθητοποίηση και την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Υπάρχουν όμως και κάποιες τίγρεις οι οποίες δεν απειλούνται με αφανισμό, ίσα ίσα που έχουν ανακάμψει και έχουν γίνει τίγρεις ανάπτυξης.
26: Χθες οι Financial Times γράψανε ίσως την πιο συγκλονιστική φράση που αν την έλεγα εγώ θα μου λέγατε, βρε Άδωνη, μην είσαι υπερβολικός. Ακούστε τι έγραψαν οι Financial Times. Ότι η Ελλάδα, λέει, από παρείας των επενδύσεων έχει μεταβληθεί, χάρη μου, στην τίγρη της ανάπτυξης της Ευρώπης. Στην τίγρη των επενδύσεων της Ευρώπης. Και αυτό γράφει το νούμερο ένα οικονομικό έντυπο του πλανήτη Γη.
25: Έχουμε γίνει τίγρης, παιδιά. Όλοι τίγρης είμαστε, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε τίγρης της ανάπτυξης. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν φοβούνται ούτε τις τίγρης, ούτε τα λιοντάρια, είναι ατρόμητοι. Δηλαδή τα πάνε καλά με τα άγρια θηρία.
27: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει την ψυχολογία μου. Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια?
28: Εγώ δεν τα φοβάμαι τα λιοντάρια. Ο Αλέξης έχει πάει 2 φορές στη ζουγλία.
29: Στα λιοντάρια?
28: Βέβαια, λιοντάρια και τίγρης.
29: Πω, και δεν φοβήθηκε.
27: Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια?
29: Ο Αλέξης δεν φοβάται.
25: Ο Αλέξης δεν φοβάται. Έχει πάει 2 φορές στη ζούγκλα. Και τα έχει βάλει και με τα λιοντάρια και με τις τίγρες. Σήμερα λοιπόν που είναι η Παγκόσμια ημέρα για την Τίγρη. Τελείωσε ευτυχώς. 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Τότε θες SeaJet. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets και κερδίζεις καλοκαίρι. 28 ευρώ τώρα για Άνδρο σε μία ώρα και 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μια χαρά μου ακούγεται.
0: Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε? Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
25: Καλημέρα στο Σταύρο στα Γιάννενα. Χθες με επίκεντρο, λέει, την Ελεούσα Ιωαννίνων, 7 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, έγινε σεισμός 5 ρίχτερ επιφανειακός, με αποτέλεσμα να κοιμηθεί κόσμος στις πλατείες και να υπάρξει πανικός. Όντως υπήρξε αυτή η σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα, υπήρξε και άλλη μία στη Σκόπελο, πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας, που προκάλεσαν ανησυχία, αλλά από ό,τι φαίνεται από την εξέλιξη του φαινομένου μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να υπάρχει ανησυχία για κάτι μεγαλύτερο.
0: Ναι, γιατί τα σεισμοί είναι αρκετά μικρότεροι από τον αρχικό σεισμό. Όντως αυτός ο σεισμός στην Ήπειρο έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή και ανησύχησε τους κατοίκους. Ο άλλος στη Σκόπελο δεν έγινε ιδιαίτερα αισθητός, δεν ανησύχησε τόσο. Οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι ένα φαινόμενο που αναμένεται να κάνει μεγαλύτερο σεισμό, δεδομένων των μετασεισμών που είναι μικρότεροι.
25: Και βέβαια από την άλλη είχαμε αυτή την πολύ μεγάλη ισχυρή δόνηση στην Ιαπωνία, 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 13 νεκροί μέχρι τώρα στην Ιαπωνία, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλοί αγνοούμενοι από την κατάρρευση ενός εμπορικού κέντρου αλλά και κατοικιών. Αυτό είναι γεγονός, δηλαδή όταν ακούς για την Ιαπωνία σεισμούς που να έχει νεκρούς και αγνοούμενους, σου προκαλεί εντύπωση γιατί μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ καλά δομημένη, οργανωμένη στην αντιμετώπιση των σεισμών, αλλά αυτός ο σεισμός 7,1 είχε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα στην Ιαπωνία.
0: Έχουν τον καλύτερο αντισεισμικό σχεδιασμό στον κόσμο, λόγω και της περιοχής που δίνει μεγάλους σεισμούς. Αλλά όταν βλέπεις καταστροφές μέχρι και στην Ιαπωνία από μεγάλους σεισμούς, ανησυχείς για το τι μπορεί να συμβεί σε μια χώρα σαν τη δική μας, που ο αντισεισμικός σχεδιασμός άργησε να μπει στην κουλτούρα μας.
25: Πάμε τώρα και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο συστήνει νέους φορείς για τη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο χθες ψηφίστηκε επί της αρχής, έχει προκαλέσει την οργή της αντιπολίτευσης και την πολύ σκληρή κριτική, και όχι μόνο της αντιπολίτευσης αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι δραστηριούνται στον χώρο του πολιτισμού και των ξεναγών και άλλων ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπήρξε λοιπόν χθες αντιπαράθεση στη Βουλή για το θέμα. Πρώτα θα ακούσουμε λοιπόν από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης τον κύριο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, τη Σεμίνα Διγενή από το Κομμουνιστικό Κόμμα, την κυρία Δούρου από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χίτα από την Ελληνική Λύση, τον κύριο Νατσιό από την Νίκη και την κυρία Τζόρτζια Κεφαλά από την Πλεύση Ελευθερίας.
1: Αλλάζετε τη φιλοσοφία της διαχείρισης. Τα μνημεία τα αντιμετωπίζετε όλο και περισσότερο με την έννοια της περιουσιακής αξιοποίησης, τους επισκέπτες ως πελάτες, την πολιτιστική πολιτική ως μια καθαρά εμπορική στρατηγική, και αυτή είναι μια διαφωνία την οποία οφείλουμε να την παρουσιάσουμε σήμερα σε αυτή εδώ την αίθουσα.
2: Έχουμε ένα νομοσχέδιο που βάζει τιμοκατάλογο στη μνήμη, επιχειρηματικό σχέδιο στα μνημεία και τοποθετεί χορηγό στην ιστορία.
3: Μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019 και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο «Τι ωραίο πιάτσικο, ε!»
4: Τα μνημεία της Ελλάδος δεν είναι σκηνικό. Αυτό είναι δική μας άποψη. Ούτε για γάμους, ούτε για σουαρέ, ούτε για γαστρονομικές εμπειρίες.
5: Τον πολιτισμό αυτό εσείς εξαντλημένοι από την συνεχή υποτέλεια σε ιδιωτικά συμφέροντα τον παραδίδετε στους κερδέμπορους της αγοράς για να ευγεί αληθινός ο λόγος ότι σημά η μέρα όπου το κάλος θα παραδοθεί στις μύγες της αγοράς.
6: Η αντιπολίτευση, οι εργαζόμενοι άνθρωποι λοιπόν των τεχνών στέκονται απέναντι στο νομοθετικό έκτρωμα.
25: Αυτές λοιπόν ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το πολυνομοσχέδιο. Να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου Κερίδη.
7: Ακούω να λέγονται διάφορα πράγματα και διαβάζω. Ο Παρθενώνας εκποιείται, ο Παρθενώνας το σφυρί. Ο Παρθενώνας είναι ένα τεράστιο σύμβολο που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον ευτελίζει και να τον εργαλειοποιεί.
8: Το να παριστάνει η αντιπολίτευση ότι όλα είχαν καλώς μέχρι το 2019 είναι τουλάχιστον υποκριτικό και απολύτως βέβαια ψευδές. Από εκεί και πέρα, το να συστήσεις μια ανώνυμη εταιρεία στην οποία θα αναθέσεις κάποια συγκεκριμένη καθήκοντα δημοσίου χαρακτήρα ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το δημόσιο, να το υπογραμμίσουμε αυτό, είναι το απολύτως φυσιολογικό και απαραίτητο.
25: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν χθες στη Βουλή. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Συστήνεται μια εταιρεία, μια ανώνυμη εταιρεία που θα είναι ο βασικός εκτελεστικός και επιχειρησιακός βραχίωνας του ΟΔΑΠ. Ο ΟΔΑΠ είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων και δράσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την προβολή και εμπορική αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων, ενώ θα λειτουργεί για λογαριασμό του ΟΔΑΠ και θα είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Από την άλλη πλευρά, δεν μεταφέρονται σε αυτή τη νέα εταιρεία αρμοδιότητες όπως είναι η κήρυξη και ο χαρακτηρισμός μνημείων, ανασκαφές, εγκρίσεις επεμβάσεων σε μνημεία και την επιστημονική προστασία και τη συντήρηση των αρχαιοτήτων. Εκεί λοιπόν που γίνεται η συζήτηση είναι το εύρος των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων που θα έχει αυτή η νέα εταιρεία. Για παράδειγμα, αν στο μέλλον ένας αρχαιολογικός χώρος χρειαστεί να έχει ένα νέο αναψυκτήριο, να έχει ψηφιακές εφαρμογές, να γίνονται εκδηλώσεις, να γίνονται χορηγίες ή συνεργασίες με τρίτους, αυτός λοιπόν ο νέος οργανισμός θα έχει πολύ πιο ενεργό ρόλο στην υλοποίηση αυτών των δράσεων. Τα ερωτήματα τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά είναι τι είδους έλεγχο θα ασκεί το Υπουργείο Πολιτισμού στη νέα εταιρεία στην πράξη και το δεύτερο, εάν υπάρχουν οι δικλείδες ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται πρώτα με επιστημονικά και πολιτιστικά κριτήρια και όχι κυρίως οικονομικά.
0: Ουσιαστικά αυτό θα κάνει η Hellenic Heritage, έτσι θα ονομάζεται αυτή η ανώνυμη εταιρεία. Θα διαχειρίζεται την ψηφιακή πύλη, τα συστήματα των εισιτηρίων, θα κάνει την εμπορική στρατηγική. Ουσιαστικά το management, να το πούμε έτσι, των μνημείων. Αυτό που είπε ο κύριος Κερίδης ότι θα συμμετέχει μόνο το δημόσιο, υπάρχει στο νομοσχέδιο, γράφει ότι το ποσοστό συμμετοχής του δημοσίου δεν μπορεί να υποχωρήσει κάτω από το 90% του μετοχικού κεφαλαίου. Νομικά δηλαδή, το 90% θα είναι πάντα στο δημόσιο. Βέβαια, αυτό μπορεί να αλλάξει σε ένα επόμενο νομοσχέδιο, αλλά προς το παρόν το 90% του μετοχικού κεφαλαίου θα ανήκει στο δημόσιο. Και θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως είπες και εσύ, και θα έχει διάρκεια 50 ετών αυτή η Hellenic Heritage, η εταιρεία η ανώνυμη που δημιουργείται αυτή τη στιγμή για τη διαχείριση των μνημείων. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίο πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν μπορεί το δημόσιο να διαχειριστεί τα μνημεία και πρέπει να βάλει κάποιον ιδιώτη μέσα να αναλάβει το εμπορικό κομμάτι.
25: Κοίταξε, δεν λέει για ιδιώτη. Λέει για μια ανώνυμη εταιρεία που θα είναι του δημοσίου, με μέτοχο 90% το δημόσιο. Λέει για καλύτερη διαχείριση των πόρων οι οποίοι προκύπτουν από τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εγώ σου είπα και πάλι, έχω τα ερωτήματα ότι είναι. Τι έλεγχος θα είναι αυτός που θα ασκεί το Υπουργείο Πολιτισμού πάνω σε αυτήν την εταιρεία και ταυτόχρονα εάν τα κριτήρια θα είναι κυρίως πολιτιστικά και επιστημονικά και όχι κυρίως οικονομικά. Αυτό είναι εγώ που θα ήθελα να γίνει πιο ξεκάθαρο, στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Βέβαια, ακούσατε και τις δύο απόψεις, ακούσατε και την αντιπολίτευση, η οποία κάνει λόγο για ξεπούλημα πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιωτικοποίηση. Ακούσατε και την κυρία Μενδώνη που λέει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και τον κύριο Κερίδη που λέει ότι ήταν ανάγκη να δημιουργηθεί μια τέτοια εταιρεία για τη διαχείριση των πόρων και όχι των μνημείων.
0: Δηλαδή, αν αυτή η εταιρεία αύριο αποφασίσει ότι δεν βγαίνει, δεν είναι σωστός ο τρόπος που διαχειρίζονται τα χρήματα και ότι για να ανακάμψουμε ή για να μπορεί να βγαίνει κέρδος, ας πούμε, πρέπει να γίνει μια αύξηση στα εισιτήρια 10%. Μπορεί να αντιτεθεί σε αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού, ή θα είναι ο Ποδιοπόπεος Τράγος και θα πούνε ότι, α, ναι, αυτή η εταιρεία που, που τα διαχειρίζεται πλέον αποφάσισε ότι 10% αύξηση στα εισιτήρια, ας πούμε, είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή.
25: Αυτά μένουν να διευκρινιστούν και φυσικά θα το παρακολουθούμε το θέμα και όχι μόνο εμείς, και η αντιπολίτευση θα το παρακολουθεί και φαντάζομαι ότι κάθε φορά που θα προκύπτει κάποιο θέμα θα υπάρχουν και οι ανάλογες αντιδράσεις. Καλημέρα στον Αλέξη, η εταιρεία λύνει του δημοσίου. Αντίστοιχες αντιδράσεις υπήρξαν και παλιά με το ΤΑΔΑΠΕΑ και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, τα οποία πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο αναστηλωτικό έργο μέχρι σήμερα. Καλημέρα στον Αλέξη, καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος βλέπει συμφέροντα πίσω από όλα αυτά. Καλημέρα και στη Μέρη. Θα ήταν ωραία, λέω, να υπήρχε ένας δημοσιογράφος που να ρωτούσε τα κυβερνητικά στελέχη γιατί διαμαρτύρονται όταν οι Βρετανοί κάνουν πάρτι μπροστά από τα ελληνικά εκθέματα, την ώρα που οι ίδιοι κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Είναι αυτός ο φόβος, λοιπόν, αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Από την πλευρά βέβαια του Υπουργείου διαψεύδεται κάτι τέτοιο και κάνουν λόγο αποκλειστικά και μόνο για καλύτερη διαχείριση των πόρων οι οποίοι προέρχονται από την διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και η Εύελιν, οι άνθρωποι λέει είναι επικίνδυνοι, θα πουλήσουν και την Ακρόπολη. Καλημέρα και σε σένα Εύελιν. Είναι λοιπόν οι απόψεις οι οποίες καταγράφονται. Και συμπληρώνει στη Δήλο, για παράδειγμα, οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται το χώρο για τις εκδηλώσεις, οι πόροι, λέει, αυτοί είναι πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν το γνωρίζω το νούμερο, αν έχεις εσύ στοιχεία, μπορεί και να είναι και έτσι, δεν θέλω να το αμφισβητήσω. Είναι θέμα πάντως. Είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε και είναι θέμα που θέλει και ξεκάθαρες απαντήσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Agatha. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάρα πολλά τα μηνύματα και για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα διαβάσουμε τα περισσότερα από αυτά και στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Όπως πάρα πολλά μηνύματα και για τα ΣΥΚΑ. Κοίταξε να δεις τώρα νέο μέτωπο που ανοίξαμε, παιδιά, με τα ΣΥΚΑ. Και τις τιμές που υπάρχουν έτσι όπως τις καταγράφετε εσείς. Να μεταφέρουμε μόνο ένα μήνυμα του Σωτήρη. Ο οποίος λέει, παιδιά, αυτό το χάλι με τα διόδια στο Άκτιο εδώ στην Πρέβεζα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πομπός για διέλευση και οι ουρές είναι τεράστιες. Μαύρα χάλια. Καλό καλοκαίρι. Προφανώς πάνε οι οδηγοί να περάσουν. Δεν υπάρχει πομπός και πάνε όλοι
1: από τη...
0: κανονικά στα Γκισέ. Ναι, ναι, ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες ουρές και μιλάμε τώρα και για ημέρες που υπάρχει μεγάλη έξοδος. Ναι, των γιατί αδιούχων.
1: Είναι προς τα εκεί στη Βόνιτσα να περάσεις και για τη Λευκάδα και για την Πρέβεζα. Οπότε έχουν και μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον περιοχές αυτές και λογικό είναι να σχηματίζονται ουρές.
0: Καλημέρα, φίλε, και καλό κουράγιο. Και άλλο ένα μήνυμα από το Σοκράτη, αυτή τη φορά από Χανιώτη Κασάνδρας Χαλκιδικής. Από χθες το απόγευμα, λέει, μέχρι και τώρα δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Η περιοχή βουλιάζει από επισκέπτες, τουρίστες. Η υπηρεσία ίδρευσης δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση και φυσικά κανείς δεν απαντάει στα τηλεφωνήματα. Στην περιοχή λοιπόν της Κασάνδρας, Χανιώτη Κασάνδρας Χαλκιδικής, από χθες το απόγευμα μέχρι και τώρα οι άνθρωποι δεν έχουν νερό. Επίσης στο φουλ τη σεζόν και με χιλιάδες επισκέπτες να βρίσκονται στην περιοχή. Καμία ανακοίνωση, κανένας δεν απαντάει και στα τηλέφωνα. Άκρος ελληνικό και συνηθισμένο. Πάμε τώρα και στην χυδαία επίθεση, τη νέα χυδαία επίθεση που εξαπέλυσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Κυριαζίδης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πήρε χθες το λόγο λοιπόν κατά τη συζήτηση αυτού του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και πέρα από αυτή την τοποθέτηση που έκανε για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είχε πάλι την επιθυμία να αναφερθεί στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και στην επίθεση που είχε προηγηθεί. Ο ίδιος είπε ότι είχε εκφράσει ευχή τότε να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι τότε από το βήμα της Βουλής. Είχε, μάλλον όχι από το βήμα της Βουλής, μιλούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου και εκείνος ήταν κάτω στο έδρανο. Της είχε πει: άντε να κάνεις κανένα παιδί, ή υιοθέτησε. Χθες λοιπόν είπε ότι αυτό ήταν ευχή. Ότι είχε εκφράσει μια ευχή. Για να ακούσουμε λοιπόν τι συνέβη χθες στη Βουλή.
2: 10 μήνες τώρα και στην Ολομέλεια αλλά και στις επιτροπές δέχουμε μια επίθεση, θα έλεγα εξυβριστική, συκοφαντική. Και βεβαίως αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μια αναφορά μου, μια ευχή. Αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας. Μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά. Εύχομαι, λέω.
3: Να... Παρακαλώ, όχι. Παρακαλώ, ελάτε κύριε κύριε.
4: Δεν ζήτησα συγγνώμη.
5: Ζητήσατε.
4: Δεν πρόκειται να ζητήσω. Δεν ζήτησα συγγνώμη.
3: Κύριε Κυριαζίδη. Κύριε Κυριαζίδη, παρακαλώ.
2: Αναφορικά με τις ύβρις τη συγκεκριμένη κυρία που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα αμεροκανατραφίσα.
3: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Το από προσωπικό. Αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
0: Ο κύριος Λαμπρούλης που ήταν προεδρεύων εκείνη τη στιγμή του αφαίρεσε το λόγο και πολύ καλά έκανε. Γιατί ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Επιμένει στο λάθος. Και η αιμονή στο λάθος είναι ίδιον των ανοήτων. Δεν μπορεί να επιμένει στο λάθος. Έγινε ό,τι έγινε την προηγούμενη φορά, είπες αυτό το χιδαίο άντε να κάνεις κανένα παιδί ή υιοθέτησε. Στη συνέχεια αναγκάστηκες να βάλεις την ουρά στα σκέλια, έτσι και μετά τη διαγραφή η οποία υπήρξε. Τώρα που επανήλθε λοιπόν πάλι στην κοινοβουλευτική ομάδα, πάλι τα ίδια. Και δεν είναι μόνο το περιστατικό με την κυρία Κωνσταντοπούλου το προηγούμενο. Είναι και με τον κύριο Κασελάκη. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη ήθελε να το κάνει και χιουμοριστικά, δεν ήξερε αν θα έπρεπε να τον προσφωνήσει ο ή η σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Δεν είναι ένα λοιπόν το περιστατικό, δεν είναι δύο, είναι τρία τουλάχιστον τα οποία έχουν καταγραφεί. Μετά από αυτό λοιπόν υπήρξε η παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος τον παραπέμπει στην Επιτροπή Διοντολογίας. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό λύνει το πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει το λάθος του, αυτό πιστεύει, αυτό εκφράζει και φαίνεται ότι τίποτα δεν θα τον σταματήσει να συνεχίσει να το εκφράζει.
1: Ξέρετε, μιλάμε για ένα τύπο τώρα που δεν αυτό που λες δεν καταλαβαίνει, δεν είναι αμετανόητος. Θεωρεί ότι αυτό που είπε ήταν σωστό ή ότι επειδή έχει ακούσει, η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πει διάφορα, ότι μπορεί να τις μιλάει όπως θέλει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου όντως έχει εκφραστεί αρκετές φορές με τρόπο που για μένα δεν είναι σωστός. Όμως, όποιος και να είναι αυτός που έχεις απέναντί σου, δεν έχεις το δικαίωμα να του απευθύνεσαι με τέτοια λόγια. Το άντε κάνε κανένα παιδί. και υιοθέτησε, είναι μια φράση που δεν επιτρέπεται όχι στο ελληνικό κοινοβούλιο, πουθενά στο, ούτε στο δρόμο, ούτε πουθενά δεν μπορείς να πεις μια τέτοια φράση σε μια οποιαδήποτε γυναίκα. Όσο και να σε έχει εκνευρίσει, ό,τι και να έχει πει για σένα, ό,τι και να λέει οποιοδήποτε για σένα, το να μιλάς με τέτοιο τρόπο δείχνει και το δικό σου ποιόν. Και το ότι δεν το μετανιώνει και συνεχίζει να λέει τα ίδια πράγματα, νομίζω φαίνεται. Δείχνει τον άνθρωπο που είναι, δείχνει το ποιόν του.
0: Να τον χαίρεστε λοιπόν εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία που επανήλθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να ακούσουμε την αντίδραση από την κυρία Μενδώνη, η οποία αντέδρασε και εκείνη άμεσα.
5: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως θα λυπόμουν για αν ελέγχονται για οποιοδήποτε αρχηγό και για οποιοδήποτε βουλευτή εδώ μέσα. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, όχι γιατί συζητάμε για τον πολιτισμό, αλλά γιατί μειώνουμε το κύρος του κοινοβουλίου. Είτε είναι ο κύριος Κυριαζίδης, είτε ήταν ο κύριος Πολάκης προηγουμένως σε μένα, είναι περίπου το ίδιο.
0: Και πέρα από την αντίδραση της κυρίας Μενδώνη, υπήρξε και αντίδραση και από την κυρία Έλενα Κρήτα, η οποία σηκώθηκε όρθια, σηκώθηκε από τα έδρανα και έβαλε τις φωνές στον βουλευτή Κυριαζίδη και στη συνέχεια ήρθε και η απάντηση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
6: Σας ευχαριστώ κυρία Κρήτα που αντιδράσατε και αντιδράσατε, σηκωθήκατε όρθια, σας έβλεπα από το μόνιτο. Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ, σας είδα ότι βγήκατε έξω από την αίθουσα αγανακτισμένοι. Ο Κυριαζίδης δεν είναι κυρία Μοιρά ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι ο καθρέφτης του κυρίου Μητσοτάκη. Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική. Μου έδωσε μία ευχή, δεν το καταλάβαμε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Απαράδεκτος, τουλάχιστον απαράδεκτος.
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
13: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
14: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
13: Σταγόνα.
14: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
12: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
14: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
12: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
15: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
18: Σαρώνεις την άσφαλτο.
19: Σκίζεις τα κύματα.
18: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
18: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
19: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
18: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
18: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
19: Για Μότο και Μαρίν,
18: στο Μένεγα θα έρθεις.
20: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
21: Ράδιο Σάμμος.
22: FM στους 102.

Μετά από όσα προηγήθηκαν, να καθαρίσουν και τα αυτιά μας, να καθαρίσει και η ψυχή μας. Γιατί όπως λέμε σήμερα από την αρχή της εκπομπής, αν σήμερα γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης το 1925 και βρήκαμε εμείς αφορμή για ψυχική ανάταση, για να ανέβουμε λίγο ψηλότερα.

0: Τουλάχιστον δεν υπάρχουν απαγορεύσεις ακόμα στα ραδιόφωνα. Από διαχειριστές πνευματικών δικαιωμάτων. Το ζήσαμε και αυτό λοιπόν στην περίπτωση του Μανώλη Μητσιά, που του απαγορεύτηκε να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά από το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, που έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Τα συζητήσαμε αναλυτικά την πρώτη ώρα, Κασιανή. Ακούσαμε και τον ίδιο τον Μανώλη Μητσιά να μιλάει για μια άθλια πράξη που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι μπορεί να συμβεί στον ίδιο, και ταυτόχρονα συμπλήρωσε ότι με αυτά που έγιναν ο Γκάτσος και ο Χατζηδάκης θα σηκωθούν από τον τάφο τους. Καλημέρα στον Πάνο μετά. Αυτό λέει. Μετά λέει το περιστατικό με τον Γιάννη το Φωνιά. Μην παίζετε, λέτε, τραγούδια γιατί θα μπλέξετε. Όχι, και ευτυχώς ακόμα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστόπλεον απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 να υποδέχετε τα μηνύματά σας. Όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Κασιανή, έχουμε κάποιο νεότερο από την Πάρο για την φωτιά?
1: Ο Δήμαρχος Πάρου έκανε κάποιες δηλώσεις νωρίτερα. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα μας. Το επιβεβαίωσε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος πυροσβεστικής, ο κύριος Ορτοπιός. Έχουν φτάσει και οι επιπλέον δυνάμεις που περιμέναν το πρωί από τη Ραφίνα, 20 πυροσβέστες. Επιχειρούν πλέον 86 και 7 εναέρια μέσα. Φαίνεται ότι η πυρκαγιά πηγαίνει καλύτερα. Σε ελπίζουμε να μην έχουμε αναζωπήρωση με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.
0: Βέβαια, είναι σε επιφυλακή, δεν υπάρχει εφησυχασμός, γιατί λέει από το μεσημέρι ενισχύονται οι άνεμοι, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 8 μποφόρ. Οπότε σε επιφυλακή λοιπόν, και ας είναι βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Γενικότερα υπάρχουν αυτά τα μελτέμια που τα συναντάμε κάθε χρόνο αυτή την εποχή στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες μας, και γενικότερα θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Από την άλλη, μένονται οι μεγάλες φωτιές στην Ευρώπη, στη Γαλλία και στην Ισπανία. Στην Ισπανία φαίνεται να είναι καλύτερη η εικόνα. Στη Γαλλία ετοιμάζονται για νέες εκκενώσεις, αλλά φαντάσου τώρα πόσες μέρες μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή που έχει γίνει και στην Ιταλία και στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, είναι περισσότερο από 1 εκατομμύριο τα στρέμματα που έχουν καεί. 63.000 πολίτες νομίζω έχουν εκενώσει, έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά και από ό,τι διάβασα, έχει από την αρχή του έτους στην Ισπανία έχει καεί το εξαπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο των προηγούμενων ετών.
0: Τώρα από τα μηνύματα, από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Καλημέρα στη Μιμίκα. Χαρακτηρισμοί πολύ για τον κύριο Κυριαζίδη. Εντάξει, να μην τους μεταφέρουμε γιατί πρόκειται για χαρακτηρισμούς. Καλημέρα στην Αθηνά. Μπράβο, λέει, στον Νικήτα Κακλαμάνη που έκανε το αυτονόητο και έχει παραπέμψει στην Επιτροπή Διοντολογίας τον κύριο Κυριαζίδη. Αλλά ας αναλογιστούμε ότι κάποιοι ψήφισαν αυτόν τον τύπο. Επίσης στη Νέα Δημοκρατία, γιατί του επέτρεψαν να είναι στη Βουλή. Όσο και να διαφωνώ, λέει, με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Ήταν μια πολύ λανθασμένη απόφαση αυτή της Νέας Δημοκρατίας να τον επαναφέρει στην κοινοβουλευτική της ομάδα. Είπε αυτή τη φράση που είπε, δηλαδή. Και φαίνεται ότι είναι αμετανόητος. Ήρθε χθες στη Βουλή και είπε ότι ήταν μια ευχή. Ήταν μια ευχή να πει στην άλλη τη γυναίκα πήγε να κάνει κανένα παιδί. Δεν, ο άνθρωπος είναι αδιόρθωτος. Δεν έχει θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι και η συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου πάρα πολλές φορές δεν είναι η ενδεδειγμένη, και εκείνη κάνει ηλεκτρικό μπούλινγκ, ηλεκτρική βία. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν έχει, λέει, θέση μια τέτοια συμπεριφορά στον ελληνικό κοινοβούλιο. Άλλο αυτό όμως, και άλλο η συγκεκριμένη χυδαία επίθεση που έχει δεχθεί 2 φορές από τον κύριο Κυριαζίδη. Τι να κάνουμε. Σε αυτή την περίπτωση 100% με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς τίποτα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Τελικά, λέει, η ζωή έχει αποδείξει ότι οι γόνοι επιφανών ανδρών είναι ανόητοι. Και ονόν, νοήτο. Σε ποιον αναφέρεται το μήνυμα? Προφανώς για τις απαγορεύσεις αυτές που συζητάγαμε και νωρίτερα. Καλημέρα και στην Πετρίνα. Τι άλλο θα ακούσουμε, λέει. Πραγματικά θα σηκωθούν από τον τάφο τους, και εκείνη αναφέρεται στην απαγόρευση προς τον Μανώλη Μητσιά. Τι ωραία, λέει, που ακούμε πρωί-πρωί και τέτοιους ύμνους. Είπαμε σήμερα θα ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερο Θεοδωράκη. Ακούσαμε και Χατζηδάκη στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα Πετρίνα μου, να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Τώρα στις δύο προηγούμενες ώρες, πέρα από το θέμα της πυρκαγιάς στην Πάρο και το σκηνικό του καιρού, είπαμε για τις τιμές των καυσίμων, περιμένοντας να δούμε και την επιδότηση να μπαίνει σε ισχύ από το Σάββατο, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που θα έχει διάρκεια για όλο τον Αύγουστο. Είπαμε για την συνάντηση του Αντώνιο Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων σε μια προσπάθεια ώστε να επανακινήσουν οι συζητήσεις για επίλυση του Κυπριακού. Φαίνεται να υπάρχει ένα καλό κλίμα, αν και από την Τουρκία τα μηνύματα τα οποία στέλνουν είναι μηνύματα αδιαλαξίας. Παρ' όλα αυτά, σήμερα η συνάντηση των τριών στο νησί της Κύπρου. Για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου σας τα είπαμε και αυτοί συναντήθηκαν. Φαίνεται να τον βάζει στη γωνία τον Νετανιάχου και να του φορτώνει την αποτυχία του πολέμου στο Ιράν. Εξού και τα προχθεσινά πολύ καλά λόγια για τον Ερντογάν. Είναι φίλος μου, είναι σπουδαίος σύμμαχος και κανένας δεν θα μου πει, αναφερόμενος στον Νετανιάχου, σε ποιον θα πουλήσω F-35 και σε ποιον όχι. Τον αδειάζει τον Εμπίμπι μεγάλο πρεπός. Φυσικά είπαμε και για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακούσατε και την τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης, της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου Κερίδη, αλλά και την τοποθέτηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Στο πολυνομοσχέδιο υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης και είναι η Κεντρική Επιτροπή Επιλογής Έργων του ΕΚΟΜΕΒ, θα είναι πενταμελής και σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα αποτελεί το όργανο που θα κάνει την τελική επιλογή των κινηματογραφικών σχεδίων στα επιλεκτικά προγράμματα και θα καθορίζει και το ύψος κάθε χρηματοδότησης έργου. Υπάρχουν αντιδράσεις από τα σωματεία που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με αυτή την απόφαση για τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέγει αυτή η πενταμελής επιτροπή τα έργα, τις κινηματογραφικές ταινίες που θα δίνεται η χρηματοδότηση. Κάτι το οποίο έχει γύρει και αυτό πολλές αντιδράσεις εκτός από την ανώνυμη αυτή εταιρεία για τη διαχείριση των αρχαιοτήτων.
0: Πάμε και στην πολιτική δραστηριότητα. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Χθες βρέθηκε στην Λέρο, εκεί όπου έκανε αναφορά και στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη πρόοδος. Θυμηθείτε, λέει, πριν μερικά χρόνια το νησί ήταν γεμάτο από μετανάστες και πρόσφυγες, ενώ τώρα είναι γεμάτο από επισκέπτες, θέλοντας να δείξει τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ταυτόχρονα με την φύλαξη των συνόρων, στέλνοντας και ένα μήνυμα στην απέναντι πλευρά. Εκεί αναφέρθηκε και στα βήματα προόδου που έχουν γίνει στο ΕΣΥ. Να ακούσουμε τι είπε συγκεκριμένα για την παρέμβαση που έχει γίνει στο ΕΣΥ.
2: Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης την μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεως του. Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο το παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά. Υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
0: Το νέο νοσοκομείο λοιπόν της Ελέρου, ανακοινισμένο και εκείνο, και ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός έστειλε και ένα μήνυμα για τις εκλογές.
3: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία. Και το κύρος, ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Πείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός χθες από τη Λέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Χθες επίσης ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι το σχέδιο το οποίο έχει και το όνομα Αριστοτέλης. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, να πούμε ότι χθες ήταν τα γενέθλια του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς του στείλαμε ευχές εδώ από τον αέρα μαζί με την Αμαλία και οι συνεργάτες του πριν από την εκδήλωση και πριν πάρει το λόγο ο Αλέξης Τσίπρας. Φρόντισαν να του κάνουν μία έκπληξη.
4: Να σας ξαναευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα εδώ. Και επειδή ο πρόεδρος σήμερα όντως πίστηκε και έκανε μία πολύ μεγάλη παραχώρηση, δηλαδή στη μέρα των γενεθλίων του, αποφάσισε να βρεθεί μαζί μας, να βρεθεί δίπλα σας, να βρεθεί δίπλα μας. Πρέπει να του ευχηθούμε όπως πρέπει τα χρόνια πολλά και να του φέρουμε μία τούρτα. Και να πούμε και το τραγούδι,

0: Της γνώσης το φως και όλοι να λένε να ένα σοφός.
1: Ρε παιδιά, μετά τα 50 δεν έχει νόημα να μας τις θυμίζετε αυτές τις επενδύσεις, τόσο έντονα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και έχουμε και κέρασμα για όλους.
3: Κεραστήκανε κιόλα στη συνέχεια. Εντάξει, καλά είπε ο Τσίπρας τώρα. Παιδιά, μετά το 50, καλό είναι να μην το θυμόμαστε. Δεν χρειάζεται να τα γιορτάζουμε, γιατί αυτό δεν είναι τούρτα, είναι μανουάλι. Βέβαια, τώρα έχουν βγει αυτά με τους αριθμούς. Βάζεις έναν αριθμό πάνω και ξεμπερδεύεις. Αλλά...
4: Το ερωτηματικό και το ερωτηματικό.
3: Ή το ερωτηματικό, ναι. Αλλά όπως και να το κάνεις, πολλές φορές δεν θέλεις να το θυμάσαι. Εκεί λοιπόν παρουσίασε το σχέδιό του ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι η χώρα χρειάζεται μια μεγάλη αλλαγή, μια νέα μεταπολίτευση, μια ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό.
5: Η Ελλάδα, είναι προφανές, χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Ένα κράτος που θα είναι υπηρέτης του λαού, μια δημοκρατία όπου η δύναμη της ψήφου θα είναι ισχυρότερη από τη δύναμη του χρήματος, μια κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά.

0: πρέπει να έχουν στρατηγικό και επιχειρηματικό σχέδιο. Ως μουσιολόγος, συμφωνώ, αρκεί να τα χειρίζονται άτομα με γνώσεις. Καλημέρα και σε σένα, Σούλα. Καλημέρα στην Αναστασία αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Ράφτη, βενζίνη 1998, δίζελ 2019. Μα, κοίτα να δεις, πάλι τον δίζελ έχει καβαλήσει.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι κάποιο, είναι κάποιο πρατήριο που έχει κάποια προσφορά σήμερα στη βενζίνη ή να πήρε πετρέλαιο πιο πολύ από τη βενζίνη και να έχει κρατήσει την παλιά τιμή.
0: Άστο, μην προσπαθείς να βγάλεις άκρη. Δεν βγαίνει η άκρη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουν. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Σε λίγο λέει θα ακούσουμε βοτιζούμε ξανά μέχρι και το Ορθόδοξο Πασόκ.
2: Ω! Πασοκάρα!
0: Το άκουσε ο κύριος Γερουλάνος, χάρηκε και εκείνος. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Όσο λέγεται τον Κυριαζίδη, δεν βάζω μπροστά το κύριος. Άντρας είναι αυτός που χωρίς χειδαιότητες ξέρει να συμπεριφέρεται, ειδικά στις γυναίκες. Και δεν συμπαθώ, λέει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και με αφορμή, λέει, τη χθεσινή μεταγραφή Χουρδάκη, θα πω ότι αυτό δεν είναι κόμμα, είναι τσιφλίκι της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τα έχεις μπερδέψει λίγο όλα, Γιώργο μου, εδώ πέρα. Τα έβαλες όλα στην εξίσωση, αλλά μας έδωσες και την πάσα, γιατί όντως χθες είχαμε το καλωσόρισμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια αποχώρησε και προσχώρησε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, από το οποίο αποχώρησε και χθες εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ.
3: Καλωσορίζω στο ΠΑΣΟΚ τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Ποκάκη. Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ελπίζω και εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Ενώνουμε δυνάμεις λοιπόν για την πολιτική αλλαγή. Έλεγα όμως για την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα ότι το σχέδιο αυτό για την τοπική αυτοδιοίκηση έχει το όνομα του Αριστοτέλη και δεν το έχει καθόλου τυχαία. Εδώ όμως κάπου αρχίζουν και μπλέκουν τα πράγματα και δημιουργούνται συγχύσεις. Και θα εξηγηθώ αμέσως τώρα τι εννοώ. Να ακούσουμε πρώτα απ' όλα γιατί αυτό το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση ονομάστηκε από την Ελλάς σχέδιο Αριστοτέλης.
5: Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μια διαφορετική κυβέρνηση. Ζητά ένα διαφορετικό κράτος. Ζητά νέους θεσμούς. Ζητά μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση. Και σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη πράξη αυτής της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας μεταπολίτευσης όπως εμείς την εννοούμε. Και εννοούμε ακριβώς αυτό, ένα σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Και το σχέδιο αυτό που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, συμβολικά το ονομάσαμε σχέδιο Αριστοτέλης. Γιατί ο Αριστοτέλης υπήρξε ο φιλόσοφος που έθεσε τις βάσεις της πολιτικής οργάνωσης με επίκεντρο το μέτρο και την αρετή και στόχο την ευδαιμονία.
0: Ο Αριστοτέλης λοιπόν έθεσε τις βάσεις για την πολιτική οργάνωση, έτσι. Αυτό λέει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ λοιπόν έρχονται και μπλέκονται τα πράγματα, γιατί ποιος είναι ο αρμόδιος να μιλήσει τώρα για τους φιλοσόφους? Ο Άδωνος Γεωργιάδης. Γιατί έχει να πει τώρα για τον Αριστοτέλη? Γιατί το ονόμασε Αλέξης Τσίπρας Αριστοτέλης, αλλά δεν ήξερε όμως τι είναι ο Αριστοτέλης. Γιατί άμα ήξερε, ενδεχομένως και να μην το είχε επιλέξει.
6: Τι λέει η ελληνική γλώσσα, αγαπητέ? Είσαι ωραίος τύπος. Πουλάς αυτοκίνητα. Είσαι δεξιός, φαίνεσαι από χιλιόμετρο. Λοιπόν, κανονικός άνθρωπος. Αγανακτής.
7: Μόνο η δεξή είναι κανονική.
6: Μη με κολλάζεις τώρα πριν. Η διαφορά, να ξέρετε, δεξιού αριστερού, θα σου το πω λίγο πιο intellectual, είναι η εξής. Αν δει τον πίνακα του Ραφαήλ της σχολής των Αθηνών, έχει τον Πλάτωνα που κάνει έτσι και τον Αριστοτέλη που κάνει έτσι. Ο Πλάτωνα αριστερός. Θα ήθελα ο κόμμα να είναι ιδανικά και να είναι αυτό και όλοι να είναι φιλόσοφοι κτλ. Και ο Αριστοτέλης λέει: καλά, έλα, δεν θα το κάνουμε. Αυτή λέει: ο δεξιός είναι αυτός.
0: Ο Αριστοτέλης θα είναι δεξιός, παιδί μου. Δεξιός δηλαδή, είναι δάπνου του Φουκού, ο ΝΕΔ, Νέα Δημοκρατία. Τα γενοφάσκια του ο Αριστοτέλης. Ο Πλάτωνας ήταν κόβα. Ένα αριστερός, τέλος.
1: Έχουμε σφυρίξει, πάει.
0: Πού να ήξερε.

0: Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, όταν ονόμασε το σχέδιο Αριστοτέλης, ότι θα του βγει από τα δεξιά ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Αριστοτέλη. Yes. Εντάξει, μάθαμε λοιπόν και τις πολιτικές πεπιθήσεις των προγόνων μας. Οι φιλόσοφοι ήταν οργανωμένοι, τι νομίζετε, έτσι πηγαίνανε. Δεξιός ο Αριστοτέλης, φουλ, κάργα. Πλάτωνας από την άλλη, αριστερός, μέχρι τέλους. Έτσι για να ευθυμίσουμε και λιγάκι. Να σας πω ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ για εσάς και περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Μ' αρέσει αυτό, η τζάμπο πίτσα από την Domino. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Ο λόγος φυσικά για το Προτέρια Club.
1: Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκτός σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές, υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους...
4: Radio Samos
2: FM στους 102.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars

0: 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος, Cola Classic ή 06 επί 330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.
5: Μετά την αποκάλυψη ότι ο Αριστοτέλης ήταν δεξιός. Ζούσε σε σκοτάδι τόσα χρόνια και η Ελισάβετ και εμείς. Φαντάζομαι και όλοι οι Έλληνες, τουλάχιστον 2.000 χρόνια, σε όλο το πέρασμα των γενεών, στο σκοτάδι. Ήτανε τώρα, το μαθαίνουν ότι ήταν δεξιός ο Αριστοτέλης.
6: Ο Παναγιώτης λέει σύντομα και ταινία με τον Αριστοτέλη, κομματάρχη της Νέας Δημοκρατίας.
5: Και ο Σπύρος αναρωτιέται, έχει διαβάσει, λέει, Πλάτωνα και Αριστοτέλη και διαπίστωσε ότι ο πρώτος είναι αριστερός και ο δεύτερος δεξιός. Και όμως συμβαίνουν και αυτά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναφέρεται πάλι στο θέμα με την απαγόρευση της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη. Λέει, ναι, η μουσική αποτελεί τμήμα της οικουμενικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όμως ο Μάνος, λέει, κατέλειπε κληρονομικά και πνευματικά δικαιώματα σε πρόσωπο που του είχε αδυναμία και αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό. Και γίνεται, λέει, και από τον νόμο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, Δημήτρη. Αλλά αυτό το οποίο λέγαμε και από την αρχή είναι άλλο τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους και άλλο το πνευματικό έργο. Και ειδικά τώρα όταν μιλάμε για μια περίπτωση σαν τον Μανώλη Μητσιά, έναν ερμηνευτή δηλαδή που συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη, που τραγούδησε σε πρώτη εκτέλεση για παράδειγμα το Γιάννη το Φωνιά, και όταν μιλάμε για μια εκδήλωση τιμητική για τον Νίκο Γκάτσο, νομίζω ότι ήταν υπερβολικό έως ντροπιαστικό αυτό το οποίο συνέβη. Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος στέλνει μήνυμα για τα καύσιμα. Στη Δυτική Μακεδονία οι τιμές, λέει, δεν ήταν πάνω από 1,995 μία εβδομάδα τώρα και στα δύο, και στο πετρέλαιο κίνησης και στο ντίζελ. Μακάρι να συμβαίνει αυτό, αν και δυσκολεύομαι να το πιστέψω, αλλά μακάρι να συμβαίνει κάτι τέτοιο, για να το λες έτσι θα είναι.
6: Ξέρετε, ακούμε και στην να λέμε ότι πάνω ψηλά πηγαίνουν και Βουλγαρία ή στα Σκόπια για να βάλουν βενζίνη. Οπότε ίσως με αυτόν τον τρόπο οι βενζινοπόλες εκεί προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλότερες τιμές για να είναι ίσως και πιο ανταγωνιστικοί. Τώρα, έχει στείλει Δέσποινα ένα μήνυμα για τη Λέρο. Επειδή στη Λέρο την επισκέπτομαι συχνά τα τελευταία χρόνια και θα πάω και φέτος, δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει σχετικά με τους μετανάστες που βρίσκονται στο νησί. Αντίθετα, από όσο γνωρίζω από φίλους που έχουν μαγαζιά εκεί, συνεργάζονται με το, με το κέντρο μεταναστών στο νησί και πηγαίνουν και εργάζονται στα μαγαζιά. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στο συγκεκριμένο κέντρο και είναι άδικο αυτό που γράφει η Δέσποινα, ότι φοβάται ο κόσμος στο νησί. Δεν το έχω ζήσει καθόλου έτσι και έψιλο την επισκέπτομαι, τη λέω, τα τελευταία 3 χρόνια κάθε χρόνο.

0: όλες τις εκφάνσεις και χειμώνα έχω πάει και Πάσχα κτλ. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο όπως το περιγράφεις.
1: Όχι, επειδή και εγώ έχω δικούς μου ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν κάθε χρόνο στη Λέρο, δεν μου έχουν μεταφέρει κάποια ανησυχία ή κάποια εικόνα σαν αυτή, ας πούμε, που περιγράφεται στο μήνυμα.
0: Όχι, είναι σε απόλυτη αρμονία από αυτό που έχω δει εγώ τουλάχιστον. Ναι, ναι. Και είναι πολύ άδικο να γράφετε κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα που έχει Λέρος, ας πούμε, και δεν το άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες, είναι το νερό. Δεν είναι πόσιμο, εννοείται, το νερό που, είναι στο, που υπάρχει στο νησί. Και αυτό που και οι αφαλατώσεις που γίνονται δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Με αποτέλεσμα να πας να κάνεις μπάνιο, ας πούμε, και να ξυριστεί είτε εμείς τα κορίτσια, είτε και εσείς οι άντρες το πρόσωπο και να γεμίζεις μπιμπικάκια. Δηλαδή είναι όλο το νερό, η αφαλάτωση δεν γίνεται σωστά. Αυτά είναι σοβαρά θέματα για ένα νησί. Το να μην έχει το πόσιμο νερό και ακόμα και αυτό που χρησιμοποιείς για να κάνεις μπάνιο να υπάρχει πρόβλημα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό, θυμάσαι που είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα μία σωρός γυναίκας μέσα σε μία βαλίτσα στην Κυψέλη. Έγινε γνωστό λοιπόν ότι ανήκει σε μία 38χρονη Βρετανίδα.
0: Βρετανίδα.
1: Ναι, είναι μία 38χρονη Βρετανίδα. Λοιπόν, σε εκείνη να ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τα στοιχεία της έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην Ελλάδα στο γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε παίρνουν νέα διάσταση οι έρευνες των αξιωματικών του τμήματος ανθρωποκτονιών. Καθώς γνωρίζουν τώρα πλέον την ταυτότητά της, οπότε θα στρέψουν και το επίκεντρο των ερευνών σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, στο μυστήριο της Σύρου. Με το θάνατο της διασώστριας. Εκεί λοιπόν είχαμε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με την κράτηση ή όχι του 40χρονου δράστη ή φερόμενου ως δράστη, γιατί μένει κάτι τέτοιο να αποδειχθεί. Και έτσι λοιπόν ο 40χρονος θα βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Και ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για να λύσει αυτό τον γρίφο. Τι ακριβώς συνέβη, ειδικά στο διάστημα μετά την αποχώρηση και των δύο από το σπίτι, όταν σταματάει δηλαδή το βίντεο, και για ποιο λόγο βρέθηκε αυτή η γυναίκα να χτυπάει την πόρτα και να εισβάλλει σε ένα σπίτι κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Είναι ένα μυστήριο λοιπόν που όλη η κοινωνία αναρωτιέται για το τι έχει γίνει ακριβώς. Δεν έχει βγει ακόμα συμπέρασμα, είναι σε εξέλιξη το έργο των αρχών. Προς το παρόν λοιπόν, κατοίκον περιορισμός για το 40χρονο, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η σύντροφός του.
0: Γιατί έχει σημασία αν το χτύπημα έγινε στο σπίτι ή εκτός σπιτιού, γιατί όπως υποστηρίζει δικηγόρος του θύματος, ότι έγινε έξω από το σπίτι το χτύπημα αυτό, όπως ήταν και η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι αυτό ήταν το μοιραίο χτύπημα στην πλάτη, στο θώρακα, που βγήκε προς το θώρακα. Αν έχει γίνει εκτός σπιτιού, αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία το αδίκημα. Ενώ αν έχει γίνει εντός σπιτιού, είναι βαριά νομίζω σωματική βλάβη που προκάλεσε το θάνατο της γυναίκας. Και περιμένουμε γιατί θα δείξουν τα τηλέφωνα, τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων για να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Αν έχουν προηγηθεί συνομιλίες, αν έχει προηγηθεί ανταλλαγή μηνυμάτων, πάντως το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Και μέχρι στιγμής τα στοιχεία που υπάρχουν, δηλαδή και το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και η αναπαράσταση που έγινε δείχνει ότι δεν έχουν πέσει σε αντιφάσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρξαν προφυλακίσεις, αλλά το αποτέλεσμα το οποίο είπαμε. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη των ερευνών.
0: Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Παναγιώτη, τι μας έχεις?
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Τρίτο σε η παρουσία. Ακόμη μία σήμερα.
1: Θες να το πω τώρα, έτσι?
2: Πάμε, ναι.
1: Τρίτο στο κακό.
2: Ναι. Αυτό. Δεν ήθελα να προετοιμάσω έτσι στους οδηγούς, αλλά. Θα ξεκινήσω με ακόμη μια σύγκρουση που σημειώθηκε νωρίτερα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού. Στο τροχαίο επλάκησαν δύο γιο ταχύ και ένα φορτηγό στο ύψος της οδού Νερατζιωτίσης στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Να πούμε ότι υπήρξαν υλικές ζημιές και τώρα έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα από το οδόστρωμα. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων κάπως περιορίζεται η κατάσταση. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή στις Πανεπιστημίου Σταδίου Μάρνη και Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Άνδο Τσιγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην Άνδο της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Άνδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου και συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ό,τι αφορά τις φωτιές, έχουμε νέα ενημέρωση από την πυροσβεστική. Είναι σε ύφεση η πυρκαγιά στην Πάρο. Η μάχη δίνεται σε διάσπαρτες εστίες. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις διάσπαρτες εστίες και τους καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγής περιοχής. Αλλά όπως είπαμε, θα μείνουν στο σημείο για τυχόν αναζωπηρώσεις. Εν τω μεταξύ, έχουμε και μια νέα ειδοποίηση για εκδήλωση πυρκαγιά στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Θα έχουμε νεότερη ενημέρωση.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Ωχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: is right. Will it be used up tomorrow? Have to wait and see. Life shows no mercy. No mercy, όπως το λένε και οι Stranglers. Γιατί έρχεται ο Θεόδωρος και ρίχνει πρόταση στο τραπέζι. Πείτε, λέει, σας παρακαλώ στον Άδωνη να προτείνει τον Αριστοτέλη για το επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Επικεφαλής, Θεόδωρε. Κανείς δεν μας λυπάται. Καλημέρα στη Δέσποινα. Η τιμή της βενζίνης από το Μαρούσιλε μέχρι την Ερυθρέα ξεκινάει από 2,39, στον Άγιο Στέφανο 1,99. Μπράβο στον Άγιο Στέφανο. Μεγάλη χάρη του. Να ακούμε και τίποτα ευχάριστο, παιδιά. Όλοι στον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα, Έλια. Με ξάφνιασε άσχημα, λέει, η απόφαση του γιου του Μεγάλου Χατζηδάκη. Όταν δεν μπορείς να γίνεις γνωστός με όμορφες πράξεις και δημιουργικότητα, ζητάς λίγα ψίχουλα δημοσιότητας με άσχημες, κάτσε γιατί άνοιξε ένα παράθυρο, πράξεις. Γι' αυτό και η αλόκοτη απαγόρευση. Καλή συνέχεια, Έλια. Και ο Αντώνης αναρωτιέται εάν ήταν τελικά ο λόγος η ληστεία για το φωνικό στη Σύρο.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι δουλειά ούτε δική μας να το βρούμε, ούτε του Αντώνη. Πρέπει να κάνει καλά η αστυνομία τη δουλειά της, να βρούνε τα στοιχεία που θα συνδέσουν την υπόθεση, γιατί όπτι και να έγινε, υπάρχει μια γυναίκα νεκρή και πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και όποιος ευθύνεται να αναλάβει δικαιοσύνη, να τον τιμωρήσει ανάλογα.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα. Άκουσε για το Σούσι Τρός και λέει: εδώ είναι, στη γειτονιά μου. Ω, Λάσκαρη, είδες, γειτονάκι. Καλημέρα, Ιωάννα μας. Καλημέρα και στη Σόφη. Όταν ακούμε, λέει, τις ατάκες από τις ελληνικές ταινίες, ταυτόχρονα έρχονται μπροστά στα μάτια και οι αντίστοιχες σκηνές. Λένε ότι η Ιουδής είναι αντικατάστατος. Ποιος όμως έχει αντικαταστήσει την υπέροχη Ρένα Βλαχοπούλου? Κοίτα, η Σόφη μου, η Βλαχοπούλη ήταν μοναδική. Ήταν ένα πληθωρικό ταλέντο. Πραγματικά μια προσωπικότητα που επισκίαζε τα πάντα, σε όποιο χώρο και αν βρισκόταν. Είτε αυτός ήταν μια θεατρική σκηνή, είτε ήταν αυτά τα γυρίσματα στο κινηματογράφο, είτε ήταν σαν εμφάνιση, σαν τραγουδίστρια, τα πάντα. Ήταν ένα υπέρλαμπρο αστέρι. Και ο Τάσος έχει δίκιο, ναι. Έλεγε μεταξύ άλλων ότι ζούμε και στην εποχή των πισινών. Το ξέρεις αυτό? Μίλα λίγο να το ψάξω εδώ πέρα στο αρχείο,
1: την
0: γιατί κάπου το έχω πρόχειρο. Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι μετά τον Αριστοτέλη στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορώ να μεταβολήσω τίποτα άλλο σήμερα.
0: Μην με προκαλείς, έχω πάρα πολλά. Έχω φτιάξει ένα φάκελο αυτές τις ημέρες, επειδή έχουμε επηρεαστεί πολύ από την Οδύσσια. Έχω φτιάξει ένα φάκελο με την αρχαία Ελλάδα, με τις αναφορές που έχουν γίνει στην αρχαία Ελλάδα, σε φιλοσόφους, στους πολέμους. Στα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και τον έχω εδώ πέρα, τον κρατάω. Σήμερα ακούσαμε αυτό το μικρό απόσπασμα με τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα. Αλλά αυτός ο φάκελος έχει και άλλα πολλά μέσα. Μέχρι για παράδειγμα ότι εμείς έχουμε κατατροπώσει το Ιράν. Και αυτό το είπαμε στον Τραμπ. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Τον Τραμπ, εσύ μπορεί να λες και να κορδώνεσαι κτλ. Αλλά εμείς τους έχουμε κατατροπώσει τους Πέρσες. Δηλαδή, όχι μία φορά και δύο. Το είχε πει ο Νίκος ο Κοντζιάς αυτό τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, όταν είχαν πάει τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή πήγε να κουνηθεί λίγο ο Τραμπ, πήρε το λόγο ο Κοντζιάς και του λέει...
2: Όταν φτάσαμε στον Τραμπ και είχε αυτή την σημαντική συζήτηση ο Αλέξης Τσίπρας με τον Τραμπ, ο Τραμπ έβγαλε δύο χαρτιά και είχε Ιράν εδώ, Ρωσία από πίσω, πάκο, για να μας βάλει, να μας κάνει ταντά, να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν. Και λέει, τι είναι αυτά με το Ιράν? Και λέει ο Αλέξης γελώντας, γιατί ήξερε τη συζήτηση με τον κύριο, λέει, σας πει ο υπουργός μου. Του λέω, λοιπόν, εγώ του Τραμπ, ακούστε να δείτε. Εμείς έχουμε κάνει 87 πολέμους με το Ιράν. Δεν είναι σχέση, είναι αλήθεια τόσο. Έχουμε κάνει 4.000 διαπραγματεύσεις και 2.000 συνθήκες ειρήνης με το Ιράν. Μου λέει, πότε κάνατε πόλεμο? Του λέω, Σαλαμίνα, με κοιτάει. Μαραθώνα, άλλε, ναι, μαραθώνα. Ναι, βέβαια, από τον πόλεμο είναι. Λέω, εμείς λοιπόν. Τα 3.000 τελευταία χρόνια κάναμε τα καθήκοντά μας απέναντι στη Δύση και στο δυτικό πολιτισμό. Και του λέω, Mr. President, έχετε καταλάβει, enough is enough. Γέλασε ο Τραμπ, τα μάζεψε όλα και έφυγε το θέμα. Δεν το ξαναβάλαμε.
0: Τον αποστόμωσε, ρε παιδί μου, τον Τραμπ. Το στρίμωξε εκεί πέρα, δεν είχε τι να πει. Εμείς έχουμε πολεμήσει τώρα εδώ. 3.000 φορές έχουμε πάει σε σύγκρουση. 2.000 φορές έχουμε κάνει διαπραγματεύσεις. Φτάσαμε μέχρι εκεί, πήγε ο Μεγαλέξανδρος κάτω, τα έκανε όλα καλοκαιρινά. Τι να πει ο Τραμπ τώρα μετά από αυτό?
1: Έχεις ένα ωραίο ηχητικό, ρε, που πάμε, ρε, που πάμε.
0: Τον Αυλονίτη.
1: Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα.
0: Ρε παιδί μου, τι να πει, τι να απαντήσει τώρα ο Τραμπ, πάει να κουνηθεί, τώρα έκανε κάτι βομβαρδισμό. Εμείς εκεί τους είχαμε βομβαρδίσει πόσες χιλιάδες φορές τώρα. Άστο. Τι θυμήθηκες στον Αυλονίτη?
3: Ωρα, που πάμε, ρε, που πάμε.
0: Στο Ιράν. Καλημέρα στον Διονύση τον Κατιάνη, ο οποίος θυμήθηκε την Ατάκα. Είναι από την ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης» για την εποχή των πισινών. Έλεγε λοιπόν η Βλαχοπούλου στον Ηλιόπουλο: «Κράτα ρε παιδί μου μία πισινή. Κράτα μία πισινή. Δεν έχεις καταλάβει ότι είναι η εποχή των πισινών?» Καταλάβες. Από εκεί προκύπτει αυτή η Ατάκα, την οποία το άτιμο το αρχείο μου ακόμα δεν την έχει εμφανίσει. Είναι και πάρα πολύ μεγάλο και αργεί να φορτώσει. Καλημέρα και στον Ευάγγελο. Δεν γλιτώνεις από την Αμαλία. Επιστρέφει τη Δευτέρα. Έχει άδεια αυτή την εβδομάδα, αλλά από τη Δευτέρα φεύγω εγώ, επιστρέφει εκείνη. Τώρα, να πούμε, Κασιανή μου, και για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή που θα κάνεις εσύ με τον Γιώργο τον Παγάνη.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 3 ημέρες στην Καλαμάτα, ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Επίσης, στην κλήρωση της Δευτέρας, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, εκεί που θα βρείτε καλοκαιρινές εκτόσεις, επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο, Air Fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Εμείς σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε από το στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά την κυρία Κασιάνη Βραχά,
1: και
0: η οποία μου φέρνει και τον καλύτερο καφέ, να τα λέμε αυτά. Έτσι. Και βέβαια η εκπομπή σήμερα δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά, έτσι όπως ξεκίνησε, δηλαδή με Μίκη Θεοδωράκη, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα. Θα μου επιτρέψει απλά να βάλω το αγαπημένο μου τραγούδι απ' όλα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματικό?
5: Ράδιο Σάμμος.
6: FM στους 102.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
13: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 730 61 230.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόλιο κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου.
0: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
18: Σαρώνει στην άσφαλτο.
19: Σκίζει τα κύματα.
18: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
18: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
19: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
18: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
18: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
19: Για Μότο και Μαρίν,
18: στο Μένεγα θα έρθεις.
20: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

Πάμε. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή Τετάρτη σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα, 11 με 2. Μπαίνουμε σε περιβάλλον, σε mood ελληνικής μουσικής. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης, εκτάκτος και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, 11-2 το πρωί. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email, στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θοδωρής Αξελός στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Τραγουδάρα, έτσι. Τρομερό τραγούδι. Δεκαετία 90, μέσα δεκαετίας 90, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας πήραν το δημοτικό αυτό υπηρώτικο τραγούδι, άφησαν το κλαρίνο και το μετέτρεψαν σε ένα μείγμα ροκ, pop και δημοτικής μουσικής. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε από τα χρηστικά ζητήματα. Παναγιώτης Βολάνιος για τις ειδήσεις που αφορούν την κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας, τα μεγαλύτερα ζητήματα αυτή την ώρα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Γάλεο, λίγες δυσκολίες εκεί. Στην άνοδο χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Και κατάμεστη παραμένουν και αυτή την ώρα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Παναγιώτη, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Χαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Πολλοί κόσμος και σήμερα το πρωί αποχωρούν οι φίλοι μας που παίρνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες. Το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει πολύ μεγάλο κύμα φυγής. Όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει ο μήνας. Μπαίνουμε στον πιο καλοκαιρινό και ίσως ξεκούραστο για πολλοί κόσμο μήνα, τον Αύγουστο. Και αναμένεται μεγάλη φυγή από την Παρασκευή το μεσημέρι και μετά. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα σήμερα να σχολιάσουμε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά τρέχουν οι πολιτικές, οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι διπλωματικές εξελίξεις. Μεγάλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο. Να πούμε μια ευχάριστη είδηση ότι είναι αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Έδωσε μάχη η πυροσβεστική όλο το βράδυ από τη στιγμή που σηκώθηκαν, έφεξε το φως της ημέρας και σηκώθηκαν τα ενιάρια μέσα. Άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση και τώρα μιλάμε για μια όχι απόλυτα ελεγχόμενη, αλλά πλήρως βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Έχουμε ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα μας τα αναλύσει στη συνέχεια ο Γιώργος Καλιακμάνης. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει σωρό στη βαλίτσα. Η βαλίτσα που είχε βρεθεί στην Κυψέλη. Φαίνεται ότι το κουβάρι που οδήγησε στην ταυτότητα της άτυχης γυναίκας ξεδιπλώθηκε μέσα από επικοινωνία που είχαν οι ελληνικές αρχές με την Ίντερπολ. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Σήμερα μπαίνουν αναδρομικά, σήμερα καταβάλλονται ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ, επίδομα τέκνων, γένας ενοικίου, αναπηρικά επιδόματα και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σήμερα είχαμε ανακοινώσεις και υπουργικές αποφάσεις από τον Νίκο Δένδια για νέες, για τη συγκρότηση νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων με εφέδρους. Θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια περί τίνος πρόκειται. Στη Βουλή συνεχίζεται η μάχη. Με και χωρίς την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Διοντολογίας. Θα σας πω στη συνέχεια για ποια περίπτωση και ποια ιστορία, ποιο καυγά δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός στο Στιλέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Σε ρυθμούς προεκλογικού συνεχίζεται η επίσκεψή του σε ακριτικά νησιά με, όπως καταλαβαίνετε, το μεταναστευτικό ψηλά στην ατζέντα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κυρίως όμως για το γεγονός ότι υπάρχει ένα ποσοστό που διαρρέει από τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας του 23 προς κόμματα δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης. Και έχουμε αρκετά σημαντικά θέματα από το εξωτερικό δελτίο, φίλες και φίλοι, με δύο θέματα κατά την γνώμη μου πολύ σημαντικά. Η κρίσιμη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λευκό Οίκο μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπένζαμιν Νετανιάχου, αλλά το άλλο το σημαντικότερο όλων, η ηχηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας προς Ερντογάν. Είπε χθες δημοσίως σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικός ο κύριος Ερντογάν, τον συμβουλεύω να είναι πολύ προσεκτικός, να μην τα βάζει μαζί μας με το Ισραήλ, δήλωσε ο Κατς στο Ισραηλινό Channel 4. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη. την οποία κατακτήσατε και χτίσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και εμάς εδώ θα μας βρείτε συνεχώς μπροστά σας. Νομίζω ότι ο καλύτερος για να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε όλα αυτά είναι ο γεωστρατηγικός αναλυτής, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Είστε πάντα εύστοχος και αναλυτικός στον τρόπο που προσεγγίζετε τα διεθνή διπλωματικά γεγονότα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από αυτό. Πού οδηγούνται οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, γιατί αυτή η επιθετική και αυστηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Κατς προς τον ίδιο τον πρόεδρο Ταγί Περντογάν και κατά πόσο συμφέρει αυτή η κατάσταση, δηλαδή το ανοιχτό μέτωπο Τουρκίας-Ισραήλ και εμάς εδώ στην Ελλάδα.
2: Η πορεία των σχέσεων, των Ισραηλινο-Τουρκικών σχέσεων, είναι συγκρουσιακή. Ξεκίνησε με το Μαβί Μαρμαρά το 2010, αν δεν κάνω λάθος, θυμάστε, που η Ισραηλινή κομάντος έκαναν απόβαση, αεραπόβαση στο Μαβί Μαρμαρά. Ήταν ένα πλοίο που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο όμως ένα σημαντικό μέρος από τους επιβαίνοντες είχαν εκπαιδευτεί από τους Τούρκους ατραχανθρώπους. Αυτό το γνώριζαν οι Ισραηλοί, το σταμάτησαν στα διεθνή ύδατα, αντιμετώπισαν αντίσταση από τους εκπαιδευμένους και είχαμε τότε 9 νεκρούς από τους επιβαίνοντες στο πλοίο, ένας ήταν και μάλιστα Αμερικανός πολίτης. Από εκεί και μετά άρχισε η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Ομπάμα, θυμάμαι, είχε πάει στο Ισραήλ και έβαλε τον Νετανιάχου σχεδόν με τη βία να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ερντογάν και έσπασε ο πάγος. Αλλά από εκεί και μετά, ιδιαίτερα μετά τη Γάζα, μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και την αντεπίθεση του Ισραήλ στη Γάζα εναντίον της Χαμάς, τότε οι σχέσεις πλέον έχουν επιδεινωθεί πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ενώ ήταν κακές οι σχέσεις, ήρθε η σύγκρουση συμφερόντων των δύο χωρών, του Ισραήλ και της Τουρκίας, στη Συρία. Ποιος θα ελέγξει αυτή τη χώρα που διαλύθηκε μετά από 14 χρόνια εμφυλίου και ανέλαβαν την εξουσία οι τζιχαντιστές, στην ουσία οι τρομοκράτες ισλαμιστές. Η Τουρκία θέλει να καταστήσει την Συρία ένα νεοοθωμανικό βιλαέτη. Το Ισραήλ με τη σειρά του θέλει την Νότια Συρία, αν κάνουμε μία νοητή γραμμή, εγκάρσια από την Δαμασκό, κόβει στη μέση σχεδόν τη Συρία, θέλει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη, στην ουσία υπό την επιρροή του Ισραήλ. Επίσης είναι αντίθετη το Ισραήλ είναι αντίθετο στη μεταφορά τουρκικών όπλων και ραντάρ και αεροσκαφών στη Συρία. Μέχρι στιγμής είχαμε και ορισμένες επιθέσεις σε τέτοιες συγκεντρώσεις όπλων, τουρκικών όπλων, από πλευράς του Ισραήλ. Και ο Ερντογάν, ξέρετε, έχει δύο σκέλη έχει η πολιτική του. Η μία αφορά το εσωτερικό ακροατήριο και η άλλη το περίπου 40 μουσουλμανικές χώρες, τις οποίες έχει βάλει ως στόχαστρο να τις θέσει υπό την επιρροή.
0: Ναι, αυτό φαίνεται ότι δεν αρέσει στην Ιερουσαλήμ, γι' αυτό και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
2: Τις δηλώσεις, λοιπόν, κάνει δηλώσεις και ο ίδιος ο Ερντογάν, αλλά και υπουργοί του, ο υπουργός Γεωργίας Εσωτερικών, ο Τσιφτσί, είχε κάνει πρόσφατα δήλωση που είπε ας γίνω νομάρχης Ιερουσαλήμ έστω και μια βραδιά και μετά δεν θέλω τίποτα άλλο. Επειδή αμφισβητούν λοιπόν και την Ιερουσαλήμ, ο Ισραήλ Κατς, ο οποίος να πούμε ότι είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην κυβέρνηση Νετανιάχου μετά τον ίδιο τον Νετανιάχου. Αυτός από το κανάλι 14 του Ισραήλ έδωσε αυτά τα μηνύματα. Είπε η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Χαρακτήρισε μάλιστα την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης σταυροφορική, που καταλάβατε και κάνετε το Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Ναι, έβαλε κάποιες ιστορικές παραμέτρους.
2: Ναι, ναι.
0: Είπε επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνος για την περιοχή.
2: Πιο επικίνδυνος από την απειλή που αντιμετωπίζει το Ισραήλ από το Ιράν. Είπε λοιπόν ότι η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει, δεν πρόκειται να την καταλάβετε όπως κάνετε με την Κωνσταντινούπολη, και δεν θα αναστήσετε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έδωσε μηνύματα δηλαδή, και φυσικά αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι η Τουρκία επιδιώκει να κάνει τον άξονα της μουσουλμανικής αδερφότητας, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε μεγαλύτερη απειλή για το Ισραήλ από, ότι, από την απειλή τώρα, που συνιστούσε το Ιράν.
0: Να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό για την ευρύτερη ισορροπία στην περιοχή.
2: Αυτό το
0: για εμάς τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ανοιχτό μέτωπο Τουρκία-Ισραήλ.
2: Θα σας πω. Το πρόβλημα εδώ είναι για την Ελλάδα και το Ισραήλ, εκ των πραγμάτων, ξέρετε, επειδή η Τουρκία έχει αυτή την επεκτατική πολιτική στις διεθνείς σχέσεις, αυτό είναι η πεμπτουσία των διεθνών σχέσεων. Επιδιώκεις να βρεις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με σένα. Επειδή λοιπόν η απειλή και για το Ισραήλ και για την Κύπρο και για την Ελλάδα είναι ίδια, είναι η Τουρκία, αυτό δημιουργεί έναν κοινό τόπο συμφερόντων και πάνω σε αυτόν οικοδομείς τις σχέσεις, τη συμμαχία, μπορεί να γίνει και στρατηγική συμμαχία. Άρα η Ελλάδα δημιούργησε αυτή τη σχέση, την 3-1, που αυτό έχει σημασία, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό είναι το 3-1 που είναι η ενεργειακή διάσταση. Mm-hmm. Αλλά σε τριμερές επίπεδο Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ έχουμε κάνει και άλλες συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας, κάνουμε κοινές ασκήσεις και η Ελλάδα και το Κύπρος προμηθευόμαστε οπλικά συστήματα τα οποία ενισχύουν την αποτροπή μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν στην Ελλάδα και άλλες απόψεις, και λογικό είναι να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν και άλλες απόψεις. Λένε ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς ξεπλένουμε το Ισραήλ από τα εγκλήματα που έκανε στη Γάζα, αλλά εδώ ξέρετε η ανθρωπιστική συνείδηση του καθενός και ανθρωπιστικές απόψεις και το ζήτημα της επιβίωσης ενός κράτους, εκεί λοιπόν πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας. Η Ελλάδα χωρίς συμμαχίες είναι δύσκολο να βγει η Κύπρος να αντιμετωπίσει.
0: Να πάμε λίγο στις αμυντικές ισορροπίες. Είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ ως η μοναδική χώρα που διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα, πυρηνικές κεφαλές σε όλη την περιοχή, είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και η πιο αποτελεσματική στην περιοχή. Εάν δεν πάρει τα F-35, που φαίνεται να μην τα παίρνει τελικά η Τουρκία και λόγω του βέτο που θέτει το Ισραήλ, όχι μόνο δηλαδή λόγω του προβλήματος με τους

0: Απίστευτη γκάφα που έκανε ο Ερντογάν με την παραγγελία των S400. Συγγνώμη. Η Ελλάδα σταδιακά αποκτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον αέρα έναντι της Τουρκίας. Όπως είπατε, πάμε για 80 F-16 Viper, είναι 4,5 γενιάς. Mm-hmm. Έχουμε 24 Rafale και τα 80 F-16 θα γίνουν και 120. Mm-hmm. Άρα 120 και 24, 144 αεροσκάφη, 4,5 γενιάς. Θα έχουμε τα F-35 όταν αρχίσουμε από το 2028, νομίζω, να παραλαμβάνουμε.
1: Ναι, το 28 προβλέπετε.
0: Ή το 30, εν πάση περιπτώσει.
1: Από το 28 θα αρχίσει να παραλαμβάνουμε.
0: Ναι, έχουμε και δεν είναι μόνο τα αεροσκάφη.
1: Είναι οι φρεγάτες οι οποίες έρχονται.
0: Είναι μια μισή γενιά πάνω από τα αντίστοιχα τουρκικά. Είναι και τα οπλικά συστήματα που φέρουν, οι πυραυλοί Μέτεωρ για παράδειγμα.
1: Ναι, πώς βλέπετε λοιπόν αυτό το Brandefer να καταλήγει?
0: Η Τουρκία λοιπόν για να καλύψει αυτό το κενό έχει παραγγείλει, έχει υπογράψει συμφωνία με τη Βρετανία για 24 Eurofighter, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι εισάξια με τα Ραφάλ που διαθέτει η Ελλάδα και άλλα τόσα μεταχειρισμένα από το Κατάρ και από το Ομάν. Αυτά από το Κατάρ και από το Ομάν βλέπω ότι εκεί υπάρχει μια δυσκολία, γιατί αυτές οι χώρες έχουν ανάγκη στη δική τους αεράμινα. Προς στιγμήν η Τουρκία θα καλύψει σε ένα μικρό ποσοστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον αέρα με τα 24 Eurofighter που θα παραλάβει. Τώρα τον Αύγουστο φεύγουν 10 χειριστές Τούρκοι να εκπαιδευτούν στη Βρετανία και 100 τεχνικοί, γιατί χρειάζεται και η τεχνική υποστήριξη. Αλλά μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι έστω και αν όλα πάνε καλά για την Τουρκία, πριν το 2035 δεν πρόκειται να καλύψει τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί στο ισοζύγιο αεροπορικών δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μάλιστα. Μέχρι το 2035 η Ελλάδα θα υπερέχει. Αυτό σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στους υπόλοιπους τομείς και στο πολεμικό ναυτικό και στο στρατό ξηράς δημιουργεί μια ισχυρή αποτροπή στη χώρα μας, η οποία όμως, κύριε Παπαγιάννη, δεν αρκεί. Θέλω να πω ότι τα οπλικά συστήματα, όταν δεν υπάρχει ένα εθνικό δόγμα, μια στρατηγική και μία αποφασιστικότητα από την πολιτική ηγεσία, τότε είναι στην ουσία παλιοσίδερα. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει μια εθνική στρατηγική, να ξέρει τι θέλει, να νιώθει η Τουρκία ότι για κάθε πρόκληση πληρώνει τίμημα, και αυτό θα φέρει και την ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών. Μάλιστα. Και μπορούμε να πούμε ότι θα αναχαιτιστεί και η τουρκική επιθετικότητα.
1: Τώρα, από τη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, και κλείνουμε με αυτό, που από ό,τι φάνηκε χαμόγελα μοίραζαν και οι δύο, παρά τα όσα έλεγαν κατά καιρούς ή έγραφαν κυρίως στον ευρωπαϊκό τύπο, προκύπτει κάποια αλλαγή στις ισορροπίες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή ή όχι? Τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς?
0: Το συμπέρασμα είναι το εξής. Εδώ έχουμε μία διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη. Ο Τραμπ έχει σε ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Ακόμα είναι θα είναι ένας αμφίροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλειγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ, σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία.
1: Στις ενδιάμεσες εκλογές, ναι.
0: Εκεί το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία. Mm-hmm. Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι κάνουν διαχείριση. Μάλιστα. Χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Mm-hmm. Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο. ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Καλεντερίδη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Τρομερός ο αναλυτής, ο Σάββας ο Καλεντερίδης, κατά τη δική μου τοπική ταπεινή γνώμη, ίσως ένας από τους καλύτερους σε θέματα αμυντικών και γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών.

0: στρατηγικών ευρύτερα, σε διπλωματικό επίπεδο ισορροπιών, όχι μόνο στην περιοχή, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα όσα μας είπε ο κύριος Καλεντερίδης. Έχει ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα πρωτοσέλιδο η Καθημερινή. Αυτό το οποίο σχολιάζαμε χθες σχετικά με τα σάπια κρέατα τα οποία εντόπισαν έλεγχοι της περιφέρειας Αττικής και του ΕΦΕΤ, τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Αυτός είναι ο τίτλος σήμερα της εφημερίδας. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες είναι ο υπότιτλος. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και τι τρώμε, έτσι. Ειδικά σε αυτά τα οποία αφορούν μπιφτέκια, γύρο, δεν ξέρω εγώ τι άλλα έτσι, επεξεργασμένα τρόφιμα, πολύ περισσότερο αλλαντικά, εκτός αν αυτά είναι ελεγχόμενα από το εξωτερικό, τυποποιημένα δηλαδή. Αν σας διαβάσω το ρεπορτάζ θα καταλάβετε, μάλλον δεν θα ξαναφάτε τέτοια προϊόντα. Βεβαίως υπάρχουν και οι απόλυτα καθαροί, τυπικοί σε όλους τους ελέγχους, εστιατόρες, άνθρωποι της εστίασης. Δυστυχώς τους παίρνει και αυτούς η μπάλα. Δεν έδωσε η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΦΕΤ ονοματεπώνυμα στη δημοσιότητα, παρότι βρέθηκαν 6,5 τόνοι σάπιων κρεάτων. Κρίμα. Θα έπρεπε με διάταξη του εισαγγελέα να βγαίνουν οι επιχειρήσεις αυτές, χωρίς βεβαίως να στείλουμε κρεμάλες, να αποδεικνύεται ποιος έχει την ευθύνη και γιατί κάποιοι πολίτες πήγαν με γαστρεντερίτιδα, με σαλμονέλα και με δηλητηρία στα νοσοκομεία. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά τις και μισή. Παρακαλώ πολύ.
1: Real FM.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό. Radio Samos.
5: FM στους 102.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 69 46 19 36 67.
9: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
10: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
9: Τελικά με τη Χροτέχ
11: Κάναμε την καλύτερη επιλογή.
12: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη Γκούζο από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Να σε καλά Παναγιώτη, την καλημέρα μας φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα σας κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κότς, τον Μιχάλη. Να σε καλά Κότς. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Να σε καλά Κατερίνα. Μια όμορφη αεράτη καλημέρα από την Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένο μου Γιάννη, καλή και όμορφη Τετάρτη. Πολλούς χαιρετισμούς έχεις από τους γονείς μου. Να σε καλά Νίκο, τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα, σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη, να είστε καλά κυρία Καλαϊτζάκη. Καλημέρα και στη φίλη μας την κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Και στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη τον Αλεξανδρίδη, το δικηγόρο. Να σε καλά, Γιάννη, την καλημέρα μου. Θα έχουμε θέματα και από το αστυνομικό δελτίο σήμερα. Θα έχουμε θέματα και από το πολιτικό ρεπορτάζ και από την οικονομία. Μέχρι τις 2 έχετε να ακούσετε πολλά. Λοιπόν, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι βρίσκεται μετά τη Λέρο στο Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός και πραγματοποιεί περιοδεία. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός είπε πως οι νησιώτες μας αισθάνονται ασφαλείς, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίζουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός. Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, σήμερα είχαμε, μάλλον χθες είχαμε την προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ και το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης για διεύρυνση του κόμματός του. Πριν από λίγο είχαμε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μάλλον δεν είχαμε την άρση, την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το αίτημα αφορά τη δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν μήνυσης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, του γνωστού δημοσιογράφου, με την εκπομπή στον Αντένα και την εφημερίδα ΜΠΑΜ, για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση. Αν θυμάστε, η ιστορία έχει ξεκινήσει για μια διαμάχη, κάποια αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που είχε δημοσίευση που είχε προβάλει στην εκπομπή του Πέτρος Κουσουλός σχετικά με καταγγελίες για απλήρωτη εργασία και εργασιακό μπούλινγκ από πρώην εργαζόμενοι στην Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, η υπόθεση έφτασε, όπως φτάνει για όλους τους πολιτικούς, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εισηγείται την άρση ασυλίας. Για να αρθεί όμως η ασυλία, όπως ορίζει και ο κοινοβουλευτικός κανόνας και η κοινοβουλευτική διάταξη, θα πρέπει να ψηφιστεί. Οπότε, όταν συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής, θα γίνει και αυτό.

0: Τα υπόλοιπα με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τα όσα επανέλαβε ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος παρεπέμφθει με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, τα ξέρετε, παρεπέμφθει στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Επανέλαβε αυτά τα οποία είχε πει και για τα οποία διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα ξαναδιαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Να σας πω, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα όσα συνέβησαν στη Βουλή και αρκετά παρασκήνια για αυτά. Τώρα, να επιστρέψουμε για λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν από λίγο είχαμε μια είδηση η οποία αφορά μια 38χρονη Βρετανίδα, στην οποία ανήκει σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο. Δεν ξέρω, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι μπαίνει τέλος στο θρίλερ, λύνεται το μυστήριο. Τώρα, ποια είναι αυτή η γυναίκα η οποία ήταν υπήκοος Βρετανίας? Πώς ταυτοποιήθηκε ύστερα από συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας με ξένες διοκτικές αρχές? Και γιατί βρέθηκε και πώς βρέθηκε εκεί, δεν το ξέρουμε αυτό. Έχεις εσύ κάτι παραπάνω να μας πεις?
1: Για να πούμε ότι είναι Σκοτσέζα η γυναίκα αυτή.
0: Σκοτσέζα, ναι.
1: Ναι. Ταυτοποιήθηκε από τα αποτυπώματα. Αυτή είχε εξαφανιστεί η γυναίκα, αλλά δεν ξέρει ακόμα η ελληνική αστυνομία πώς βρέθηκε αυτή η γυναίκα εδώ.
0: Ναι.
1: Με ποιους ήταν εδώ και φυσικά τι ακριβώς έγινε εκεί. Να θυμίσω ότι ο δικαστής μιλάει για απροσδιόριστη αιτία θανάτου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μαχαιρωμένη, δεν ήταν μαχαιρωμένη, δεν ήταν στραγγαλισμένη, δεν είχε πυροβολήσει κάποιος.
0: Ήταν όμως μέσα σε βαλίτσα.
1: Ήταν μέσα σε βαλίτσα που αναπεί ότι κάποιος σκότωσε. Τώρα με ποιο τρόπο τη σκότωσε, ίσως να τη έκλεισε τους αεροφόρους οδούς.
0: Ναι.
1: Ίσως τη σκότωσε ίσως με κάποια ουσία. Θα δείξουν, θα περιμένουμε και τις τοξικολογίες.
0: Παίρνει άλλη τροπή το θρίλερ, γιατί κάποιοι διέρεαν ότι επρόκειτο για τοξικομανή. Γυναίκα η οποία εμφανιζόταν στην περιοχή, τελικά δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Κάθε άλλο, αντίθετο.
1: Δεν ήταν τοξικομανής, άστεγη από αυτές τις γυναίκες που κυκλοφορούν στον δρόμο, που η πολιτεία δεν κάνει τίποτα δυστυχώς για να τις βοηθήσει. Διαχρονικά δεν κάνει τίποτα. Δεν ήταν από αυτές. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν χρήστης. Θα δείξουν οι τοξικολογικές αν ήταν χρήστης.
0: Ναι.
1: Όμως μπερδεύεται το πράγμα. Μπερδεύεται το πράγμα. Να δούμε. Θα περιμένουμε να δούμε πώς βρέθηκε στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα και με ποιους ήταν εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς βρέθηκε εκεί. Δεν ξέρω, εκεί τώρα να την πήγε κάποιος τουρίστας.
0: Πάντως χωρίς να ξέρουν την ταυτότητά της, αναζητώντας πρόσωπα, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσωπα, από τα οποία δεν ξέρω έχουν εξαφανιστεί, έχουν δηλώσει κάποιοι την εξαφάνισή τους, μπόρεσε να συνεννοηθεί με τη Βρετανική αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, και εντόπισαν το πρόσωπο το οποίο ήταν μέσα στη βαλίτσα. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τα σύγχρονα θέματα και τις σύγχρονες μεθόδους προσέγγισης.
1: Μα όλα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Βάζεις τα αποτυπώματα μέσα σε μια βάση δεδομένων και σου βγάζει αμέσως σε εκατομμύρια αποτυπώματα σε ποιον ανοίγει το αποτύπωμα που έχεις. Πλέον αυτά έχουν απλοποιηθεί. Και φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα, την Κύπρο. Να δούμε όμως μέσα της πώς βρέθηκε εκεί. Είναι πολύ περίεργο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ περίεργο. Να το δούμε όμως. Είναι στην αρχή τώρα, αφού ταυτοποιήθηκε, πιστεύω έχει αστυνομία ξεκινήσει από κάπου για να φτάσει εκεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της Σύρου, οι εισαγγελέας και ανακρίτρια έκοψαν το καρπούζι στη
1: διαφωνία.
0: Μέση. Διαφωνία. Το περίμενα να σου πω την αλήθεια, για να μην πάρουν την ευθύνη της απόφασης. Έτσι θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Σύρου μετά από μια εβδομάδα.
1: Και το θέμα είναι τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο.
0: Ναι, τι θα αποφασίσει. Μάλλον παραμένει κατοίκον περιορισμένος ο κατηγορούμενος. Ναι.
1: Η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και θα παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα κάθε πρώτη του μηνός. Τώρα θα αποφασίσει, γιατί αν δεν έχουμε κάποιο καινούριο δεδομένο, να ξέρετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα ακόμα. Γιατί μιλάμε για μια. Βλέπουμε κάποιες παράλογες κινήσεις που έκανε αυτή η γυναίκα. Που δεν μπορείς να πεις τώρα ληστεία.
0: Κοίταξε, η δικονομική εκτίμηση είναι ότι αν δεν αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό, να αποδεικνύεται ότι μαχαιρώθηκε η γυναίκα εκτός σπιτιού, δεν μπορεί να πάρει κάποιος την ευθύνη να προφυλακίσει τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο.
1: Μόνο απόλυτα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά να δούμε, γιατί υπάρχουν ίχνη αίματος στα σκαλιά. Να δούμε τα ίχνη αίματος στα σκαλιά σε ποιον ανήκουν.
0: Ναι.
1: Γιατί αν ανήκουν στο θύμα, τότε αποδεικνύεται ότι η μαχαιριά έπεσε μέσα στο.
0: Έχω την αίσθηση πως εισαγγελέας και ανακρίτρια, για να μην πάρουν την ευθύνη πάνω τους, και επειδή είναι πολύ λεπτή η υπόθεση και είναι θέμα κάποιων εκατοστών ή 2-3 μέτρων που συνέβη το περιστατικό με τη δολοφονία, πέταξαν τον μπαλάκι στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Και κατά τη γνώμη μου, καλά έκαναν για να το πάρουν πάνω τους σε ανώτεροι δικαστές.
1: Ναι, μπορεί να είναι και έτσι. Όμως θα δούμε, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιο ήταν το κίνητρο αυτής της γυναίκας και τι ακριβώς έγινε εκεί. Και να δούμε αν υπάρχουν άλλα άτομα. Μπορεί να υπάρχει κάποιος ειδικός αυτούργος, γιατί οι κινήσεις που κάνει αυτή η γυναίκα, ίσως κάποιος την κατεύθυνε, δεν ξέρω. Ναι. Θα φανεί όμως και από τα τηλέφωνα. Θα περιμένουμε να δούμε την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Όχι, αυτά έχουμε. Για
0: ωραία.
1: Κάτι άλλο.
0: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Διεφημίσεις και επιστρέφουμε. Real
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε επιφυλακή πυροσβεστική στην Πάρο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων λόγω ενίσχυσης των ανέμων, η ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, οι εκενώσεις οικισμών και οι ενισχύσεις από την Αθήνα, που ήχησε το 112, κάηκαν σπίτια και ζώα. Άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά καυσίμων? Ανησυχία για αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος Αυγούστου μετά τη σημαντική άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα που είχε φτάσει στη χώρα μας μέσω Κύπρου. Πώς έλυσε η αστυνομία το μυστήριο της ταυτότητάς της?
2: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό το τραγούδι που ακούτε είναι της Έλλης Πασπαλά. Μου το έβαλε ο Λάσκαρης Αγοραστός. Με ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στα ισπανικά. Δηλαδή, ελληνικές λέξεις που έχουν ελληνικές ρίζες και χρησιμοποιούνται στα ισπανικά. Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι ελληνικές προέλευσης. Για ακούσε το.
1: Μελωδία σύμβολο, μελοδράμα ή τραγέδια. Οργάσμο ιδεολόγικο del barbarismo a la teoría. Πολιτικό δυσλέξικο en παρόδια ονείρικα. Τυραννία φαντάσμα, dilema μεγαλόμανο. De un metabolismo retórico, sin tesis ni antitesis.

0: Λοιπόν, 11 και 50 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Χθες δεν ξέρω πόσοι από εσάς το παρακολουθήσατε. Είμαι σίγουρος πολύ λίγοι, γιατί ελάχιστοι παρακολουθούν το κανάλι της Βουλής. Απλά διαμορφώνουν άποψη πολλοί από τις φίλες και τους φίλους αναλόγως των κομματικών θέσεων που εκφράζει κάθε κόμμα ξεχωριστά. Μετά από μια μαραθώνια συζήτηση που διήρκησε περίπου 13-14 ώρες, αν είμαι σίγουρος, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Είμαι σίγουρος ότι σχεδόν κανένας δεν έχει παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Η αντιπολίτευση λέει πως, καταγγέλει δηλαδή η αντιπολίτευση, ότι μάλλον εξέφρασε την αγωνία της για την ανάδειξη και το μέλλον του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου. Οι πιο μετριοπαθείς μιλούσαν για ένα νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να αποσυρθεί. Οι πιο σκληροί έκαναν λόγο για εκποίηση των αρχαιολογικών χώρων σε ιδιώτες. Από την πλευρά της η κυρία Αμενδώνη διευκρίνησε ότι πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αυτό λέει. Καλά, πώς θα μπορούσε να τα κουμπάει, αφού ούτως ή άλλως ορίζει το Σύνταγμα τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς διαμορφώνεται το περιουσιακό, η περιουσιακή κατάσταση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ούτως ή άλλως το παραδέχθηκε και αυτό η ίδια. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το νομοσχέδιο αυτό. Γιατί, OK, στην πράξη και στα λόγια ο καθένας υποστηρίζει ό,τι θέλει.
1: Φαντάστικο. Άνθρωπος.
0: Μένει να δούμε αν υπάρχει πράγματι προσπάθεια να παραδοθεί σε ιδιώτες ένα κομμάτι, δεν λέω όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, γιατί δεν επιτρέπει το Σύνταγμα να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά και ορισμένα μνημεία της χώρας. Από την κυβέρνηση το διαψεύδουν κατηγορηματικά. Μένει να δούμε λοιπόν όταν προχωρήσει και εφαρμοστεί στην πράξη το νομοσχέδιο αυτό, όταν δημοσιευθεί δηλαδή ολόκληρο το νομοσχέδιο στο ΦΕΚ. Θα γίνει αυτό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή τη Δευτέρα. Να δούμε τι συμβαίνει με τις εταιρείες διαχείρισης, πώς θα διέπεται το θεσμικό πλαίσιο του δημοσίου και αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, ότι δηλαδή η ανώνυμη εταιρεία που θα δημιουργηθεί θα είναι αρμόδια εταιρεία η οποία θα ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΔΑΠ. Μίλησαν περίπου 20-22 βουλευτές της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι το νομοσχέδιο γενικά ως συζήτηση από τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις στη Βουλή που πραγματικά είχαν ενδιαφέρον, αλλά είμαι βέβαιος ότι σχεδόν κανένας από αυτούς που θέλουν ή ζητούν σχολιασμό δεν την έχει παρακολουθήσει όλη, όπως συμβαίνει πάντα. Αυτό μου γράφει και ο κύριος Φιλιππίδης εδώ πέρα. Τι να παρακολουθήσουν οι Έλληνες, κύριε Παπαγιάννη? Εδώ δεν ξέρουν τα βασικά. Δεν παρακολουθούν ούτε ένα λεπτό Βουλή για τα βασικά. Όταν δηλαδή στηρίζεται η κυβέρνηση από ψήφο εμπιστοσύνης ή όταν προτάσουν συνταγματικές αλλαγές με την αναθεώρηση του συντάγματος. Καλημέρα στην κυρία Στεριάκη. Να είστε καλά, κυρία Ειρήνη. Την καλημέρα μου και χρόνια πολλά για την κόρη σας που γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που μου λέει άλλο η διαχείριση και άλλο η ιδιοκτήτης. Μου κάνει εντύπωση που ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά του ενός από το άλλο. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι ψηφίστηκε μόνο με τις ψήφους των κυβερνητικών βουλευτών. Η αντιπολίτευση δεν ψήφισε ένα ακόμα νομοσχέδιο. Θα δούμε λοιπόν τη δημοσιοποίηση του ΦΕΚ, τι περιλαμβάνει ακριβώς και πώς θα εφαρμοστεί όλο αυτό. Τώρα να σας πω ότι πριν από λίγο ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά από επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους. Μου γράφει εδώ το δελτίο τύπου ότι από τις 20 έως 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι. Διαπιστώθηκαν 732 παραβάσεις. Προσέξτε, από τους 2.252 ελέγχους διαπιστώθηκαν 732 παραβάσεις σε επιχειρήσεις. Δηλαδή το ποσοστό παραβατικότητας το 37,42%. Πού έγιναν οι έλεγχοι αυτοί? Σε κλάδους εστίασης, φιλοξενίας, διασκέδασης και λοιπόν τουριστικών υπηρεσιών. Δηλαδή σε οτιδήποτε έχει σχέση με τουρισμό. Προσέξτε που έγιναν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι έγιναν στο λιμανάκι της Νάουσα στην Πάρο, όπου εκεί γίνεται χαμός. Έτσι, η Πάρος ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι στα πάνω της. Μιλάμε για χιλιάδες νέους οι οποίοι πηγαίνουν στην Πάρο να περάσουν όμορφα. Τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα. Δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα. Σε πολύ υψηλή πυκνότητα, τουριστικούς προορισμούς δηλαδή. Λοιπόν, 287 φορολογικές παραβάσεις. Ποιες ήταν οι φορολογικές παραβάσεις? Δεν έκοβαν αποδείξεις. Σε αυτές τις επιχειρήσεις τα αδήλωτα καθαρά έσοδα ανέρχονται στα 545 χιλιάρικα και τα πρόστιμα σε 1.023.281 ευρώ. Μπήκαν και 48 ώρα λουκέτα σε 8 από όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Και πάλι δεν δημοσιοποιούνται ονόματα, να πούμε εδώ. Για να ξέρει ο άλλος ποιος είναι αυτός ο οποίος φοροδιαφεύγει και δεν του κόβει απόδειξη. Πολύ περισσότερο τιμολόγιο. Αυτή η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ξέρετε, έχει παραγίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι πραγματικά εγκληματικές για τον πολίτη, για την κοινωνία.
2: Γιατί το κάθε μου σκαλί, μόλις τα ανέβω το χαλάσμένα πριόνι.

0: αγάπη μου φίλη.
1: Να επιστρέψουμε στα κοινοβουλευτικά. Πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι κατέθεσε υπόμνημα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Μιλά για στοχευμένη κακοποιητική συμπεριφορά και σεξισμό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρεται βεβαίως στα όσα είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης. Γράφει μεταξύ άλλων λοιπόν:

0: ότι πως εφόσον η υπόθεση του Δημήτρη Κυριαζίδη διαβιβαστεί και εξεταστεί κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή Δεοντολογίας, θα εμφανιστώ να κληθώ να λογοδοτήσει ο νέος ως πρότινος άγνωστος, ύποπτος, σεξιστής, μισογίνης, υβριστής και συκοφάντης για κάθε εις βάρος μου καταγγελόμενη κακοποιητική συμπεριφορά. Τώρα το ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι γιατί επανήλθε στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Κυριαζίδης. Αφού επανέλαβε το ίδιο, τον ίδιο χαρακτηρισμό για την κυρία Κωνσταντοπούλου, θα ξαναδιαγραφεί. Πάντως ο Κακλαμάνης ο Νικήτας τον έστειλε στην Επιτροπή Δεοντολογίας από μόνος του. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων στις 12 και αμέσως μετά Αλέξης Μητρόπουλος για πολλά και σημαντικά πράγματα. Θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί.
1: Real FM.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
1: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Ω, φτάσαμε.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλα.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
12: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
14: Διάθεση καλοκαιρινή.
15: Θέα χαλαρωτική.
14: Γεύσεις λαχταριστές.
15: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
14: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
14: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
14: Τηλέφωνο 22730 62 153.
7: See you at Corner.
15: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
16: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
15: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
16: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
15: Πάνελ.
16: Περίφραξη.
15: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
16: Είδη κυγκαλερίας.
15: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
16: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
15: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
16: Τηλέφωνα 2273-035-426
15: και 6976-5573-49.
16: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
15: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
15: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
15: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
15: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
15: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Ράδιο Σάμμος.
6: FM στους 102.
0: Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου του 2026. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο, στο αληθινό ραδιόφωνο. Αναστασία Γκεργκελεζίου αναλαμβάνει σε λίγο, παίρνει τη σκυτάλη από την κυρία Βάσια Κούτρα, η κυρία Αναστασία Γκεργκελεζίου, και ο Θοδωρής Αξελός με τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων και στην εκφώνηση και στη σύνταξή τους. Θα ζορίσουν τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Θα ανέβει η ένταση των ανέμων. Θα έχουμε ισχυρά μελτέμια και στο Αιγαίο και εδώ στην Αττική. Θα σας πει περισσότερο ο μετεωρολόγος μας στη συνέχεια. Άρα ανεβαίνει και ο δείκτης επικινδυνότητας από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τις πυρκαγιές. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για να πούμε μερικά πράγματα, αλλά ας μπούμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο, παρακαλώ πολύ. Οι σπουδές αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδέουν την επιστημονική γνώση με την πράξη και την επαγγελματική εξέλιξη. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές υποδομές του Πανεπιστημίου. Το πτυχίο αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί προοπτικές σταδιοδρομίας στην προπονητική, την εκγύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς, τα προγράμματα ευεξίας και την προαγωγή της υγείας μέσω της άσκησης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
17: Καημού τα κάθη. Θυμήθηκε ξανά.
0: Να σας πω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Και να σας πω μερικά πράγματα και για τον μεγάλο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσετε. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα air fryer από τη Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή σας επιτυχία.

Λοιπόν, όποια ερώτηση έχετε για θέματα συνταξιοδοτικά ή ασφαλιστικά και την οποία μπορεί να απαντήσει ο Αλέξο Μητρόπουλος, ο γνωστός καθηγητής εργατικού δικαίου, νομίζω ότι μπορείτε να τη στείλετε τώρα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να τη μεταφέρουμε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, έχουμε τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τον σταθμό.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πρώτο ερώτημα προέρχεται από την εισήγηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του γνωστού ως ΟΟΣΑ. Διάβαζα ότι προτείνει την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης. Προσέξτε. Στις χώρες όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται, δηλαδή εργασία και σύνταξη χωρίς υποχρεωτική αποχώρηση. Πώς γίνεται αυτό?
1: Από τον ΟΣΑ έχουμε τα τελευταία χρόνια δεχτεί διάφορες προτάσεις και εισηγήσεις και θεωρώ ότι υπάρχει μια συγχορδία διεθνών οργανισμών, κυρίως του ΟΣΑ, που σέρνει το χώρο για να περιοριστεί η ισχύ στη δύναμη της λεγόμενης υποχρεωτικής δημόσιας
0: συνταξιοδότησης. Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό κατά το Σύνταγμα και ευτυχώς η κυβέρνηση δεν το σκέφτηκε να είναι και σωστά να είναι στις υποαναθεώρησης διατάξεις. Το άρθρο 22 εννοώ, κύριε Παπαγιάννη, έχετε και νομικού στην οικογένεια και επιστήμονες, συνεπώς το άρθρο 22 είναι για δεκαετίες το όπλο αυτών οι οποίοι λένε δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση. Τώρα ο ΟΣΑ τι προτείνει? Να αποσυνδεθεί η εργασία από την ασφάλιση, να μην υποχρεούνται οι εργοδότες να πληρώνουν εισφορές και οι εργαζόμενοι να υπόκεινται σε εισφοροδότηση λόγω της ασφάλισης. Πάμε δηλαδή σε αυτό που λέμε σύστημα καθαρού μισθού.
0: Ναι.
1: Χρόνια τώρα η σχολή του Σικάγου έλεγε μόνο παίρνει για το μισθό του και τελειώνει υπόθεση καμία υποχρέωση.
0: Εντάξει, αυτές οι προτάσεις δεν έχουν δεσμευτικό βέβαια χαρακτήρα.
1: Καμία, όχι.
0: Δεν συνεπάγονται αυτόματες αλλαγές στο δικό μας ασφαλιστικό.
1: Είναι και στον αέρα, να μην φοβούνται οι ακροατές. Είναι στον αέρα. Οι οργανισμοί αυτοί, οι οποίοι βλέπουν την καταιγίδα του δημογραφικού, κύριε Παπαγιάννη, και κάποιες χώρες που ζουν με μεγαλύτερη, θα περάσουν με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό. Σύμφωνα με μελέτες μας και η δική μας χώρα θα περάσει με μεγάλη ένταση το δημογραφικό, σπέβδουν και λένε και διατυπώνουν και ακραίες απόψεις, όπως σωστά συμφωνήσαμε τώρα οι δυο μας, ότι αυτό είναι μια νουθεσία, μια υπόδειξη, μια παρέμβαση να περιοριστεί. Τώρα, πριν ένα μήνα, θυμίζω στους εγρήγορους και πολυπηδείς ακροατές σας, ότι ο κεντρικός τραπεζίτης.
0: Ο κ. Στουρνάρας. Ναι, και λιγότερο από ένα μήνα. Το επανέλαβε πριν από μερικές μέρες.
1: Είπε την εξής φράση. Οι δημόσιες συντάξεις στο μέλλον δεν θα δίνουν ποσοστά αναπλήρωσης για αξιοπρεπείς συντάξεις. Πώς το ερμηνεύουμε αυτό, κύριε Παπαγιάννη? Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, έρχεται και το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως με ενσωμάτωση αντίστοιχης ευρωπαϊκής οδηγίας για να αναπτυχθεί ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας. Ποιος είναι ο δεύτερος πυλώνας, κύριε Παπαγιάννη και αγαπητοί αρχιτέκτες?
0: Τα επαγγελματικά ταμεία.
1: Τα επαγγελματικά ταμεία. Χωρίς συμμετοχή του κράτους, χωρίς συμμετοχή των εργοδότων, μόνο με εισφορές των εργαζομένων.
0: Ναι.
1: Ποια ταμεία έχουν ιδρυθεί στην πατρίδα μας? Ταμεία των ΔΕΚΟ, που υπάρχουν υψηλοί μισθοί και μπορούν και δίνουν και άλλη εισφορά οι εργαζομένοι. Ταμεία τραπεζών και κάποια υπουργεία που έχουν ισχυρά επιδόματα.
0: Τα συγκροτούνται δηλαδή μόνο από εισφορές εργαζομένων χωρίς συμμετοχή του κράτους και των εργοδότων. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Αυτό είναι τα λεγόμενα προαιρετικά επαγγελματικά ταμεία, ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Θα είναι δίπλα στη δημόσια ασφάλιση. Τον λένε συμπληρωματικό δεύτερο πυλώνα. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε χθες. Διαβάζω σήμερα στις οικονομικές εφημερίδες και στο Οικονομία της Real ότι δηλαδή τέλη Αυγούστου θα είναι νόμος του κράτους. Τι λέει αυτό, κύριε Παπαγιάννη? Ότι όποιος μπορεί εργαζόμενος να συνεισφέρει πέραν της δημόσιας ασφάλισης του ΕΦΚΑ και κάτι επιπλέον, το τέλος όταν εξέλθει από τον εργασιακό βίο, πέραν από τη δημόσια σύνταξη, θα πάρει και τη λεγόμενη συμπληρωματική. Αυτή που εξηγούμε τώρα.
0: Ο κύριος Στουρνάρας με παρέμβασή του πριν από περίπου μία εβδομάδα άφησε να εννοηθεί, δεν το είπε ευθέως, το είπε όμως δια της πλαγίας, ότι δεν πρέπει να τεθεί το σενάριο της επιστροφής μέρους ή ολόκληρης της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού του δημοσίου στη ΔΕΘ. Δεν ξέρω εσείς τι πληροφορίες έχετε από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ ξέρω από το δικό μου ρεπορτάζ ότι ο Πιερακάκης έχει ανάψει το πράσινο φως στον Πρωθυπουργό για μια τέτοια εξαγγελία. Τώρα, κατά πόσο θα εφαρμοστεί αυτή ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Εσείς τι έχετε μάθει?
1: Να πούμε πρώτα ότι ο κύριος Τουρνάρας 12 Νοεμβρίου του 12 με βρίσκεται και εκτός Αθηνών, θυμάμαι ότι είμαι ερωμηνιά για το δίδασκα στους φοιτητές μου, 12 Νοεμβρίου του 12 είναι ο Υπουργός Οικονομικών που κατήργησε τα δώρα. Άρα ερωτώμενος για το αν θα επαναφέρει τα δώρα, πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο φιδωλοί στις προσδοκίες μας. 12 Νοεμβρίου του 12, ο νόμος είναι ο 4093, Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Τουρνάρας και Υπουργός Εργασίας ο κύριος Βρούτσης, για την ιστορία μόνο.
0: Ναι.
1: Ύστερα ήρθε η
0: καλή κυβέρνηση είναι η ιστορία για να θυμόμαστε.
1: Ύστερα ήρθε η κυβέρνηση στη ΣΥΡΙΖΑ, ντροπή, που με τον άθρο 14 του νόμου Κατρούκαλου ξανακατήργησε τα δώρα επιστήμως και αμετακλήτως. Αυτό για την ιστορία, διότι και ο Τσίπρας βγάνει την ουρά του έξω ότι δεν έχει σχέση με την κατάργηση των δώρων. Αυτό για την ιστορία και για την πληρότητα της ενημέρωσης. Εντάξει, τώρα λοιπόν με το άρθρο 14 παράγραφος 4 ο νόμος Κατρούκαλου ξανακατήργησε τα δώρα αμετακλήτως. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, θεωρώ ότι επειδή έχετε και εσείς εγκυρότατες πληροφορίες, προσπαθούμε να έχουμε και εμείς ως επιστημονική ένωση, τέτοια είμαστε μόνο ΙΝΠΕΚ, ότι η κυβέρνηση θα εξαγγείλει την έκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Υπουργός την 13η σύνταξη, χορηγώντας από μία εθνική σύνταξη σε όλους τους συνταξίους.
0: Ναι, η οποία σε τι ύψος θα είναι δηλαδή αυτή?
1: Σήμερα η εθνική σύνταξη και κατέτος αυξάνεται όσο αυξάνονται και άλλες συντάξεις, είναι 446 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα να πούμε επίσης, κύριε Παπαγιάννη, ότι...
0: Ενδιαφέρουσα είδηση και η πληροφορία που δίνει ο κύριος καθηγητής.
1: Ήδη είναι νομοθετημένο το Νοέμβριο 1.700.000 συνταξιούχοι, εδώ υπάρχουν ηλικιακά και υπηρεσιακά κριτήρια, θα πάρουν το νομοθετημένο ήδη 300. Η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει, ανεξαρτήτως από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού που εμείς αυτή την πληροφορία έχουμε, θα πάρουν 2 εκατομμύρια, εκ των οποίων 1.700.000 συνταξιούχοι, θα πάρουν το 300, δηλαδή το περσινό 250.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες, κύριε καθηγητά. Τώρα, καθίστε αναπαυτικά, φίλες και φίλοι. Είναι γνωστό ότι στη Γερμανία υπάρχει μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα. Υπάρχει όμως από ό,τι φαίνεται και μεγάλο εργασιακό πρόβλημα. Προσέξτε. Ψηφίζεται την επόμενη εβδομάδα στη Γερμανία. Ναι, στη Γερμανία, προσέξτε. Αύξηση των ορίων ηλικίας λόγω δημογραφικού. Στα 70 έτη θα συνταξιοδοτούνται οι σημερινοί τριαντάριδες. Προσέξτε, το επαναλαμβάνω. Στη Γερμανία, με νόμο που θα περάσει την επόμενη εβδομάδα, θα οι σημερινοί τριαντάριδες, όχι όλοι, οι τριαντάριδες και οι μικρότεροι των 30 ετών, θα βγαίνουν στη σύνταξη στα 70 έτη. Είναι έτσι, κύριε καθηγητά, ή όχι?
1: Είναι ακριβώς έτσι η εισήγηση του σημερινού καγκελαρίου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, που είναι και η Γερμανία που το υφίσταται με μεγάλη ένταση. Να θυμίσουμε ότι προεξαμήνου στη Δανία ψηφίστηκε νόμος που οι σημερινοί 35άριδες θα βγαίνουν στα 69 τους και 70.
0: Μα, στη Δανία αυτό.
1: Στη Δανία, ήδη νόμος του κράτους. Νόμος του κράτους. Αντίστοιχοι νόμοι έχουν ψηφιστεί στην Πολωνία, στην Εστονία, στην Τσεχία.
0: Είναι θέμα χρόνου να πάμε κι εμείς κάποια στιγμή προς τα εκεί, λοιπόν.
1: Άρα επειδή υπάρχει νόμος της κυβέρνησης επίσης Τσίπρα, που επανέλαβε νόμο της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, της πρωτομνημονιακής κυβέρνησης, η λεγόμενη, κύριε Παπαγιάννη, ρήτρα προσδοκίμου. Τι λέει ο νόμος του 2015? Ότι ανατριετία από το 27 και μετά τα όρια ηλικίας θα αυξάνονται ανάλογα με το αν αυξάνεται το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα το λέει το τελευταίο η Eurostat και η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε νόμο όπως άλλες 10 κυβερνήσεις στον πλανήτη που συνδέουν την κατατριετία, ανατριετία αύξηση των ορίων ηλικίας με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Κυβέρνηση του 2015, μνημόνιο του 2015.
0: Πάμε σε μερικά ερωτήματα ακροατριών και ακροατών. Μου ζητάει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να συνταξιοδοτηθεί όταν έχει διακανονίσει στον εξοδικαστικό, πληρώνει κανονικά, αλλά το χρέος του είναι πάνω από 30.000 ευρώ. Μπορεί να καταθέσει ή πρέπει να περιμένει να πέσει το ποσό κάτω από τα 30.000 ευρώ για να καταθέσει τα χαρτιά του? Πολύ ωραίο το ερώτημα.
1: Πιέσαμε και πιέσατε οι ενταγμένοι στον νόμο Κασέλη και στον εξοδικαστικό συμβασμό να τυχαίνουν τη συνταξιοδότηση, διότι μέχρι τώρα ο ΕΦΚΑ κατά κακή παγία πρακτική τους ενταγμένους στον νόμο Κασέλη και στον εξοδικαστικό δεν τους έδινε σύνταξη. ούτε καν επιλαμβανότανε τις αιτήσεις συνταξιοδότησης. Τώρα μας είπε ο κύριος διοικητής του ΕΦΚΑ ότι, απαντώ στον ακροατή μας, ότι και όντας τον εξοδικαστικό, αφού ρυθμίσει τα χρέη πλέον των 30.000, διότι το πλαφόν είναι 30.000, και για τους αγρότες μας πλέον των 10.000, διότι το πλαφόν της οφειλής για τους αγρότες είναι μικρότερο στις 10.000, μπορεί και να ρυθμίσει και να τύχει συνταξιοδότησης. Ας το μελετήσει ο κύριος ακροατής και είναι εφικτό να πάρει και σύνταξη.
0: Και άλλος φίλος με το όνομα Μιχάλης. Έχω και το επώνυμό του, δεν με έχει εξουσιοδοτήσει να το μεταφέρω. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να ρωτήσετε τον κύριο Μητρόπουλο, γιατί ακόμα δεν δίνεται αύξηση στις επικουρικές, αφού το Ταμείο πλέον έχει πλεονασματικά έσοδα συνεχώς από το 2004 μέχρι και σήμερα και έπρεπε να είχαν δοθεί από πέρσι. Και επίσης, τι θα γίνει με τη φορολογία της ΕΑΣ των συνταξιούχων? Βλέπετε, ωραία ερωτήματα. Και καταρτισμένοι ακροατές και συντακτικά σωστά τα θέτουν απέναντί σας. Δηλαδή, για να απαντήσετε χωρίς τη δική μου παρέμβαση. Έλατε.
1: Για την ΕΑΣ, το είπαμε ένταση προηγουμένως στους συναδέλφους σας, κύριο Στραβελά, κυρία Καραμίτρου, είναι ντροπή με νόμο του 10. Να φορολογούνται, γιατί περί φορολογίας πρόκειται, και να πληρώνουν ΕΑΣ πολλές εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχων. Έχει δίκιο ο κύριος ακροατής, ο κύριος Μιχάλης. Συνεπώς, για την ΕΑΣ κάτι η κυβέρνηση, κύριε Παπαγιάννη, σχεδιάζει, επειδή είναι ένας ιδιώτικος φόρος επί της σύνταξης και ο φόρος αυτός από το 3 έως 14% κόφτη επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ. Κάτι ετοιμάζει εδώ η κυβέρνηση.
0: Ο φίλος ο Μιχάλης και άλλος Μιχάλης, ο coach ο Μιχάλης. Η γυναίκα μου πριν αλλάξει το ασφαλιστικό είχε ανήλικο παιδί. Μπορεί να κάνει χρήση. Άλλος Μιχάλης, ο coach ο Μιχάλης. Η γυναίκα μου πριν αλλάξει το ασφαλιστικό είχε ανήλικο παιδί. Μπορεί να κάνει.

0: του του 25. Εργαζόμουν στον οργανισμό Λιμένος Πειραιός και ακόμα περιμένω. Έχει κολλήσει χωρίς λόγο. Τι συμβαίνει?
1: Εδώ είναι θέμα, το κάνουμε και εμείς ως κριτική. Ειδικά κάποια ταμεία κολλησιεργούν και πάνε με τον Αραμπά, παρά το ότι, κύριε Παγιάννη, ξέρω και τις δικές ευαισθησίες, έχει επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, έχει ψηφιοποιηθεί μεγάλο κομμάτι των εισφορών, έχουν γίνει, κύριε Παγιάννη, πολλά βήματα, αλλά σε κάποιες
0: διαδικασίες.
1: Πάμε, ναι, πάμε
0: εδώ, εδώ η κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου διαμαρτύρεται και δικαίως. Τι θα γίνει με την επικουρική του συζύγου? Κοντεύει 2 έτη, έλεος δηλαδή. Μετά θα ενωθούν στις φορολογικές δηλώσεις και θα ανέβει το εισόδημά μας.
1: Τολμώ να πω ότι η επικουρική 2 ετών πρέπει να είναι διαδοχική επικουρική. Είναι 2 ταμεία, δεν είναι μόνο ταμιακή επικουρική. Εδώ ακόμη πάμε με τον Αραμπά. Αλλά η κυρία Βασιλική να προσέξει αυτό που λέω. Αν ήταν ενός ταμείο επικουρική, θα είχε βγει ήδη η σύνταξη.
0: 2 τελευταία ερωτήματα. Ο φίλος ο κύριος Γιώργος Ζαφύρης μας επισημαίνει ότι λαμβάνει μέσα στην προσωπική διαφορά το επίδομα οικογενειακών βαρών 50 ευρώ λόγω φίτησης του γιού μου. Από 1η-9η του 26 πάβει όμως η φίτηση. Θα μου εφαιρεθεί αυτό από την προσωπική διαφορά ή έχει παγιοποιηθεί πλέον το ποσό?
1: Τα τελικά αποτελέσματα και οι τελικές ρυθμίσεις για την προσωπική διαφορά που σωστά η κυβέρνηση έχετε κάνει και εσείς μάχη, καταργεί την προσωπική διαφορά τον προσεχή Δεκέμβριο. Κανένας δεν θα μείνει με προσωπική διαφορά και όλοι θα παίρνουν αύξηση. Είναι ένα σημαντικό θέμα που πήρε η πρωτοβουλία αυτή η κυβέρνηση, παρά το ότι καθυστέρησε να καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Περιμένουμε τώρα, απαντώ κύριε Παγιάκη, την τελική ρύθμιση, αν συμβαίνει και αν συμβεί αυτό που φοβάται ο αξιότιμος ακροατής. Περιμένουμε την τελική ρύθμιση.
0: Και ένας τελευταίος φίλος ακροατής, ο Φώτης. Έχω και άλλα ερωτήματα, αλλά δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω όλα. Είναι προσωποποιημένα τα υπόλοιπα. Θα σας τα στείλω στο mail, κύριε Καπηγητά.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ και 2 χρόνια έχω καταθέσει ένσταση διότι μου έκοψαν την εθνική σύνταξη. Έχω προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είμαι 40 έτη συν 2,5. Προσπαθώ να έρθω σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο, αλλά κανείς δεν μου απαντά. Τι πρέπει να κάνω από την πλευρά μου?
1: Μάλλον όταν λέει εθνική σύνταξη εννοεί σύνταξη ή επίδομα ανασφαλής του υπερήλικα. Μπερδεύει και τα χρόνια. Ας στείλει ένα ερώτημα να καταλάβω τι είναι το πραγματικό του ερώτημα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η εθνική σύνταξη πολλοί λένε και ονοματίζουν τη σύνταξη ή επίδομα του ανασφαλής του υπερήλικα που χορηγείται με ειδικές προϋποθέσεις. Επανέλθουμε.
0: Θα στείλω τα υπόλοιπα ερωτήματα στο Μάλιστα. email του κυρίου καθηγητή. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε
1: σας
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ. Τιμή μου.
0: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Έχουν σταλεί τουλάχιστον άλλα 20 ερωτήματα. Δεν γινότανε. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σε τίτλους ειδήσεων. Θα απαντηθούν όμως. Θα μου στείλει πίσω απάντηση το γραφείο του κ. Μητρόπουλου. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρκο. Καλημέρα Γιάννη. Από τη στιγμή που απαγόρευσαν στα σουβλατζίδικα να επεξεργάζονται το κρέας που χρησιμοποιούν και να έχουν και την ευθύνη για το προσφερόμενο προϊόν για λόγους υγιεινής και όλη η δουλειά πήγε σε 5-10 εταιρείες, έπρεπε και οι έλεγχοι να είναι διαρκείς και να προλαβαίνουν τα περιστατικά και όχι να γίνονται μετά βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Τι να πω, δεν έχεις δίκιο φίλε Μάρκο. Προφανώς το ξέρεις το αντικείμενο. Αυτό ακριβώς επισημαίνει σήμερα στο μεγάλο ρεπορτάζ της η Καθημερινή, τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Συστημικές αδυναμίες, πολυδιάσπαση, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων παρουσιάζει το σύστημα ελέγχων στην αλυσίδα τροφίμων στην Ελλάδα. Αρκετοί φορείς μοιράζονται την ευθύνη χωρίς πάντοτε να ανταλλάσσουν αποτελεσματικά πληροφορίες. Το αποτέλεσμα είναι κενά εποπτείας, διπλή έλεγχη σε ορισμένα σημεία ή καθόλου έλεγχη σε άλλα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της επιχείρησης στο Ήλιον, όπου κατασχέθηκαν χθες 6,2 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης. Χωρίς να θέλω να σας τρομάξω, δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση. Εγώ στην οικογένεια με αυτά τα οποία διαβάζω έχω απαγορεύσει γύρο, μπιφτέκια, λουκάνικα και τέτοια από delivery, μακριά. Καλαμάκι χοιρινό πάει και έρχεται. Τα υπόλοιπα, τι να πω, υπάρχουν βέβαια και καταστηματάρχες οι οποίοι άνθρωποι είναι απόλυτα συνεπείς, είναι απόλυτα τυπικοί, επαγγελματίες κανονικοί. Άντε να τους βρεις αυτούς. Ωραίο το μήνυμα του Παύλου. Αγαπητέ φίλε Παύλο, υπάρχουν 3 θέματα τα οποία καθορίζουν την πολιτική ατζέντα και τις εκλογές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, η οικονομία και η καθημερινότητα του πολίτη. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται

και το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό. Δεύτερον, το μεταναστευτικό, το οποίο έχει ανέβει πολύ ψηλά στο δίκτυο των πολιτικών προτιμήσεων των Ευρωπαίων. Και τρίτο, η εγκληματικότητα. Ξέρεις, διάβαζα χθες, επειδή ζεις στη Γερμανία, ότι στη Σαξονία, 5 μήνες πριν τις εκλογές για το συγκεκριμένο κρατήδιο, όπου εκλέγεται τοπικός κυβερνήτης, η ακροδεξιά, η AfD, έχει εκτιναχθεί στο 28-30%. Οι σοσιαλδημοκράτες, ξέρεις που είναι, στην έκτη θέση. Προφανώς οι Γερμανοί δεν τρελάθηκαν ξαφνικά. Κάποια σοβαρά ζητήματα έχουν, στα οποία δεν απαντά το πολιτικό σύστημα. Οικονομία, εγκληματικότητα, μεταναστευτικό.

0: έχουμε. Τα πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
0: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις...
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
8: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
13: Σε ευχαριστώ, φίλε.
14: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
16: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
18: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός.
20: Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
21: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Επισκευές,
20: ανακατασκευές,
21: οικοδομικές ανακαινήσεις,
20: σοβάδες,
21: βαψίματα,
20: σκεπές.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Καρλόβαση Σάμου.
21: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
21: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
22: Ράδιο Σάμος
23: FM στους 102.

0: Πολύ προσοχή, φίλες και φίλοι. Δεν είμαι διατροφολόγος, αλλά οι διατροφολόγοι εφιστούν την προσοχή. Πολύ προσοχή, επειδή δεν προλαβαίνουμε να φάμε σπίτι, να μαγειρέψουμε ή εμείς οι σύζυγοι και τρώμε αναγκαστικά απ' έξω. Βλέπετε τι συμβαίνει δεξιά και αριστερά. Πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, σας έλεγα για τις δημοσκοπήσεις που αφορούν το κρατήδιο της Σαξονίας στη Γερμανία. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί το 27 θα έχουμε προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Το Μάιο του 27. Πάντα γίνονται την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου ανά 4 χρόνια στην Γαλλία. Το Μάιο του 27, λοιπόν, θα έχουμε προεδρικές εκλογές. Εκεί το σύστημα είναι προεδρικό. Ο πρόεδρος εκλέγεται απευθείας από το λαό και είναι ο απόλυτος συνταγματικά και θεσμικά κυρίαρχος του πολιτικού συστήματος. Δεν είναι δηλαδή όπως εδώ, που είναι μάλλον διακοσμητικός ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε κοινοβουλευτική, προεδρική, προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία και ο πρωθυπουργός έχει πάνω του όλες τις εξουσίες της χώρας. Εκεί έχουν το αμερικάνικο σύστημα, αμερικανογαλλικό, το έχει και η Κύπρος αυτό το σύστημα, η λεγόμενη προεδρική δημοκρατία με άμεση εκλογή από το λαό. Κατά τη γνώμη μου είναι το πιο ωραίο σύστημα, αυτό το σύστημα δηλαδή, πέραν των κομμάτων, να επιλέγεις ένα πρόσωπο το οποίο έχει πάνω του όλες τις αρμοδιότητες και να εκλέγεται απευθείας από το λαό. Ως πρόσωπο, όχι ως κόμμα, έχει σημασία αυτό και είναι πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά με τον Βαγγέλη Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι καιρό έχει στις Βρυξέλλες, έφυγε αυτός ο ενοχλητικός καύσωνας?
1: Όχι, έχει ακόμα πολύ ζεστή, δεν είναι τόσο πολύ όσο είχε την προηγούμενη περίοδο, αλλά και πάλι έχει αρχίσει ζέστη και αναμένεται μέχρι το τέλος εβδομάδος, αρχή της άλλης, να φτάσουμε πάλι στα επίπεδα που είχαμε πριν από αρκετές εβδομάδες. Κάτι που ήδη ανησυχεί και τις αρχές, αλλά και τον κόσμο, διότι έχουν εξαντληθεί σχεδόν ό,τι υπήρχε από πρόχειρη, πρόχειρη κλιματιστική
0: ναι,
1: έτσι, υπομονή.
0: Μέσα δροσιάς, ναι, ναι. Βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία με τις φωτιές. Τώρα κάπως περιορίζεται η φωτιά μετά από 5-6 μέρες εκεί στον Μπορντό και στην Ισπανία έξω από τη Μαδρίτη. Φοβερές καταστροφές.
1: Φοβερές. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια τα τελευταία χρόνια στην Νότια Ευρώπη. Υπάρχει βεβαίως όλο αυτό το σύστημα αλληλεγγύης ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ελληνικά καναντέρ που βοηθούν στην
0: Έχουμε
1: Ισπανία.
0: Στείλει αεροσκάφη, ναι.
1: Δυστυχώς είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να μάθουν να ζουν και οι άλλες χώρες. Η Ελλάδα έχει δυστυχώς μια πρωτιά στις πυρκαγιές δαστικές φωτιές εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα όμως βλέπουμε ότι και άλλες χώρες, ναι, κυρίως Ισπανία, Γαλλία, ο Νότος, αντιμετωπίζουν πλέον τα ίδια προβλήματα, κάτι που τουλάχιστον για τους πολιτικούς παρατηρητές στις Βρυξέλλες είναι ακόμα μια απόδειξη της κλιματικής αλλαγής. Κάτι, ναι, το οποίο δεν εξακολουθεί να μην δέχεται η Ουάσιγκτον του Τραμπ.
0: Όπως τα λες. Λοιπόν, κοίταζα ότι η AfD έχει περάσει πρώτη σε δημοσκόπηση στη Γερμανία και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κρατηδίων, τουλάχιστον στη Σαξονία που κοίταζα. Έκανε ένα σχηματισμό ο Μέρτς, δεν απέδωσε. Φαίνεται ότι οι πολίτες δεν πείθονται. Έχει μπει μπροστά η ατζέντα της εγκληματικότητας και του μεταναστευτικού. Έρχονται εκλογές στη Γαλλία. Δεν ξέρω πώς θα αλλάξει ο πολιτικός χάρτης στην Ευρώπη, έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα.
1: Είναι το πιο πιθανό αυτό. Καταρχήν στη Γερμανία έχουμε αυτή την φοβερή άνοδο και ηλικιώδη, έτσι, ναι, τα τελευταία χρόνια του AfD. Να σημειώσουμε εδώ ότι για δεκαετίες η άκρα δεξιά στην Γερμανία ήταν ένα μεγάλο ταμπού,
0: ναι,
1: λόγω,
0: σωστά,
1: του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Όχι μόνο έχει σπάσει αυτό το ταμπού, αλλά το AfD βρίσκεται πλέον πρώτο κόμμα και βεβαίως κάθε φορά που έχουμε τρομοκρατικές ενέργειες όπως αυτή την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο, ή στο Παρίσι πριν από λίγες μέρες.
0: Εκτοξεύεται το ποσοστό.
1: Ακριβώς. Οπότε έχουμε ήδη μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη Γερμανία, αλλά νομίζω η μεγάλη δυσκολία και ίσως το πρώτο μεγάλο χειρό που θα κερδίσει η ακροδεξιά είναι πολύ φορά η Γαλλία. Η Λεπέν μπορεί τελικά να είναι υποψήφια. Το αν θα είναι υποψήφια με βραχιολάκι ηλεκτρονικό ή όχι δεν έχει καμία σημασία.
0: Μπορεί και να την ειδοποιήσουν όλα αυτά.
1: Ναι, ακριβώς. Ίσως αν είναι και με το βραχιολάκι να...
0: Ναι, είναι ακόμα καλύτερα για αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και βεβαίως εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών πριν 2 χρόνια στη Γαλλία, ακόμα και ο δεύτερος γύρος έδειξε ότι πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά ήταν το κόμμα της Μαρί Λεπέν. Mm. Απλά το σύστημα είναι τέτοιο, το συνταγματικό, το οποίο δημιουργεί αυτή τη δυνατότητα ανακατανομής εδρών. Αλλά δηλαδή η ανακαταρρομή εδρών αντικατοπτρίζει πλασματικά και όχι αληθινά την ψήφο των
0: Γαλλικών. Πάντως γενικά αυτό το αφήγημα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής πουλάει μέχρι και στη Βρετανία. Για πρώτη φορά ο Φάραντζ περνάει το παραδοσιακά συντηρητικό κόμμα των Τόρις, των κεντροδεξιών δηλαδή, των φιλελεύθερων συντηρητικών, και περνάει πάνω από αυτούς. Άσοι οι εργατικοί έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν στο χάρτη. Άλλαξαν πρωθυπουργό τώρα, κινούνται μεταξύ τρίτης, τέταρτης και πέμπτης θέσης. Δηλαδή εδώ το παιχνίδι παίζεται μεταξύ των φιλελεύθερων κεντροδεξιών δυνάμεων και όχι των κεντροαριστερών, αλλά των ακροδεξιών.
1: Το ζήτημα είναι ότι πλέον στη Βρετανία, όπως και σε άλλες χώρες, αυτή η φιλελεύθερη δεξιά δεν είναι πια τόσο φιλελεύθερη. Έχει αρχίσει και μετακινείται προς την άκρα δεξιά. Και πολλές φορές τα όρια είναι γκρι. Εκεί είναι κάτι που είδαμε, για παράδειγμα, με την Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία. Mm-hmm. Που εκεί δεν ξέρουν. Και γι' αυτό και υπάρχουν πλέον και καινούργιες διατυπώσεις. Δεν μιλάμε για άκρα δεξιά. Μιλάμε για ριζοσπαστική δεξιά.
0: Εθνικιστική δεξιά. Εθνικιστική λαϊκή δεξιά.
1: Ακριβώς. Προσπαθούμε να βρούμε αυτές τις αποχρώσεις. Οι οποίες όμως στο τέλος είναι το ίδιο πράγμα.
0: Μα κοίταξε, ο κόσμος που ψηφίζει τέτοια κόμματα δεν προέρχεται, ούτε επιλέγει λόγω φασιστικής ιδεολογίας ή αγάπης προς τον ναζισμό τα κόμματα αυτά. Του αρέσει το αφήγημα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής, το αφήγημα της σκληρής αντιμετώπισης εγκληματικότητας, και αυτό είναι που τελικά πουλάει.
1: Αυτό και μην ξεχνάμε ότι και οι οικονομικές δυσκολίες.
0: Βεβαίως, δηλαδή, οι οικονομικές δυσκολίες.
1: Είναι ένας μεγάλος παράγοντας αυτός. Ναι. Και όταν κάποιος αδυνατεί να τελειώσει το τέλος του μήνα και ακούει συνέχεια όλο αυτό, όλες αυτές τις σιρήνες ότι για όλα αυτά είναι οι μετανάστες και δεν έχει δουλειά επειδή τους παίρνει μετανάστες και όλα αυτά. Υπάρχει.
0: Βαγγέλη μου, μην πάμε μακριά στις τελευταίες ευρωεκλογές εδώ. Αθροιστικά τα κόμματα που πήραν ποσοστό δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, η Ελληνική Λύση, η Φωνή Λογικής, οι Σπαρτιάτες και άλλα κόμματα πλησίασαν το 20%.
1: Ακριβώς. Και εκεί είναι η μεγάλη πρόκληση που προς το παρόν δεν βλέπουμε πώς να το διαχειριστεί, της δημοκρατίας γενικότερα, της κεντροδεξιάς, η οποία αδυνατεί πλέον να κρατήσει αποστάσεις από την άκρα δεξιά, και βεβαίως της αριστεράς, η οποία σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει, γιατί δεν έχει αναπροσαρμόσει τον πολιτικό της λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Έχει ακριβώς, μείνει κάποιες δεκαετίες πίσω. Τώρα, συνάντηση χθες του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Δεν ξέρω, βγάζεις εσύ κάποια πολιτικά και διπλωματικά συμπεράσματα από τη συνάντηση αυτή? Αλλάζει κάτι στις κατευθύνσεις των Αμερικανών ή των Ισραηλινών? Τι συμπέρασμα, τι γράφει ο ευρωπαϊκός τύπος σήμερα?
1: Υπήρχε σίγουρα μια πολύ επιθετική στάση του Τραμπ απέναντι στο Νετανιάχου, ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν για να του λέει τι γίνεται στο Ιράν. Mm-hmm. Υπήρχε έτσι μια αυτή η προσωπική τάση του Τραμπ να αντιδρά και να εμφανίζεται αυτός ο πρωταγωνιστής. Δεν φαίνεται προς το παρόν επί της ουσίας να αλλάζει κάτι στις ισορροπίες Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών. Σίγουρα οι σχέσεις δεν είναι ίδιες.
0: Αλλά είναι σχέσεις πολύ δυνατής συνεργασίας. Δεν αλλάζουν οι σχέσεις αυτές.
1: Θεσμικές σχέσεις.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο αντίβαρο, αν θέλουμε, και για τα δικά μας τα θέματα όσον αφορά τα F-35, Ερντογάν, Τουρκία κτλ.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα φιλιά μας σε όλους τους Έλληνες ομιλητές της Βρυξέλλης και το Βέλγιο γενικότερα. Να είσαι καλά. Ωραίο τραγούδι. Θέμης Αδαμαντίδης, το έχει κάνει διασκευή, το έχει ερμηνεύσει σε διασκευή του Ματ Μονρό. Λοιπόν, το ακούμε, Θέμη Αδαμαντίδη, από τους αγαπημένους μου ερμηνευτές, καλλιτέχνες, και με Θέμη Αδαμαντίδη πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική στην Πάρο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων λόγω ενίσχυσης των ανέμων. Η ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, οι εκενώσεις οικισμών και οι ενισχύσεις από την Αθήνα που ήχησε το 112 κάηκαν σπίτια και ζώα. Άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά καυσίμων, ανησυχία για αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος Αυγούστου μετά τη σημαντική άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα που είχε φτάσει στη χώρα μας μέσω Κύπρου. Πώς έλυσε η αστυνομία το μυστήριο της ταυτότητάς της.
2: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κλουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Φεύγει πολλοί κόσμος για τις διακοπές του. Να περάσετε όμορφα και να είστε πάντα υγιείς, δυνατοί και υγιείς. Να γυρίσετε πίσω και εσείς και οι οικογένειές σας. Καλό καλοκαίρι. Εμείς όμως είμαστε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Και έχουμε έκτακτες ειδήσεις όσον αφορά τα κυκλοφοριακά προβλήματα που παρουσιάζονται σε κάποια σημεία της Αττικής. Ο Παναγιώτης Αβολάνιος είναι εδώ για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει.
12: Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη τροχαίο σήμερα που μεταφέρουμε, τρίτο συγκεκριμένα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Λόγω σύγκρουσης δύο γεωταχή που σημειώθηκε στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της οδού Μεγίστης στον Άλυμο. Γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί έτσι αυτές οι ουρές χιλιόμετρων. Τώρα τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Απλά εκεί υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Αυξημένη κίνηση επίσης στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου. Στο Εγάλεο, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών είναι πυκνή ροή. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία. Στις Αρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στις Σταδίου στην Ομόνια. Mm-hmm. Στην Κηφισίας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο από πανόρμου μέχρι ψυχικό και στην κάθοδο από ψυχικό μέχρι πανόρμου. Αυτά είναι τα σημαντικότερα ζητήματα αυτή την ώρα. Και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.
11: Φεύγει ο Ιούλιος, φεύγει ο κόσμος από τα αστικά κέντρα, αλλά κίνηση υπάρχει σχεδόν παντού.
12: Ισχύει.
11: Αφού κάθε οικογένεια έχει από 2-3 αυτοκίνητα, ένας να μείνει πίσω θα χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο και πάλι. Πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει από Σεπτέμβριο. Τι έχει να γίνει, πώς θα το περιέγραφες.
12: Θα τα λέμε.
11: Του κουτρούλιο γάμος.
12: Ναι, σίγουρα.

0: Μετά, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα ακούσετε τον κύριο Αρνιακό, τον έμπειρο μετεωρολόγο, ο οποίος θα μας δώσει το σήμα, το μετεωρολογικό σήμα και τις προβλέψεις του για τις επόμενες μέρες. Πολλοί κόσμος θέλει να φύγει με καράβια. Σας προδιαθέτω, εντάξει, δεν θα έλεγα αρνητικά, αλλά να έχετε τεταμένη την προσοχή σας με την έννοια ότι μπορεί να βγει απαγορευτικό τις επόμενες μέρες, αν ισχύσουν οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων και αν ξεπεράσει τα 8 μποφόρο ο ισχυρός βόρειος άνεμος στο Αιγαίο, τα μελτέμια δηλαδή, τα ισχυρά μελτέμια. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο κύριος Αρνιακός. Το Σαββατοκύριακο, πότε είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου, την Παρασκευή δεν είναι, για να δω μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. 31 Ιουλίου είναι Παρασκευή. 1η Αυγούστου είναι Σάββατο. Ρε Σιλάσκαρη, πολύ γρήγορα πήγαμε εκεί. Α, τον έχουμε τον κύριο Αρνιακό. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον η πρόβλεψή του, γιατί σας είπα, ενισχύονται οι άνεμοι για να δούμε αν θα υπάρχουν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρνιακέ.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά, κύριε. Σας ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Δυστυχώς τα νέα δεν είναι ευχάριστα, καθώς οι άνεμοι όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά και θα ενταθούν αύριο, που θα φτάσουν τοπικά στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, ακόμα και τα 9 μποφόρ, ρήπες μέχρι 9 μποφόρ.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι η επιφυλακή πρέπει να συνεχιστεί, διότι και οι φωτιές μένονται στις Κυκλάδες, αλλά και η υπόλοιπη Ελλάδα, λόγω της ζέστης των τελευταίων ημερών, έχει ήδη απορροφήσει τη βροχή και την υγρασία από τις προηγούμενες βροχές και βρισκόμαστε πάλι σε μια επικίνδυνη επιφάνεια της γης για πυρκαγιές. Η επιφυλακή πρέπει να συνεχιστεί λοιπόν και αύριο και την Παρασκευή και το Σάββατο, διότι οι άνεμοι μπορεί να εξασθενήσουν λίγο, 1 με 2 μποφόρ, ωστόσο δεν θα πάψουν να είναι επικίνδυνοι. Η θερμοκρασία σε ανεκτά, θα έλεγα, επίπεδα, κυρίως λόγω των βοριάδων στις ανατολικές περιοχές, θα φτάσει κατά μέσο όρο περίπου στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στην Αττική περιμένουμε 36, στη Θεσσαλονίκη 33.
0: Να ρωτήσω για τα ακτοπλοϊκά, αν προβλέπετε το σενάριο της της απαγόρευσης.
1: Υπάρχει.
0: Από τα στοιχεία που έχετε, τι λένε?
1: Τα στοιχεία που έχω, φαίνεται ότι τα μεγάλα πλοία, τα σημερινά μεγάλα πλοία, δεν θα έχουμε απαγόρευση. Όμως, οι συγκοινωνίες μεταξύ των νησιών, τα ελαφρά σκάφη, τα φουσκωτά και τα καΐκια που κάνουν τουριστικές διαδρομές πέριξ των νησιών, εκεί θα υπάρχει οπωσδήποτε πρόβλημα. Μάλιστα. Και χρειάζεται προσοχή.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Προβλέπετε κάτι άλλο, εκτιμάτε, βλέπετε κάτι στη δική σας πρόγνωση στο βάθος χρόνου?
1: Ναι, προς το τέλος της άλλης εβδομάδας πιστεύω ότι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κινηθεί στα κράσπεδα των 40 βαθμών Κελσίου, κυρίως στις κλειστές παιδινές υπηρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Αλλά Αύγουστος είναι αυτός, ο ζεστός μήνας Αύγουστος, πάντα έχει τις ζέστες του και αυτός.
0: Ναι.
1: Άσχετα αν η μέρα μικραίνει συνεχώς και η...
0: Και δροσίζει περισσότερο το βράδυ.
1: Αλλά όπως και να το κάνουμε, και ο Αύγουστος, πάντως θεωρώ ότι τα μεγάλα προβλήματα από καύσωνες τα έχουμε ξεπεράσει, καθώς έφυγε ο Ιούλιος, ήπιος θα έλεγα, σχετικά ήπιος, ακόμα και με βροχές και μπόρες.
0: Πάντως, με εξαίρεση 2-3 μέρες που είχαμε πραγματικά θερμοκρασίες κοντά στους 40, δεν θα έλεγα ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν ζεστό, μέχρι στιγμής.
1: Όχι, όχι, μέχρι στιγμής όχι. Και λέω ότι τα δύσκολα τα έχουμε ξεπεράσει.
0: Μάλιστα, να είστε καλά, κύριε Άρνιακε.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ, να είστε καλά. Έλεγα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχάριστη η πρόβλεψη, αισιόδοξη η πρόβλεψη ότι δεν θα απαγορευτεί ο απόπλους για τα μεγάλα τουλάχιστον καράβια. Έλεγα λοιπόν ότι τελειώνει ο μήνας, την Παρασκευή, 1η Αυγούστου είναι Σάββατο. Καταλαβαίνετε, θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Ξεκινάνε οι άδειες του Αυγούστου. Θα γίνει χαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Ήδη γίνεται χαμός και στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας κάθε πρωί, περίπου στις 6.30 με 7.30, αυτό είναι το δύσκολο διάστημα. Τα πλοία που φεύγουν κυρίως για τις Κυκλάδες, γρήγορα ή μη γρήγορα, να προετοιμαστείτε να πάτε νωρίτερα στο λιμάνι του Πειραιά. Μας ήρθαν μηνύματα εδώ από το πρωί από φίλους ακροατές, οι οποίοι έχασαν τα πλοία. Είχε μποτιλιάρισμα πρωί-πρωί σήμερα στον Πειραιά, 7 και 4 το πρωί. Για να διανύσουν μια απόσταση 1-2 χιλιόμετρων έκαναν 20-25 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να σε βγάλει εκτός ωραρίου. Θέλει λίγο νωρίτερα να πάτε, τουλάχιστον εσείς που θα φύγετε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, η ώρα είναι 12:50.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
9: και 6977 8093 89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
12: Σαρώνεις την άσφαλτο.
13: Σκίζεις τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
13: Για Μότο και Μαρίν.
12: Στο Μένεγα θα έρθεις. Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι εγκύτριες δυνάμεις. Θα προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί αποτυχία, σημείωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι στους διακινητές μεταναστών. Θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται τους απελπισμένους ανθρώπους για να φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα μας προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Περισσότερα στο enikos.gr. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Πειραιά από Γλυφάδα λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος του Αλίμου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου. Μάχη με διασπαρτές εστίες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Πάρο. Σε επιφυλακή βρίσκεται το νησί υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων. Την ίδια ώρα πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γενέση Τρικάλων. Στην κατάσβεση συνδράμουν 4 εναέρια μέσα. Συνελήφθη 56χρονος στην Ινώη που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων συντροφιάς. Κατά τον έλεγχο στο σπίτι του εντοπίστηκε παράλληλα οπλοστάσιο με 32 πιστόλια, καραμπίνες και αεροβόλα.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Interveten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Εκτός έδρας θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός στις 24 Σεπτεμβρίου αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια στην Ισπανία. Με την Παρί θα παίξει στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, πάντα ζωντανά εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλησπέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Χιλιάδες οι φίλες ακροάτες και ακροατές μας ακούν διαδικτυακά από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ευρώπη, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ασία, Αφρική, από παντού, από όλο τον κόσμο. Και στέλνουμε την αγάπη και το σεβασμό μας. Καλό καλοκαίρι με υγεία.

Να σε καλά, φίλε Γιώργο Μπατάγια. Σε ευχαριστώ πολύ και εσύ να περάσεις όμορφα, να φροντίσεις, να ξεκουραστείς. Να σε πάντα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στον Σωτήρη που ρωτά κάτι το οποίο είναι αυτονόητο και θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί. Επιτέλους, Γιάννη, πότε θα πάρουν μέτρα οι Υπουργοί Μεταφορών, τουλάχιστον για τις ημέρες της εξόδου, να απαγορεύεται στάνταρ η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων από τον οικιστικό ιστό? Κοίταξε, σε μεγάλες εξόδους απαγορεύονται, ανακοινώνεται από την τροχιά απαγορεύσεις αυτές, αλλά δεν είναι σε μόνιμη βάση.

0: 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας.
1: Κρύβα τα λόγια.
0: Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android σύστημα. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, καλός φίλος και πολύ δυνατός στα θέματα που αφορούν την ενέργεια, είτε αυτά αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε αφορούν καύσιμα, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καλημέρα, καλησπέρα Μιχάλη.
2: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Σταθμού.
0: Να είσαι καλά, τι γίνεται, ρωτάν φίλες ακροατές, χθες μου ήρθαν 4-5 μηνύματα, τι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, θα τρέξει το πρόγραμμα αυτό, θα ανοίξει κάποια εφαρμογή?
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή ο ΔΔΕ να ανοίξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι τα διάφορα πιστοποιητικά καταλληλότητας για το plug and play σύστημα, για αυτό που συζητάμε. Υπουργική απόφαση έχει εκδοθεί, ο νόμος προφανώς και έχει ψηφιστεί. Μένουμε σε αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΔΕ. Αυτό.
0: Πόσο περίπου θα μειώνεται στην περίπτωση που εφαρμοστεί σωστά αυτή η διαδικασία και μπει στο δηλώσει στην πλατφόρμα, πόσο περίπου θα μειώνει την κατανάλωση ρεύματος κατά μέσο όρο?
2: Κατά μέσο όρο είναι από 15 έως 25%, 15% στη Φλόρινα, 20% στην Αττική, 25% στο Λασίθι.
0: Γιατί το λες γεωγραφικά, τι εννοείς δηλαδή?
2: Γιατί δεν το καταλαβαίνεις.
0: Θέμα ηλιοφάνειας.
2: Ηλιοφάνεια, ναι, στο Λασίθι, στην Κρήτη τέλος πάντων,
0: ναι,
2: αυτό εννοεί.
0: Ναι.
2: Στην Νότια Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ηλιοφάνεια από τη Βόρεια Ελλάδα, άρα λοιπόν εκεί στη Βόρεια Ελλάδα έχει μικρότερο ποσοστό απόδοση.
0: Τώρα,
2: και θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ασκία στα τμήματα του διαμερίσματος του σπιτιού σου,
0: ναι,
2: και να έχει τέλεια απόδοση. Γιατί αν πας και τα βάλεις σε μια βορεινή
0: ναι, όψη. Φαντάζομαι θέλεις κάποιον ειδικό να στα εγκαταστήσει αυτά.
2: Δεν νομίζω ότι θέλει. Ο ειδικός, αυτά κουμπώνουν στα στιθέα των βεράτων.
0: Mm-hmm.
2: Οι αντάπτες που κουμπώνουν, τα αποδίδουν. Καταρχήν,
0: δεν θέλει δηλαδή κάποια τριφασική εγκατάσταση, κάποια άλλη, κάποιον inverter που μεσολαβεί μεταξύ? Όχι, δεν χρειάζονται τέτοια.
2: Είναι μονοφασικό το σύστημα αυτό.
0: Okay.
2: Είναι μονοφασικό. Είναι εκεί. Η εγκατεστημένη ορμαστική ισχύ είναι 800 βατ, δηλαδή 0 κιλοβατ.
0: Mm-hmm.
2: Απλά το βάζεις στην πρίζα, σε μια πρίζα του μπαλκονιού σου ή του εσωτερικού του σπιτιού σου.
0: Mm-hmm.
2: Είναι παλιά η εγκατάσταση. Καλό είναι να έρθει ένας ηλεκτρολόγος να κάνει ένα έλεγχο της εγκατάστασης και του πίνακα, αν υπάρχουν τα όργανα προστασίας, αν αντέχει τη γραμμή και το φορτίο από αυτό το kit. Διότι μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Τα καινούργια σπίτια όμως δεν υπάρχει. Πρόβλημα μπορεί να μπουν χωρίς τη δεύτερη.
0: Τώρα, πάμε λίγο στα καύσιμα, Μιχάλη. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Δεν συζητάμε πάντα εάν συμβεί κάτι απρόοπτο το οποίο δεν μπορούμε να το προλάβουμε, να το προσεγγίσουμε, να το αναγνώσουμε. Αν πάνε έτσι όπως πάνε τα πράγματα, τι βλέπεις για το καλοκαίρι στα καύσιμα εδώ στην Ελλάδα?
2: Βλέπεις ότι χτες παραβιάστηκε και η συμφωνία, ενώ είχαν πει ότι δεν θα υπάρξει αντίπεινα πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Είδες η Χούθη, ποιος τους ελέγχει, χτύπησαν και δεξαμενόπλια, αλλά και αμερικανικές βάσεις. Με αποτέλεσμα να αυξηθεί η τιμή του Brent, είδες μέσα σε ένα 24ωρο, από τα 80 πήγε στα $85. Αυτό δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι θα ξημερώσει αύριο το πρωί. Ενώ είδατε ότι έχουμε ακούσει 200 συμφωνίες και 200 εγχειρίες, αλλά παραβιάζονται αφότερα. Οπότε δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη που μπορείς να κάνεις. Αν κυλήσουν έτσι τα πράγματα, εγώ δεν βλέπω, ειδικά τον Αύγουστο, να αποκλιμακώνει τη τιμή της βενζίνης κάτω από το 1,95 τέλος πάντων ευρώ.
0: Κοίταξε. η αίσθηση που υπάρχει, τουλάχιστον για το βόρειο ημισφαίριο, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, αλλά και Κίνα, η Ιαπωνία επίσης και Ρωσία, αλλά και οι αναλύσεις που διαβάζω σε διεθνές επίπεδο, στα μεγαλύτερα δηλαδή μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε μάλλον για ένα σκληρό χειμώνα, με την έννοια ότι η διεθνής οικονομία θα εισέλθει σε μια περίοδο στην οποία είναι πιθανό να συνυπάρξουν η ακριβή ενέργεια, ξέρεις, ο επίμονος πληθωρισμός, που σημαίνει ότι θα είναι ακριβότερο το χρήμα γενικότερα.
2: Αυτό ισχύει που λες. Καταρχήν, όσο είναι σε εξέλιξη κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά έχουμε και μια άλλη, ένα άλλο ανοιχτό μέτωπο, το ρωσουκρανικό. Έχουμε δύο μέτωπα.
0: Μα αυτά είναι που διαμορφώνουν τις τάσεις. Αυτά τα δύο μέτωπα.
2: Δυστυχώς διαμορφώνουν πολύ ψηλές τιμές στην ενέργεια. Εγώ όμως θέλω να τονίσω το εξής. Υπάρχει πρόβλημα επάρκειας σε φυσικό αέριο, όχι σε πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Που σημαίνει αυτή τη στιγμή, ενώ θα έπρεπε η δεξαμενής αποθήκευση φυσικού αερίου επί Ευρωπαϊκή...
0: Ναι, είναι χαμηλή η πληρότητα, το διάβαζα και αυτό. Είναι αλήθεια.
2: Η καλύτερη δεκαετία.
0: Ναι.
2: Τι θα κάνουμε από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο που υποτίθεται θα έπρεπε οι δεξαμενές φυσικού αερίου να βρίσκονται σε ένα ποσοστό πληρότητα 90% για να είμαστε έτοιμοι για την ερχόμενη σημερινή περίοδο. Εδώ τι θα γίνει. Θα ψάχνουμε να βρούμε φυσικό αέριο και όπου βρίσκουμε, όποιο δεξαμενόπλιο βρίσκουμε ενώ στη σπότα αγορά, να του αλλάζουμε κατεύθυνση αντί να πάει στην Ασία, να έρθει στην Ευρώπη, θα το πληρώνουμε σε διπλάσια.
0: Εδώ έχει σταθεροποιηθεί το αέριο πάνω από 50 δολάρια, πάνω από 50 ευρώ, συγγνώμη. Εντάξει, περίπου είναι το ίδιο το δολάριο. Περίπου. Ανά μεγαβατόρα, πώς τη λένε, μεγαβατόρα.
2: 64 ευρώ είναι τώρα που μιλάμε, η θερμική μεγαβατόρα. Πριν την κρίση ήταν γύρω στα 32.
0: Ναι.
2: Τώρα για τι πράγμα συζητάμε.
0: Πάντως δεν ξέρω αν αυτή η κατάσταση επιμείνει και το φθινόπωρο και το χειμώνα, που θα επιμείνει από ό,τι φαίνεται. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι που θα μειώσει τις τιμές στα καύσιμα παγκοσμίως.
2: Δεν θα τις μειώσει και θα το απαντήσω.
0: Ναι. Βλέπω να αυξάνει και τα επιτόκια ξανά η κυρία Λαγκάρντ από Σεπτέμβριο και η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, η Fed. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
2: Γιάννη, θα σου πω μόνο μία πληροφορία που είναι πολύ σημαντική. Ακόμα και αν αύριο δώσουν τα χέρια του στο Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πραγματικά υπάρχει ουσιαστική επίλυση, ειρηνική επίλυση, για να αποκατασταθούν οι κατεστραμμένες ενεργειακές υποδομές στα κράτη του κόσμου.
0: Βέβαια. Θέλει κάποια χρήματα όλο αυτό. Πρέπει να αποζημιωθούν οι φίλοι μας οι Σαουδάραβες και οι Καταριανοί. Και οι Κουβιετιανοί.
2: Ο σταθμός παραγωγής αερίου θα περάσουν μήνες, ίσως και χρόνια.
0: Ναι.
2: Άρα, καταλαβαίνεις, για να επιστρέψουμε στην ενεργειακή κανονικότητα, δηλαδή σε αυτά τα οποία ξέραμε πριν το Μάρτιο του 2026, θέλει καιρό, ακόμα και αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδί λήξει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε βέβαια και μια θετική συγκυρία, να τη λέμε, για να μην τα λέμε όλα μαύρα, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Την Παρασκευή που μας πέρασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια έκρησης του πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το 21ο, αν θυμάμαι καλά, εξαιρέθηκαν οι προμήθειες ρωσικών ενεργειακών προϊόντων. Θα μπορεί η Ελλάδα να προμηθεύεται καύσιμα από τη Ρωσία και το 2027. Αυτό ίσως λίγο εξισορροπήσει την κατάσταση, διότι με το να έχουμε το έλλειμμα του φυσικού αερίου ή την κάλυψη των αναγκών μας με πανάκριβο LNG αμερικάνικο, και τα πράγματα θα ήταν πολύ άσχημα. Ενώ τουλάχιστον αυτό, με το πράσινο φως που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούμε να εισάγουμε ρώσικα καύσιμα, κυρίως ρώσικο αέριο, κάπως τα πράγματα θα ανακουβιστούν και δεν θα φτάσουν. Αυτή είναι μια καλή εξέλιξη.
0: Ας ελπίσουμε δεν θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για ακριβή ενέργεια, για επίμονο πληθωρισμό, για ακριβότερο χρήμα. Για να μην όμως επιβεβαιωθούν, πρέπει να συμβεί κάτι προς σωστή κατεύθυνση. Και δεν βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να σε καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε, την καλησπέρα μας. Δύναμη. Ο Μιχάλης είναι πολύ καλός στα θέματα ενέργειας και σε αυτά τα οποία είχε πει, όταν υπήρχε αρκετά μεγάλη αισιοδοξία. Δεν το παίζει medium ο άνθρωπος, ούτε είναι επιφία. Απλά είναι ψύχρεμος και μετριοπαθής στον τρόπο που προσεγγίζει τα γεγονότα. Έπεσε μέσα. Όταν δηλαδή πανηγύριζαν οι αγορές στην πρώτη διαφαινόμενη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ο Χρυστοδουλίδης έλεγε ότι παιδιά, μη βιάζεστε, θα αρχίσει πάλι τον Μπάπα Μπούπα και οι υπογραφές να έχουν πέσει. Οπότε γενικότερα θέλει μια προσοχή για αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσουν. Εντάξει, δεν είναι αντιμετωπίσιμα είναι όλα αυτά, αλλά προφανώς από εδώ και πέρα Τα θέματα της ενέργειας μπαίνουν ψηλά στην ατζέντα, γιατί πλέον η ενέργεια αποτελεί και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των δαπανών, όχι μόνο σε οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά και σε επιχειρήσεις γενικότερα. Η Fitch τώρα, επειδή λέγαμε αυτά με τον Μιχάλη Τοξτουλουδουλίδη, διάβαζα ότι χτυπάει καμπανάκι όχι μόνο για αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν, δηλαδή για το ακριβό, για την ακριβή ενέργεια, τον πληθωρισμό, γενικότερα το ακριβότερο χρήμα από εδώ και πέρα, αλλά και για το γεγονός ότι ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με την επίπονη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή θα φέρουν τα πάνω κάτω στην παγκόσμια οικονομία. Έχει κάνει μια μεγάλη ανάλυση η Fitch σχετικά με τα σενάρια αυτά. Σενάρια είναι όλα αυτά, αλλά συνήθως, επειδή ξέρουν καλά οι αναλυτές τα παγκόσμια δεδομένα σε οικονομικό επίπεδο, πέφτουν μέσα.

Σήμερα τα νέα έχουν κεντρικό θέμα το μυστικό δείπνο Μητσοτάκη Ιερώνυμου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα νέα, μυστικός δείπνος δημοσιοποιήθηκε η συνάντηση, αλλά το δημοσιογραφικά δημοσιεύει τέτοιο τίτλο. Λοιπόν, να σας πω ότι τη Δευτέρα το βράδυ Μητσοτάκης και Ιερώνυμος, το ζεύγος Μητσοτάκη, δείπνησε στο σπίτι του, στην κατοικία του, ιδιωτικό ήταν, δηλαδή η ιδιωτική ήταν η συνάντηση, με τον Αρχιεπίσκοπο και ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του Μαρέβα Μητσοτάκη. Τα νέα έχουν μεγάλο ρεπορτάζ, δεν ξέρω, ήταν εκεί, γιατί ήταν οι τρεις τους, αλλά προφανώς έχουν πληροφόρηση. Τι συζητήθηκε στο δείπνο Μητσοτάκη Ιερώνυμου στην πρωθυπουργική κατοικία? Προτεραιότητα για τον Αρχιεπίσκοπο, το στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών και των απόρων. Αυτά λένε τα νέα. Από το δικό μου ρεπορτάζ που έκανα, ό,τι μπορέσω, ό,τι μπόρεσα να βγάλω. Γιατί το δείπνο έγινε χωρίς συνεργάτες. Ήταν οι τρεις μόνο. Ο Μητσοτάκης, ο Ιερώνυμος και η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Στο δείπνο συζητήθηκαν άλλα δύο θέματα. Το θέμα με τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες, ένα. Και το σενάριο, να μην το πω θέμα, όταν έρθει η ώρα της διαδοχής του Αρχιεπισκόπου. Κρατήστε το τελευταίο αυτό. Είναι καλά ο Αρχιεπίσκοπος, δόξα τω Θεώ, έχει κάποια μυοσκελετικά προβλήματα, αλλά πλησιάζει στην ηλικία των 87-88 ετών. Αυτά τα πράγματα βεβαίως δεν προδιαγράφονται, ούτε προετοιμάζονται από πριν, αλλά μια ευρύτερη συζήτηση από αυτού ποτέ δεν είναι κακή.

Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, εσείς που ασχολείστε με τον αθλητισμό σίγουρα παρακολουθείτε τα τρία δυνατά μπαμ που έγιναν με Έλληνες πιτσιρικάδες ποδοσφαιριστές τις τελευταίες ημέρες σε ομάδες θρύλους της Ευρώπης. Προφανώς το ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, να σας πω ότι ένας παγκοσμίως άγνωστος πιτσιρικάς, μπαλαδόρος όμως μεγάλος, ο Καρανδρίκας από τον Ατρόμητο μεταγράφηκε στην Bayern, ένας άλλος πολύ πιο γνωστός, ο Τζόλι στην Arsenal, και το μπαμ έγινε με τον άλλο πιτσιρικά που παίζει και στην εθνική ομάδα όπως και ο Τζόλι, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων ευρώ, πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με την Borussia Dortmund, τη γερμανική ομάδα του Dortmund. Μεγάλη, ισχυρή δύναμη στη Γερμανία. Μετά την Bayern, η πιο μεγάλη ομάδα στη Γερμανία. Υπάρχει και ένας ακόμα πιτσιρικάς, επίσης παγκοσμίως άγνωστος, που έπαιζε στα εφηβικά του Ολυμπιακού. Ο 16χρονος στόπερ Σπύρος Ζορμπάς. Τον οποίο αγόρασε η Μίλαν. Τον οποίο αγόρασε η Μίλαν.

0: 5 χρόνια υπέγραψε συμβόλαιο. Καταλαβαίνετε τώρα, αν 33 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει στην Dortmund ο Καρέτσας, ο Τζόλης που υπέγραψε στην Arsenal και έκανα λάθος πριν, είναι αυτός ο οποίος κόστισε η μεταγραφή του 43 με 45 εκατομμύρια ευρώ. Ο Καρέτσας πήγε, μετακόμισε από την Genk στην Μπορούσια με 33 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το fix ποσό της μετακίνησης. Άλλο τα έσοδα που θα έχει ως ποδοσφαιριστής και τα πριμ.
1: Απ' την αρχή, φόρτσα στο πετάλι, να έρθουνε κι άλλοι.
0: Ζαλίζουν τα ποσά, ε. Τι να κάνουμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν πιο εύκολα χρήμα και πιο πολλά λεφτά από κάποιους άλλους.
1: Όπως τα όνειρά μας, ξέρουν από ανήφοριές.
0: Με ενημερώνουν ότι έχει ξεσπάσει φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα, φίλες και φίλοι. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί δεκάδες πυροσβέστες με 15 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ. Πάμε να πούμε καλησπέρες. Να πω την καλησπέρα μου στην παλιά μου φίλη, τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη. Πάντα η Σόφη έτσι συναισθηματική με ωραίες φωτογραφίες. Να τη χαιρόμαστε τη ζωή, Γιάννη. Είναι οδηγία και ευλογία και νόημα και εντολή, έλεγε ο Μακαρίτης Ολιαντίνης. Καλημέρα. Να σε καλά, Σόφη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα στο Σωτήρη από την Αμοργό. Γεια σου, Σωτήρη. Γεια σου, Γιάννη. Για την τεχνητή νοημοσύνη, ξέρουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ νερό για να ψύχονται τα data center. Η Κίνα έφτιαξε data center μέσα στην θάλασσα, ώστε να μην σπαταλάει νερό που είναι τεράστιες οι αναγκαίες ποσότητες του.

0: Νάτος και ο Γιάννης από το όμορφο σουλάρι. Ο Γιάννης όπου μπορεί διαφημίζει το σουλάρι. Και εδώ και σε άλλα ραδιόφωνα. Σε έχω πάρει χαμπάρι. Στέλνεις μηνύματα και σε άλλα ραδιόφωνα. Σε έχω τσιμπήσει. Γεια σου Γιάννη, να σε καλά. Να σε καλά Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ φίλε. Ήταν ευχάριστη έκπληση για μας Γιάννη να σε ακούσουμε και καθημερινά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που προσπαθούμε να βρούμε δυνάμεις να πάμε ως την άδεια. Λίγο ακόμα, λίγη υπομονή ακόμα. Και εγώ δεν έχω ακόμα άδεια. Τον Αύγουστο ξεκινάει με το καλό. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Μαρθαίο τον Σπυράκο. Να σε καλά αγαπητέ φίλε.
1: Χαμόγελα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ.
0: Έχουμε κάποια θεματάκια με κάποιες τεχνικές διακοπές στο κέντρο της Αθήνας. Μας τα επισήμανε ο κύριος Καντιάνης. Έχουμε ενημερώσει, αγαπητέ φίλε Διονύση, τους τεχνικούς. Να πω μια καλησπέρα στο μακρινό Μαϊάμι, που ο συνονόματος ο Γιάννης μου στέλνει την καλησπέρα του. Να είσαι καλά, Γιάννη. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Επιστρέφουμε όμως σε πολύ λίγο. Μας έχετε μαζί άλλα 34 λεπτά. Αυτό τι σημαίνει? Ελληνικό τραγούδι και μηνύματα πολλά. Και

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Η Βραζιλία κατέχει το ιστορικό ρεκόρ συνεχόμενων νικών σε παγκόσμια κύπελα. Η Σελεσάο έχει πετύχει 11 διαδοχικές νίκες σε τελική φάση Μουντιάλ, με το Σερί να ξεκινάει το 2002, όπου κατέκτησε το τρόπαιο με 7 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ενώ 4 χρόνια αργότερα πρόσθεσε άλλες 4 νίκες στο Μουντιάλ του 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας. Το εντυπωσιακό αυτό Σερί σταμάτησε στα προημιτελικά, όταν η Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν επικράτησε με 1-0. Παρά τις προσπάθειες των μεγάλων ποδοσφαιρικών δυνάμεων όπως η Ιταλία, η Αργεντινή και η Ισπανία, καμία δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το επίτευγμα της Βραζιλίας, που παραμένει μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή

0: κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
2: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
14: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
15: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
16: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
17: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
18: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.
19: Και δεν είναι διατρέχει κίνδυνος, είναι μάλλον υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Κάποιες διάσπαρτες εστίες ήταν εκεί στην Πάρο, που φυσάει καμία σχέση με εδώ το λεκανοπέδιο της Αττικής. Έχει πάνω από 7 μποφόρ τώρα η άνεμη, είναι πάνω από 7 μποφόρ η άνεμη τώρα που μιλάμε στην Πάρο, όπως με ενημερώνουν από εκεί φίλοι και συνεργάτες, συνάδελφοι δημοσιογράφοι που ζουν και εργάζονται αυτή την περίοδο εκεί. Και έχουν κάνουν και ανταποκρίσεις για τα μέσα στα οποία εργάζονται.
20: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο.
19: Κοίταζα ένα βίντεο, η φωτιά στην Πάρο, η οποία αναζωπυρώθηκε το βράδυ και έδωσαν σκληρή μάχη οι πυροσβέστες μας για να την περιορίσουν. Λόγω των βοριάδων, των μελτεμιών που επικρατούσαν χθες το βράδυ στο Αιγαίο, ταξίδεψε τον έφος καπνού μέχρι την Κρήτη.
20: Το
19: ανατολικό κομμάτι της Κρήτης, από το Ηράκλειο και δεξιότερα, όπως βλέπουμε το χαρτί. Και υπάρχουν και δορυφορικές εικόνες, αν το δείτε. Πραγματικά εντυπωσιακό φαινόμενο. Αυτό το οποίο βέβαια συνέβη στην Ισπανία και στη Γαλλία δεν υπάρχει. Κάλυψαν ένα τεράστιο κομμάτι της Μεσογείου και του Ατλαντικού. Εκεί μιλάμε για φωτιές που κατέκαψαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Καμία σχέση με αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι στιγμής εδώ.
20: Τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ, Ομόνια, σαν φτηνή κολόνια.
19: 234 μετανάστες διασώθηκαν σε 4 επιχειρήσεις σήμερα που μιλάμε, μέσα σε λίγες ώρες σε Κρήτη και Γάβδο. Καταλαβαίνετε, έχουν ισχυροποιηθεί τα μποφόρ, έχουν ανέβει οι εντάσεις των ανέμων και στο Λιβικό. 234 μετανάστες επέβαιναν σε 5 λέμβους, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού. Η πρώτη επιχείρηση αφορούσε 38 άτομα νότια των Καλών Λιμένων. Η δεύτερη αφορούσε 97 διασωθέντες από δύο λέμβους νότια της Γάβδου. Η τρίτη άλλα 36 άτομα που μεταφέρθηκαν στη Γάβδο, επίσης νότια της Γάβδου. Και η τέταρτη επιχείρηση αφορούσε διάσωση 63 ατόμων ανοιχτά της Ιεράπετρας. Αυτά για ορισμένους που κατηγορούν για απανθρωπιά τους άνδρες του λιμενικού. Το πόσους ανθρώπους σώζουν, διασώζουν καθημερινά δεν περιγράφεται. Και πολλά από αυτά δεν δημοσιοποιούνται κιόλας. Επειδή δηλαδή μπορεί να προέκυψε ένα περιστατικό που ενδεχομένως να έχει ευθύνει κάποιος λιμενικός, τους τσουβαλιάζουμε όλους. Κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα οι άνδρες του λιμενικού, τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Αθανάση. Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Ο Θανάσης μας στέλνει το email του από τη Ρόδο. Να είσαι καλά, φίλε. Τα φιλιά μας στο όμορφο νησί σου, που μας ακούει φανατικά.
20: Δίπλα μου η Αθήνα του Οδυσσέα Σιρήνα. Λαϊκή βιτρίνα.
19: Να πω την καλησπέρα μου και στην κυρία Ειρήνη Ιακουβάκη, που μας στέλνει την καλημέρα της από τα Χανιά της Κρήτης. Να είστε καλά, κυρία Ειρήνη.
20: Χρόνια σαν ταβέρνα, σαν καλή καντζούρα. Κράτος φιλελλήνων του καιρού η λατρεία.
19: Θυμάστε τι πάταγο, τι επιτυχία ήταν αυτό το τραγούδι? Τρομερό τραγούδι, από τα μεγάλα ελληνικά τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας και Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
0: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική στην Πάρο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων λόγω ενίσχυσης των ανέμων, η ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, οι εκενώσεις οικισμών και οι ενισχύσεις από την Αθήνα, που ήχησε το 112, κάηκαν σπίτια και ζώα. Άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά καυσίμων? Ανησυχία για αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος Αυγούστου μετά τη σημαντική άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα που είχε φτάσει στη χώρα μας μέσω Κύπρου. Πώς έλυσε η αστυνομία το μυστήριο της ταυτότητάς της?
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12, η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
4: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμο Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά!
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
9: Πάμε. Λοιπόν, Σωτήρης Τζούμας, τηλεφωνική γραμμή. Έλα Σωτήρη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους μας.
9: Πού σε βρίσκουμε, Αθήνα?
10: Αθήνα, βέβαια, ακόμα.
9: Ο Σωτήρης Τζούμας, επικοινωνιολόγος, δημοσιογράφος, ξέρει πολύ καλά τα του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ. Δώσε μας ένα ντεσού. Βλέπω σήμερα στα πρωτοσέλιδα των νέων έχει τον μυστικό δείπνο για τις εστίες Μητσοτάκη Ιερώνυμου. Είπα και εγώ ένα-δύο πράγματα για το. Για τις πληροφορίες που είχα σχετικά με το δείπνο αυτό. Πώς προέκυψε έτσι ξαφνικά?
10: Κοιτάξτε, είναι όπως βλέπετε μία συνήθεια των δύο τελευταίων ετών, ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πρωθυπουργός, να συναντώνται με, θα έλεγα, χωρίς φώτα και χωρίς ιδιαίτερες ανακοινώσεις πριν, στο σπίτι του Πρωθυπουργού. Δεν ήταν μόνος του Αρχιεπίσκοπος, όπως εγγράφει, ήταν με τον στενό του συνεργάτη, τον πατέρα Εμμανουήλ Παπαμικρούλη, ένα νέο συνεργάτη, το οποίο στα τελευταία διάστημα τον ακολουθεί σε όλα. Είναι ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αλλά και παράλληλα είναι ο γραμματέας στην Επιτροπή Διορθοδόξων της Εκκλησίας.
9: Τον συνόδευε πράγματι, αλλά δεν κάθισε στο δείπνο. Στο δείπνο ήταν οι τρεις τους.
10: Ήταν τέσσερις, λοιπόν.
9: Άρα δεν μεταδίδονται σωστά.
10: Για λόγους ασφαλείας, ο πατήρ Εμμανουήλ είναι πάντα εκεί. Και για να επενθυμίζει στο μακαριό, θα το λέγει για να κρατά σημειώσει.
9: Άρα άκουσε τα πάντα, λοιπόν.
10: Άκουσε τα πάντα. Υπόθηκαν και τα πάντα. Ήταν μια γενική, θα έλεγα, ενημέρωση των δύο πλευρών για ό,τι συμβαίνει και ό,τι εκκρεμότητα υπάρχει. Από το τελευταίο, αν θέλετε, το θέμα της μισθοδοσίας και τους κραδασμούς που είχε ελάχιστος, κατά τη γνώμη μου, μέχρι και αυτά τα οποία ο Αρχιεπίσκοπος έχει σαν αγωνία του. Τώρα που νιώθει ότι βρίσκεται στην τελική του ευθεία, να αφήσει πίσω του για τα παιδιά τα οποία υποφέρουν και δεν έχουν που να μείνουν, που υπηρετούν πραγματικά εδώ στην Αθήνα, είτε ως φοιτητές είτε ως εργαζόμενοι.
9: Γιατί στο ρεπορτάζ των νέων γράφει ότι το δείπνο έγινε χωρίς συνεργάτες.
10: Ναι, με αυτό το είδα και λέγω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Υπήρξε συνεργάτης και μάλιστα ο πατήρ Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, ο οποίος έχει έρθει τις εκτιμήσεις του Πρωθυπουργού και προσωπικά της κυρίας Μητσοτάκη, της Μαρέβα.
9: Μάλιστα. Τώρα, η εκκλησιαστική περιουσία εκκρεμεί κάτι σε αυτό? Τι μπορεί να συζήτησαν δηλαδή γύρω από αυτό?
10: Εκκρεμούν θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε όλοι ότι δεν έχουν αποκαθαριστεί και χρειάζεται η Εκκλησία να τα αξιοποιήσει και στην περιοχή στο μεγάλο θέμα της Βουλιαγμένης, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, τα οποία ελέγχονται από την Κεντρική Υπηρεσία των Οικονομικών, τη λεγόμενη ΕΚΙΟ, και ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε στον Αρχιεπίσκοπο ότι θα δώσει εντολές από σήμερα κιόλας, την επομένη του δείπνου, τη μεθεπομένη μάλλον, ότι θα δώσει εντολές για να ξεκαθαριστούν αυτά ή να πάρουν.
9: Αυτές οι υποθέσεις δεν έχουν ξεμπλοκάρει?
10: Όχι, δεν έχουν ξεμπλοκάρει. Υπάρχουν πολλά τα οποία έχουν καθυστερήσει για λόγους.
9: Δηλαδή, θυμάμαι μια μεγάλη τεράστια έκταση στο σχιστό. Τη θυμάσαι την περίπτωση αυτή?
10: Αυτή δυστυχώς παραμένει αναξιοποιητή και θα παραμείνει.
9: Ναι, και μάλιστα έχει δημιουργηθεί και ένα. Είχα διαβάσει κάποιες μελέτες για να δημιουργηθεί ένα τεράστιο project κατοικιών και εμπορικών κέντρων, τα θυμάσαι?
10: Μάλιστα, θα ήταν ένα εκκλησιαστικό ελληνικό τροποντινό, όπως το είχαν πει τότε, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που είχε έρθει στα εγκαίνια εκείνη τη μέρα. Δυστυχώς όμως αυτό εκρίθη ότι δεν πρέπει να προχωρήσει και δεν θα προχωρήσει και για λόγους περιβαλλοντολογικούς, αλλά και γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί ως προς το διοικητικό του καθεστώς.
9: Μάλιστα. Πόσο ετών είναι ο Ιερώνυμος, χρόνια να έχει?
10: Είναι τώρα το 88 της ηλικίας του.
9: Καλά το είπα, 87-88. Ναι, έχει κάποια μυοσκελετικά προβλήματα.
10: Ακριβώς πέρα από αυτά τα κινητικά, το μυαλό του είναι πεντακάθαρο. Τρέχει με ταχύτητα νέου ανθρώπου, με σπρίγος νεανικό το μυαλό και θα έλεγα και με μνήμη εκεί που χρειάζεται ακμαία και ζωντανή.
9: Ο Πατριάρχης πόσο ετών είναι?
10: Ο Πατριάρχης είναι ένα έτος μικρότερο, το 87.
9: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Σωτήρη Τζούμα, πολύ καλό στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Χρόνια δίπλα στο μακάρι στο Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Λοιπόν, έχει δίκιο τώρα εδώ ο φίλος. Δεν βάλαμε τις αγαπημένες μας. Την αγαπημένη μου, τη Λίτσα Διαμάντη. Αλλά θα βάλουμε αύριο Λίτσα. Τώρα θα πάμε σε πιο ροκ ρυθμούς. Να κλείσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά με Παύλο Σιδηρόπουλο. Και τρύπες. Εδώ τους τραγούδησαν οι Μετάλλικα, δεν τους βάλουμε εμείς.

Τεράστιο τραγούδι από μια ταινία που οι παλαιότεροι σίγουρα θα τη θυμάστε. Τον Ασυμβίβαστο, 1979. Τότε ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο αείμνηστος Παύλος Σιδηρόπουλος, ήταν και ο πρωταγωνιστής. Έκανε έναν φοιτητή από την περιφέρεια, από την επαρχία που ήρθε στα αστικά κέντρα στην Αθήνα. Τρομερός τραγουδιστής, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ρόκερ. Λοιπόν, να κλείσουμε με τρύπες αφού πάμε σε αυτό το μοτίβο. Αύριο θα παίξουμε πιο λαϊκά. Τετάρτη, φίλες και φίλοι, 29 Ιουλίου του 2026, ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, Real FM. Παραχωρούμε σκυτάλι αμέσως μετά στο μεσημβρινό μαγκαζίνο, δηλαδή στην Ελισάβετ Σαλαμάρα, που θα εκφωνήσει και συντάσσει το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Real FM. Και αμέσως μετά το μεσημβρινό μαγκαζίνο, μετά την Ελισάβετ δηλαδή, η Λουκία Γκάτσου και ο Νίκος Ραβελάκης. Ο Νίκος Ραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από τις 11 το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 11. Καλή σας ημέρα, μάλλον καλό σας απόγευμα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Hamlet.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 0095 και 697 79 91 92 4.
12: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Διάθεση καλοκαιρινή.
14: Θέα χαλαρωτική.
0: Γεύσεις λαχταριστές.
14: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
0: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
0: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
14: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
0: Τηλέφωνο 22730-62-153.
14: See you at Corner.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
17: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
18: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
17: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
18: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
17: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
19: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Επικίνδυνα. Η κατάσταση σήμερα είναι βελτιωμένη, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. Το νησί βρίσκεται σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων τις επόμενες ώρες, ενώ η νύχτα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους κατοίκους που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν στα σπίτια τους. Συνολικά εκενώθηκαν 9 οικισμοί, ενώ είχε πολλές φορές το 112. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στο νησί αυτή την ώρα.
23: Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, σήμερα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη. Όπως είπε Ελισάβετ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, κυρίως στην περιοχή Καμάρι εντοπίζουν. Έχουν μαζέψει όλες τις δυνάμεις.
22: Το
23: μεγαλύτερο πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως γίνονται διαβροχές σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς προκειμένου να αποτραπούν αναζωπηρώσεις, γιατί όπως έχουμε μάθει και από το δελτίο καιρού, οι άνεμοι θα αρχίσουν να είναι ξανά πιο έντονοι από το μεσημέρι και μετά. Οπότε και ο μεγάλος κίνδυνος είναι των αναζωπηρώσεων και αυτό θέλει να αποφύγει η πυροσβεστική. Αυτήν την ώρα επιχειρούν 86 πυροσβέστες στο νησί, 4 ομάδες δάσο κομάντο της πρώτης ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 24 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έφτασαν και σήμερα από τη Ραφίνα, γιατί χθες πήγαν δυνάμεις από την Αττική, από τον Πειραιά δηλαδή, από την Άξο, από την Τίνο και σήμερα επιπλέον ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που πήγαν από τη Ραφίνα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Φυσικά και εθελοντές στη μάχη κατά της φωτιάς, ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου. Το συνολικό συντονισμό έχει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Χθες ήχησε τουλάχιστον 4 φορές το 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Άσπρο Χωριό προς τον Δριό και από την Αγκυριά προς την παραλία της Αλικής. Ενώ είχαν προηγηθεί και άλλα μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι προς την Αλική. Πλέον οι κάτοικοι, ως επί εκτοπλίστων έχουν επιστρέψει περισσότεροι στα σπίτια τους.
22: Να πούμε ότι ήταν 9 οικισμοί οι οποίοι εκενώθηκαν συνολικά, γιατί οι κάτοικοι είδαν τις φλόγες να φτάνουν πολύ κοντά στις οικίες τους. Η φωτιά έμπαινε και έβγαινε σε δύσβατα σε σημεία, Σοφία, και αυτό ήταν που δυσκόλευε και τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.
23: Πράγμα, ειδικά τις επίγειες που έπρεπε να κινηθούν σε σημεία δύσκολα, όπως είπες. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί σίγουρα κάποιες υλικές ζημιές. Mm-hmm. Βέβαια, η πλήρης αποτίμηση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης της πυροσβεστικής. Ήταν όμως η χθεσινή ημέρα και νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους. Να τους ακούσουμε.
1: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
2: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσανε. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
22: Το γεγονός πάντως είναι ότι είναι αποκαρδιωτική η εικόνα σήμερα, γιατί η φωτιά φαίνεται ότι παράσερνε ό,τι έβρισκε μπροστά της.
23: Και ξεκίνησε από χώρο με απορρίμματα, όπως φαίνεται, και επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού πολύ γρήγορα, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός.
3: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεπήδησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο μέτωπο της Πάρου. Και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και αέριων δυνάμεων. Θυμίζω, χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρου. Και σήμερα, το πρώτο φως της ημέρας, επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη επίγειων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμετρο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
23: Και είναι ενδεικτική η εικόνα που δίνουν τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν οι δορυφόροι, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι εξαπλώθηκε σε επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν βέβαια ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται απολύτως με την τελική καμένη έκταση, mm-hmm. που πολύ πιθανόν να είναι και πολύ μεγαλύτερη. Για σήμερα, η Πάρος βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε το πυροσβεστικό σώμα είναι σε ετοιμότητα και για όλο το 24ωρο σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες.
22: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Λίγες μέρες κράτησε η ανακούφιση στην ενεργειακή αγορά και τους επενδυτές, καθώς σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν και πάλι μεγάλη άνοδο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η απότομη αντίδραση της αγοράς αντανακλά την ανησυχία για πιθανές διαταραχές στην αγορά πετρελαίου. Οι καταναλωτές, Δημήτρη Χριστούλια, δεν έχουν δει ακόμα τις μειώσεις στην Αγγλία και κινδυνεύουν ήδη με νέες αυξήσεις.
4: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ. Το είπες και εσύ, ότι κράτησε η μείωση, η σημαντική μείωση στο πετρέλαιο Brent μόνο λίγες ώρες. Αυτή τη στιγμή η τιμή του βρίσκεται στα 86 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4%. Ωστόσο, επειδή σου υπενθυμίζω την περασμένη εβδομάδα η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αναμένεται να υπάρξουν κάποιες μειώσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνηση στις επόμενες μέρες, εφόσον φυσικά δεν υπάρχουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, καθώς σε εβδομαδιαία βάση η μείωση της τιμής του πετρελαίου Brent προσεγγίζει το 6%, εξέλιξη που δημιουργεί, Ελισάβετ, προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Να σου υπενθυμίσω ότι από την 1η Αυγούστου αναμένεται νέα μείωση στη τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο με την εφαρμογή της νέας κρατικής επιδότησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ωστόσο, η πορεία των τιμών εξακολουθεί, Ελισάβετ, να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν υπάρξει νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του Brent, δηλαδή εφόσον αύριο έχουμε κάποιες μειώσεις, οι μειώσεις στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να περάσουν σταδιακά από αύριο στα πρατήρια καυσίμων. Προς το παρόν όμως, τόσο το πετρέλαιο κίνησης mm-hmm. όσο και η αμόλυβδη βενζίνη, οι τιμές τους παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ.
22: Μέση πανελλαδική τιμή, γιατί έχουμε δει και κάτι τιμές, ειδικά στις Κυκλάδες, που παραδοσιακά είναι και η πιο ακριβή περιοχή, να φτάνουν ακόμη και τα 2,5 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
4: Πολύ σωστά. Στην περιφέρεια είναι πολύ μεγαλύτερες από τα 2 ευρώ ανά λίτρο τόσο πετρέλαιο κίνησης όσο στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή τη στιγμή είναι 2,02 το πετρέλαιο Το πετρέλαιο κίνηση 204, 202 η αμόλυβδη βενζίνη, Ελισάβετ.
22: Είναι ένα σκοτσέζικο ντους, Δημήτρη. Τώρα, οι ανησυχίες επεκτείνονται και στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Αν κρίνουμε από τη σημαντική άνοδο της χονδρεμπορικής αγοράς τον Ιούλιο, αυξάνονται και οι πιθανότητες να δούμε ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια Αυγούστου.
4: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ, ότι η μέση χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο είναι κατά περίπου 20% μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του Ιουνίου. Και να σου πω ότι και τον Ιούνιο είχε κινηθεί υψηλότερα από το Μάιο, όταν η μέση τιμή ήταν στα 89 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα είχαμε και τον Ιούνιο αυξήσεις, οι οποίες δεν μετακυλήθηκαν στην πλειονότητά τους στα
22: τιμολόγια. Απορρόφησαν οι παροχοί ηλεκτρικής
4: ενέργειας.
22: Το ερώτημα είναι αν μπορούν να απορροφήσουν και αυτή την αύξηση που λες του 20%.
4: Ακριβώς, ότι παρά την ανωδική πορεία της χονδρικής τιμής, οι προμηθευτές μένει να φανεί εάν θα συνεχίσουν να απορροφούν το αυξημένο κόστος ή θα περάσουν κάποιο μέρος από αυτό στα τιμολόγια. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί και από την πορεία του φυσικού αερίου, Ελισάβετ. Να σου υπενθυμίσω και εδώ ότι προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ημέρες. Θα πρέπει όμως να σου πω και το εξής, ότι παραδοσιακά ο Ιούλιος αποτελεί έναν μήνα όπου υπάρχουν υψηλές τιμές στα τιμολόγια ρεύματος λόγω της υψηλής ζήτησης, ακριβώς προκαλούν οι αυξημένες ανάγκες για κλιματισμό, για παράδειγμα. Εάν επίσης οι ανακοινώσεις του Αυγούστου οδηγήσουν στο βασικό τιμολόγιο βασικών παρόχων πάνω από τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα, αυτό είναι ένα όριο όπου αν ξεπεράσουμε τα 15 λεπτά.
22: Πάμε για κρατική επιδότηση, Δημήτρη.
4: Εκεί ίσως να συζητηθεί, να αρχίσει να συζητείται το ενδεχόμενο κρατικής επιδότησης. Πολύ σωστά, Ελισάβετ, στα τιμολόγια ρεύματος. Μένει να φανεί όμως, το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι πόση και αν θα υπάρξει αύξηση των τιμολογίων, των πράσινων τιμολογίων.
22: Κοντός ψαλμός, αλληλούια, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην 29η Ιουλίου. Τώρα να πάμε να κλείσουμε και με τα τρόφιμα, Δημήτρη, να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί έχουμε δει ότι αυτές οι αγορές, ενεργειακή αγορά, τρόφιμα κτλ. Είναι αλληλένδετα.
4: Σωστά.
22: Τι περιμένουμε?
4: Οι τιμές στα τρόφιμα, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι συνεχίζουν και παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό που έχει γίνει τον Ιούλιο και αυτό που περιμένουμε να γίνει και τον Αύγουστο είναι να μην υπάρξουν αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, σε βασικά σε όλα τα προϊόντα, μετά από τη συμφωνία που έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Όλοι πλέον εστιάζουν στο τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο. Εάν τελικά αυτή η περιβόητη συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση, στις βιομηχανίες τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ, θα φέρει σημαντικές αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Μαθαίνουμε ότι ήδη αυτές τις μέρες κάποιες επιχειρήσεις έχουν δώσει το στίγμα τους αναφορικά με τι μειώσεις θα κάνουν από το Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε τις λίστες και να δούμε και τα προϊόντα που θα έχει μέσα αυτή η λίστα, έτσι ώστε να δούμε αν πραγματικά θα μειωθεί το κόστος για ένα τυπικό καλάθι για τα νοικοκυριά, Ελισάβετ.
22: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Η εύθραυστη λοιπόν ηρεμία των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή έδωσε τη θέση στη 9 κλιμάκωση, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Αμερικανικά και σαουδαραβικά αεροσκάφη έπληξαν φύλλο Ιρανικού στόχου στο Ιράκ, ενώ η Τεχεράνη έπληξε με τη σειρά τις αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
5: Όλα δείχνουν, Ελισάβετ, πως η σύγκρουση διευρύνεται ξανά. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας αναχέτησαν και κατέριψαν 5 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Παράλληλα, αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στο Ιράκ, που σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούνταν από φιλοειρανικές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν 3 πετρελοφόρα που, όπως είπαν, κινούνταν σε παράνομη διαδρομή στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Χούθοι ανακοίνωσαν επίσης ότι ανάγκασαν σαουδαραβικό πετρελοφόρο να αλλάξει πορεία στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν κηρύξει. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε χθες στο Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν κοινή δέσμευση να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ήταν μία από τις καλύτερες συναντήσεις που είχαν οι δυο τους και χαρακτήρισε τη σχέση τους τείχος από γρανίτη. Ο Τραμπ όμως συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος του ζήτησε ξανά να δώσει το πράσινο φως για τους Πάτριοτ. Όπως είπε απόλυτη προτεραιότητα είναι η άμυνα απέναντι στους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας. Η συνάντηση έγινε και κλεισμένα των θυρών και διήρκησε περίπου μία ώρα. Και όπως είπε ο Ζελένσκι, πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του Τραμπ.
22: Τραμπ και Νετανιάχου κάνουν διαχείριση χρόνου εν ώψη εκλογών, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
6: Έχουμε μια διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη, ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Θα είναι ένας αμφίροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλεγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία. Το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο. Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία. Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι κάνουν διαχείριση χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι ΗΠΑ είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των ΗΠΑ. Έλεγχος των στενών του Ορμούζου. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
22: Διευρυμένη συνάντηση θα συγκληθεί για το Κυπριακό, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί αποτυχία. Αυτό ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Είπε πάντως Παναγή Γαλιατσάτε ότι έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων.
7: Ναι, έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων, αλλιώς δεν θα έχει ανακοινώσει την τύπη πενταμερή, η οποία όμως δεν ξέρουμε και πότε ακριβώς θα γίνει.
22: Έτσι. Ναι, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. Ρωτήθηκε αν θα γίνει το Σεπτέμβριο, αλλά...
7: Ναι, και είπε και τα άφησε εντελώς ανοιχτό. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνουν ούτως ή άλλως μέχρι το Σεπτέμβριο να κάνουν κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουν βεβαίως, αλλά γιατί η θητεία του κυρίου Γκουτιέρες λύγει το Δεκέμβριο, έτσι, 31 Δεκεμβρίου. Δεν φαντάζομαι να καθυστερήσει τόσο πολύ η άτυπη πενταμερής. Αυτό που θέλει ο κύριος Γκουτιέρες, και εγώ αυτό κατάλαβα και από τις δηλώσεις τις οποίες αναφέρθηκε μάλιστα και δύο φορές το ρόλο των εγκυητριών δυνάμεων, που είναι σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά, η οποία βάζει μέχρι στιγμής τα περισσότερα εμπόδια, είναι να μπορέσει να ανακοινώσει στην άτυπη πενταμερή, να μην την κάνει για να μην έχει αποτέλεσμα, να μπορέσει να ανακοινώσει εκεί την επανέναρξη της διαδικασίας. Γι' αυτό μίλησε για μεγάλη προετοιμασία και προσπάθειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι τον Οκτώβριο το αργότερο, νομίζω ότι θα έχουμε την άτυπη πενταμερή και να δούμε εκεί τι θα γίνει.
22: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά από την τριμερή συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
9: Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5+1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
22: Στο Αγαθονήσι βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ασφάλειας και εθνικής αυτοπεποίθησης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην παρουσία και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Χρησιμοποίησε μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους διακινητές μεταναστών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
10: Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης. Μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε. Στέλνω μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης ηθικής αυτοπεποίθησης.
22: Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής μετά την επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κόντρα ξέσπασε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από 1,5 χρόνο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν της είχε πει δηλαδή Γιώργο Λικουρέτζο να κάνει κανένα παιδί και όπως ήταν φυσικό προκάλεσε και πάλι την αντίδραση της αντιπολίτευσης, ενώ οι βουλευτές της πλειοψηφίας κράτησαν αποστάσεις από τον κύριο Κυριαζίδη.
8: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θυμίζω ότι εκείνη η αρχική αναφορά του κυρίου Κυριαζίδη ήταν όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε απευθυνθεί σε παιδιά, σε μικρούς μαθητές σχολείου, το οποίο επισκεπτόταν τη Βουλή. Εχθές ο κύριος Κυριαζίδης, απρόκλητα και χωρίς κανένας να καταλάβει το γιατί, όταν τη Βουλή. Εχθές ο κύριος Κυριαζίδης, απρόκλητα και χωρίς κανένας να καταλάβει το γιατί,

0: ότι υπήρξε και μια έτσι, η μεταφορά της εικόνας προς τα έξω ήταν ότι υπήρξε μια διαφωνία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την αντιμετώπιση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και για το αν αδειάστηκε ο κύριος Κυριαζίδης, λόγω του ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, σε αντίθεση με την κυρία Μενδώνη, τον κύριο Φωτήλα και τον κύριο Αμυρά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, επιτέθηκε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου πέραν του να αδειάσει τον κύριο Κυριαζίδη. Η επίθεση του κυρίου Κερίδη στην κυρία Κωνσταντοπούλου προκάλεσε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης στην ολομέλεια της Βουλής. Ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχος, βλέποντας κιόλας τα πρακτικά, τα όσα είχαν υποθεί από τον κύριο Κυριαζίδη, και αργά το βράδυ παρέπεμψε στον πρόεδρο της Επιτροπής Διοντολογίας, τον κύριο Γεωργαντά, την υπόθεση Κυριαζίδη. Ζήτησε από τον κύριο Γεωργαντά να δει και τα πρακτικά, τα οποία περιέχουν και την πλήρη απομαγνητοφώνηση του όλου σκηνικού εχθές το μεσημέρι στην Ολομέλεια. Πρέπει να σου πω ότι είναι βαρύ το κλίμα για τον κύριο Κυριαζίδη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Να θυμίσουμε ότι είχε διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία για εκείνη τη φράση του.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες βουλευτών οι οποίοι ήταν παρόντες στην Ολομέλεια, εκτός πρακτικών και όταν είχαν κλείσει τα μικρόφωνα, ο κύριος Κυριαζίδης υποστήριζε ότι εγώ γύρισα στη Νέα Δημοκρατία χωρίς ποτέ να έχω ζητήσει συγγνώμη για όσα έχω πει τότε.
1: Μένεις μαζί μας, Γιώργο, στο ηχητικό απόσπασμα που ακολουθεί. Εμείς θα ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριαζίδης, τι απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά θα ακούσουμε και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη.
2: Μία αυχή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καταδεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα μορφή εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροματικότητας.
3: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητο.
2: Η απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς, από όπου και αν προέρχεται.
3: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
1: Τώρα, μετά από μία μαραθώνια συζήτηση, Γιώργο, κράτησε πάνω από 12 ώρες, ψηφίστηκε τελικά κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική κληρονομιά μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστά, μόνο η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε με θετική ψήφο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εκεί που το σημείο τριβής ήταν η διάταξη για την ίδρυση του ΟΔΑΠ, του νέου οργανισμού, ο οποίος θα διαχειρίζεται τους αρχαιολογικούς χώρους. Εκεί προκλήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς από την αντιπολίτευση εκφράστηκαν ενστάσεις και σε σχέση με το κατά πόσο αυτός ο νέος οργανισμός θα έχει ιδιοκτησία στα ελληνικά μνημεία, στις ελληνικές αρχαιότητες. Εκεί υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία όχι απλώς διέψευσε ότι αυτό το νομοσχέδιο ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αλλά αντιπιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι εδώ σήμερα δοκιμάζεται και η εντυμότητα του πολιτικού λόγου. Δεν μπορώ, είπε, να μην επισημάνω ότι δοκιμάζεται η εντυμότητα και η ποιότητα του δημοσίου λόγου αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Το νομοσχέδιο, όπως είπε, δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα. Και η πολιτική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως. Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη, το νομοσχέδιο πουθενά δεν λέει ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία είναι φορέας ακινήτων, δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν προβαίνει και σε καμία εκποίηση. Είναι απλώς μια εταιρεία η οποία θα έχει μόνο διαχειριστικό ρόλο στα έσοδα.
1: Τεράστιο σύμβολο χαρακτήρισε τον Παρθενώνα η κυρία Μενδώνη και είπε ότι δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον εργαλειοποιεί.
4: Ακούω να λέγονται διάφορα πράγματα και διαβάζω. Ο Παρθενώνας εκποιείται. Ο Παρθενώνας το σφυρί. Ο Παρθενώνας είναι ένα τεράστιο σύμβολο που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον ευτελίζει και να τον εργαλειοποιεί.
1: Έντονη η κριτική που ακούστηκε από την αντιπολίτευση. Εμείς θα ακούσουμε τον Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, τη Σεμίνα Διγενή από το ΚΚΕ και τη Ρένα Δουρού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
5: Αλλάζετε τη φιλοσοφία της διαχείρισης. Τα μνημεία τα αντιμετωπίζετε όλο και περισσότερο με την έννοια της περιουσιακής αξιοποίησης, τους επισκέπτες ως πελάτες, την πολιτιστική πολιτική ως μια καθαρά εμπορική στρατηγική, και αυτή είναι μια διαφωνία την οποία οφείλουμε να την παρουσιάσουμε σήμερα σε αυτή εδώ την αίθουσα.
6: Έχουμε ένα νομοσχέδιο που βάζει τιμοκατάλογο στη μνήμη, επιχειρηματικό σχέδιο στα μνήματα.

0: Μία και τοποθετεί χορηγό στην ιστορία.
1: Μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019 και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο «Τι ωραίο πιάτσικο, ε!»
2: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη Σοφία Γαλάνη ταυτοποιήθηκε η σωρός που εντοπίστηκε πριν από 10 μέρες περίπου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, η Σοφία.
3: Πρόκειται λοιπόν για 38χρονη Βρετανίδα υπήκο, η οποία είχε φτάσει στην Ελλάδα αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πληροφορίες, και η ταυτοποίησή της Ελισάβετ έγινε μετά από συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ιντερπόλ. Ενώ καθοριστικό ήταν ένα ρούχο το οποίο φορούσε, το οποίο ήταν στη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, θυμίζω, στις 18 Ιουλίου, και πρόκειται για ένα σορτσάκι το οποίο φορούσε, το οποίο έφερε διακριτικά γαλλικού πανεπιστημίου και αποτέλεσε την πρώτη ένδειξη για τους αστυνομικούς ότι η γυναίκα ίσως προέρχεται από το εξωτερικό. Τώρα οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της από την άφηξή της στην Ελλάδα, εξετάζοντας αν ταξίδεψε μαζί με άλλο πρόσωπο ή μόνη της, με το ποιους συναντήθηκε και ποιες μετακινήσεις πραγματοποίησε. Όλα αυτά, οι επικοινωνίες δηλαδή, το αν ήρθε μαζί με κάποιον άλλον, είναι καθοριστικά, όπως καταλαβαίνεις, για την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, για να δούμε τελικά πώς κατέληξε νεκρή αυτή η γυναίκα μέσα σε μια βαλίτσα. Να θυμίσω ότι ο ιατροδικαστής είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού, διότι το ιοειδές σωστό βρέθηκε ακέραιο και ανέγκυχτο. Δεν μπόρεσε να αποκλείσει όμως το σενάριο του ασφυκτικού θανάτου. Από εκεί και πέρα δεν είναι δεδομένο ότι μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Εξ αρχής το λέει αυτό το ελληνικό FBI, το οποίο έχει και την έρευνα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες, Ελισάβετ, να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί θα χαρτογραφηθούν οι επικοινωνίες. Είναι δεδομένο αυτό, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ότι η διαδρομή της θα βρεθεί. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς κατέληξε.
2: Τώρα πάμε και στην υπόθεση της Σύρου και στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Μετά τις απολογίες τους, η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη υπόρους. Ωστόσο, είχαμε διαφωνία εισαγγελέα και ανακριτή για τον κυρίως κατηγορούμενο.
3: Ναι, για τον 41 ετών εργολάβο υπήρξε διαφωνία μεταξύ της ανακρίτριας και του εισαγγελέα όσον αφορά την προφυλάκησή του. Έχει τεθεί σε κατοίκον περιορισμό και η οριστική απόφαση για την κράτησή του ή όχι αναμένεται να ληφθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Να θυμίσω ότι η ανακρίτρια είχε ταχθεί υπέρ της προφυλάκησης του, ωστόσο ο εισαγγελέας είχε διαφορετική άποψη και είχε προτείνει να αφαιθεί με περιοριστικούς όρους. Εδώ λοιπόν αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, και μέχρι τότε θα κατηθεί προσωρινά. Τώρα, οι έρευνες των αρχών, των ανακριτικών αρχών, παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται φυσικά το βιντεοληπτικό υλικό και ειδικά τα κρίσιμα 7 δευτερόλεπτα από το βίντεο ασφαλείας από τις κάμερες, στο οποίο πρέπει να δούμε ουσιαστικά, πρέπει να απαντηθεί πότε ακριβώς δέχθηκε και η διασώστρια την μοιραία μαχαιριά.
2: Αν ήταν μέσα στο σπίτι ή αν ήταν από τη στιγμή που σταματάει το βίντεο και μετά, δηλαδή την ώρα της καταδίωξης στα στενάκια.
3: Ακριβώς, γιατί αυτό ενδεχομένως να αλλάξει και τις κατηγορίες. Τώρα, ο 41 ετών εργολάβος υποστήριξε στο ανακριτικό γραφείο ουσιαστικά ότι τη μαχαίρωσε με το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε εκείνη τη στιγμή για να κόψει τυρί. Είπε ότι η διασώστρια στόχευσε αρκετά αρχικά την σύζυγό του. Mm-hmm. Ότι πήγε έξω από το σπίτι, ότι αρχικά κρυφάκουσα έξω από την πόρτα για να δει αν ακούγονται ομιλίες. Εκείνη την ώρα όμως ο ίδιος έτρωγε και δεν μιλούσε με τη σύντροφό του, με τη σύζυγό του. Οπότε και εκείνη χτύπησε το κουδούνι. Και εκείνη τη στιγμή κρατούσε ένα μαχαίρι με το οποίο έκοβε τυρί. Και είναι το συγκεκριμένο μαχαίρι με το οποίο μαχαίρωσε και την διασώστρια, γιατί όπως είπε, όταν μπήκε μέσα, στόχευσε αρχικά τη σύζυγό του με το μαχαίρι που κρατούσε η ίδια. Εκεί λοιπόν έκανε μια κίνηση με το μαχαίρι με στόχο την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του. Αμέσως μετά κινήθηκε εναντίον του. Τότε εκείνος, όπως είπε,
4: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
15: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
15: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
14: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: 37 λεπτά μετά τις 2, επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη διεθνή επικαιρότητα και στην Ιαπωνία, όπου μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, 18 πλέον οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες, 35.000 σπίτια χωρίς ρεύμα και πολλοί εκείνοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε καταφύγια, Τζέννη Κρυθαρά.
1: Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό, 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι αγνοούνται. Αρκετοί από τους θανάτους οφείλονται σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο αμέσως μετά το σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια, καθώς η σεισμική δόνηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, σε εμπορικά κέντρα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νομό Κουμαμάτο, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, ενώ σημειώθηκαν καταρρεύσεις κτηρίων, ζημιές σε γέφυρες και κεταμένες κατολισθήσεις, οι οποίες απέκοψαν την πρόσβαση σε οδικά δίκτυα, ακόμα και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Οι ζημιές σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένες, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας.
2: Ο χθεσινός σεισμός ήταν ένας σεισμός ο οποίος εκδηλώθηκε στην πόλη Κουμαμότο, δηλαδή νότια του Κόμπε και της Οζάκα. Είναι η ίδια ρηξιμής δομή την οποία την είχαμε μελετήσει στο Κόμπε το 1995. Αυτή λοιπόν η δομή έδωσε το σεισμό των 7,1 βαθμών και βλέπουμε ότι οι ζημίες ουσιαστικά περιορίζονται σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, σε μεγάλα εργοστάσια, σε οδικούς άξονες. Δεν έχουμε καταρρεύσεις πολλές κατοικιών, επειδή υπάρχει η γνωστή ρηξιγενή ζώνη εκεί του Κόμπε. Ο αντισεισμικός οργανισμός είναι πάρα πολύ αυστηρός, όμως δεν μπορεί να ξεφύγουν από τις καταστροφές τα μεγάλα αυτά κτίρια, τα βιομηχανικά κτίρια, οι μεγάλες γέφυρες, οι οδικοί άξονες που ουσιαστικά έχουν πάθει σημαντικές ζημιές. Αυτά είναι γραμμικά έργα τα οποία σε κάθε περίπτωση υφίστανται ζημιές. Θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι τα αποτελέσματα σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένα.
0: Τώρα πάμε, Τζέννη, και στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, γιατί εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ουσιαστικά με τον χρόνο, καθώς αναμένεται καύσωνας που θα συνοδεύεται μάλιστα και από ισχυρούς ανέμους στις επόμενες ώρες.
1: Και μάλιστα στην Ισπανία πρόκειται για το τέταρτο κύμα καύσωνα για αυτό το καλοκαίρι και οι ρηπές του ανέμου καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Χθες το βράδυ χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν σε εστίες τους στην περιοχή της Μαδίτης, με κάποιους να ανακαλύπτουν ότι τα σπίτια τους έχουν γίνει δυστυχώς στάχτη. Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γιγαντιαία πυρκαγιά στην Άβυλα, έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα. Στη Γαλλία, η πυρκαγιά Ζιρότ έχει κάψει 420.000 στρέμματα. Η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες, λόγω των συνθήκων αυτών, αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν πολιτικά 4.000 τουρίστες από κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες στο παραθαλάσσιο θέρετρο Λακανό, το οποίο βρίσκεται 50 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό. Μετά το ξέσπασμα αυτής της πυρκαγιάς, 222.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους από 24 περιοχές, ενώ σειρά πυρκαγιών ξέσπασε το τελευταίο 24ωρο και στην κεντρική και νότια Ιταλία. Εξαιτίας της φωτιάς έχουν διακοπεί πολλές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις κατά μήκος της Αδριατικής θάλασσας, ενώ εκατοντάδες τουρίστες έχουν εκκαινώσει τα θέρετρα που είχαν καταλύσει.
0: Σίγουρα το πιο δύσκολο καλοκαίρι εδώ και πολλά χρόνια για αυτές τις δύο χώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Αλλάζουμε τελείως κλίματα. Πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΩΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Συγκεκριμένα προτείνει οι εργαζόμενοι που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα να μπορούν να παραμένουν στην εργασία εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Τι σημαίνει αυτό για τα ελληνικά δεδομένα, θα μας εξηγήσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
3: Ελισάβετ, η εισήγηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως για την Ελλάδα, καθώς η ενδεχόμενη υιοθέτησή της θα επηρεάσει κυρίως στο δημόσιο, όπου εξακολουθεί να ισχύει υποχρεωτική αποχώρηση μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου ηλικίας αξιοδότησης. Τι βλέπουμε τώρα από τον ΟΑΣΑ να προτείνει? Μέχρι σήμερα, οι μεταρρυθμίσεις περιορίζονταν μόνο, Ελισάβετ, στην αύξηση του ορίου ηλικίας αξιοδότησης και ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπαμε ότι αυξάνονταν το όριο. Ως απάντηση στη γύρεση του πληθυσμού και τη δημοσιονομική πίεση των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή αλλάζει. Όσα προτείνει και μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον του σε μια διαφορετική προσέγγιση. Και αντί να αυξηθούν τα υποχρεωτικά όρια ηλικίας, προτείνει να καταργηθεί υποχρεωτική αποχώρηση όσων έχουν ήδη αποκτήσει δικαίωμα σταξιοδότησης. Η βασική λογική είναι ότι η ηλικία από μόνη της πλέον δεν αποτελεί επαρκές κριτήριο για τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης. Αντίθετα, πολλοί εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούν να διαθέτουν υψηλή παραγωγικότητα, όπως επισημαίνει, πολύτιμη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες η οικονομία δυσκολεύεται να αναπληρώσει. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον οργανισμό, η υποχρεωτική σταξιοδότηση μπορεί να λειτουργήσει ως μορφή έμεσης διάκρισης λόγω ηλικίας, ενώ παράλληλα στερεί από τις επιχειρήσεις ανθρώπινο δυναμικό σε μια περίοδο που οι ελλείψεις προσωπικού αυξάνονται σχεδόν σε ολόκληρους τους κλάδους, σε όλους τους κλάδους. Και έτσι η πρόταση αυτή συνδέεται άμεσα με τις δημογραφικές εξελίξεις και αντί να αυξάνεται συνέχεια αφού αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και μειώνονται οι γεννήσεις, προτείνει αντί να αυξηθεί το όριο ηλικίας σταξιοδότησης να καταργηθεί όπου υπάρχει η υποχρεωτική σταξιοδότηση.
0: Για την πρόταση αυτή του ΟΣΑ ρωτήθηκε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος.
4: Από τον ΟΣΑ έχουμε τα τελευταία χρόνια δεχτεί διάφορες προτάσεις και θεωρώ ότι υπάρχει μια συγχορδία διεθνών οργανισμών, κυρίως του ΟΣΑ που σέρνει το χορό για να περιοριστεί η ισχύ στη δύναμη της λεγόμενης υποχρεωτικής δημόσιας
5: συνταξιοδότησης. Ναι.
4: Μάλιστα. Αυτό κατά το Σύνταγμα και ευτυχώς η κυβέρνηση δεν το σκέφτηκε να είναι στις τύπου αναθεώρηση διατάξεις. Το άρθρο 22 είναι για δεκαετίες το όπλο αυτών οι οποίοι λένε δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση. Τώρα ο ΟΣΑ τι προτείνει, να αποσυνδεθεί η εργασία από την ασφάλιση, να μην υποχρεούνται οι εργοδότες να πληρώνουν εισφορές και οι εργαζόμενοι να υπόκεινται σε εισφοροδότηση λόγω της ασφάλισης. Πάμε δηλαδή σε αυτό που λέμε σύστημα καθαρού μισθού. Ναι. Οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι βλέπουν την καταιγίδα του δημογραφικού και κάποιες χώρες που ζουν με μεγαλύτερη, θα περάσουν με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό, σπέβδουν και λένε και διατυπώνουν και ακραίες απόψεις ότι αυτό είναι μια νουθεσία, μια υπόδειξη, μια παρέμβαση να περιοριστούν.
0: Ενώπιον αυτοδιοικητικών ανάμεσα τους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει αυτό, θα μας πει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
6: Πρόκειται για μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας, σύμφωνα πάντα με πηγές από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι η πρώτη πράξη, είπε, της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση. Ο ίδιος μίλησε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία και υποστήριξε ότι με το σχέδιο Αριστοτέλης κάθε περιφέρεια αποκτά το δικό της αναπτυξιακό συμβόλαιο με το κεντρικό κράτος. Αυτό θα έχει σαφείς στόχους, συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, άσκησε κριτική στον Καλλικράτη, είπε ότι η χωρική η συγκεντροποίηση του Καλλικράτη δημιούργησε μεγάλες χωρικές ενότητες όπου η θεμελιώδης αρχή της εγκύτητας της δημοτικής αρχής προς τους δημότες δεν μπορεί να λειτουργήσει και υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα περίπου 90.000 δήμους με μέσο πληθυσμό 5.600 κατοίκων, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει 332 δήμους μόνη της με μέσο πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους αναδήμο. Τώρα, ανέπτυξε 4 εγγύησεις, έτσι τις λέει. Πρόκειται για τις εξής: γεωγραφική ισότητα, η ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Γεωγραφικής Ισότητας, ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος της, ισχυρή και οικονομικά αυτόνομη αυτοδιοίκηση, δημοκρατία πιο κοντά στο πολίτη, δηλαδή η εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη να γίνεται με ποσοστό 50% και αν δεν επιτυγχάνεται στον πρώτο, τότε να γίνεται στο δεύτερο γύρο, με την καθιέρωση δημοψηφισμάτων και τη συμμετοχική διακυβέρνηση και ψηφιακή, διαφανή και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Τώρα, επειδή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να πούμε ότι το παρέν έδωσαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, Νέας Σμύρνης ο κ. Κουτελάκης, ο πρώην Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ ο Γιώργος Καβαθάς και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χάτζη Θεοδοσίου. Ωστόσο, εκεί που έπεσαν έτσι τα φώτα ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων βεβαίως, ο κ. Δούκας αλλά και ο κ. Κουρέτας. Τέλος, να σας πω ότι στο δικό του χαιρετισμό ο Χάρης Δούκας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, της οποίας καταλόγησε ότι δεν στηρίζει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση, ότι αγαπά το επιτελικό κράτος που σχεδιάζει πολιτικές πίσω από τις κλειστές πόρτες και μάλιστα της απέδωσε έτσι και μειωμένο προϋπολογισμό για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
5: Λοιπόν, σήμερα να παρουσιάσουμε όχι κάποιες γραφειοκρατικές αλλαγές κορυφής, αλλά μία νέα αντίληψη για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν θα αλλάξει επειδή θα αλλάξει ένας υπουργός, κάποιες διατάξεις ή και ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Ελλάδα θα αλλάξει όταν θα αλλάξει η αρχιτεκτονική του κράτους. Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μία διαφορετική κυβέρνηση. Ζητά ένα διαφορετικό κράτος. Ζητά νέους θεσμούς. Ζητά μία νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επειγόντως μία μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μία νέα μεταπολίτευση.
0: Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτελήχθηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν έγκυος επιβιβάστηκε σε ταξί και κατέληξε να γεννάει μέσα σε αυτό Κασιανή Βραχά.
7: Ελισάβετ, όλα άρχισαν λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο οδηγός παρέλαβε με το ταξί του την εγκυμονούσα από την οδό Μοσχοπούλου στα Κάτω Πατήσια. Μαζί της ήταν μια φίλη της, ένας άνδρας και ένα κοριτσάκι, οι οποίοι θα τη συνόδευαν μέχρι το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όπου πήγαινε για να γεννήσει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στη συμβολή της οδού Πατησίων με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο οδηγός του ταξί αντιλήφθηκε πως η ώρα του τοκετού πλησιάζει και κάλεσε την άμεση δράση ζητώντας βοήθεια.
0: Επέδειξε ένα... ψυχραιμία.
7: Άμεσα ένα περιπολικό και δύο μηχανές ομάδας Δίας πλησίασαν το ταξί προκειμένου να διευκολύνουν την πορεία του μέχρι το μεευτήριο. Δεν πρόλαβαν όμως, καθώς η γυναίκα είχε ήδη γεννήσει στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Ο οδηγός περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε μέχρι να ολοκληρωθεί ο τοκετός. Όπως είπε, χαρακτηριστικά γύρισε κάποια στιγμή το βλέμμα του στο πίσω κάθισμα και είδε το κεφαλάκι του μωρού. Ενώ ήταν, όπως δηλώνει, αφοσιωμένος στη διαδρομή να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, άκουσε ξαφνικά το βρέφος να κλαίει. Και η χαρά και η ανακούφιση για το υγιές βρέφος ήταν μεγάλη. Όπως δήλωσε ο οδηγός, η μητέρα ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη και το μωράκι όμορφο και χαμογελαστό. Γύρω στις 2 το μεσημέρι έφτασαν στο νοσοκομείο, όπου οι νοσηλευτές τους περίμεναν στο δρόμο και εκείνοι χαμογελαστοί για να παραλάβουν τη μητέρα και το μωράκι, που είναι και οι δύο υγιέστατοι. Μια πραγματικά μοναδική στιγμή που δεν νομίζω ότι θα συμβαίνει συχνά. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο οδηγός του ταξί στην κρατική τηλεόραση.
8: Ήταν μία από τις στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αυτά τα λεπτά που πραγματικά με τη βοήθεια της αστυνομίας φτάσαμε αρκετά γρήγορα, πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Εκείνη τη στιγμή μου φάνηκαν αιώνας, κάτι πολύ δύσκολο, αλλά με βοήθησε και η τύχη. Νομίζω λίγο και η εμπειρία στην οδήγηση και πήγαν όλα καλά. Η διαδρομή εγώ την πήρα μέσα από πλατφόρμα. Δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Όταν όμως επιβιβάστηκε, δεν ήταν θέμα στα 2 πρώτα λεπτά, κατάλαβα ότι εδώ κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Κληρώσω την συνομιλία με την αστυνομία. Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα γεννούσε μέσα στο ταξί το παιδάκι. Όταν γύρισα πίσω να κοιτάξω, σοκαρίστηκα γιατί η γυναίκα ήταν σε μια τέτοια στάση που εγώ προσωπικά είδα το κεφάλι του παιδιού να εξέχει. Και εκεί, τι να σου πω, εκεί είναι σοκ. Ούτε θυμάμαι τι σκέφτηκα, ούτε θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι προσπάθησα να είμαι ψύχρεμος. Μέσα στο ταξί, βέβαια, η φίλη της είχε πανικοβληθεί. Ήταν και ένα μικρό παιδάκι, δεν ξέρω αν ήταν αδερφάκι του, ήταν και αυτό, ήταν φοβισμένο. Και που λέω, ας μείνω εγώ ψύχρεμος. Τελικά τα καταφέραμε, πήγαν όλα καλά.
0: Συγχαρητήρια στον οδηγό που, παρά το σοκ το οποίο ένιωσε, όπως είπε, κατάφερε να επιδείξει ψυχραιμία και να φτάσουν όλοι σώοι και αρτημελοί στο νοσοκομείο. Τώρα, αλλάζουμε τελείως κλίμα στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας, εκεί όπου χτυπούσε ο πολιτικός και εμπορικός παλμός της πόλης. Θα μεταφερθούμε ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά σημαντικά μνημεία της, ο λεγόμενος Αόρατος Ναός, εγκαινιάζεται σήμερα. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
9: Ναι, Ελισάβετ, στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του έργου Βελτίωση Υποδομών Προσβασιμότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, τα οποία θα τελέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης, η οποία αναμένεται να μεταμορφώσει την εμπειρία των επισκεπτών σε 2 από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, τον Κεραμικό και την Αρχαία Αγορά. Τα έργα υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, που προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Στον Κεραμικό δημιουργείται νέα πύλη εισόδου και εξόδου από την Οδό Αγίων Ασωμάτων, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώρους ανάπαυσης, έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων και αναβαθμισμένες υποδομές υγιεινής. Αττικής. Στην αρχαία αγορά αναβαθμίζονται οι υποδομές υποδοχής του κοινού, αναδεικνύεται η οδός Παναθηναίων και συνδέονται τα σημαντικότερα μνημειακά σύνολα μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο διαδρομών και σημείων πληροφόρησης.
10: Αθλητικά.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με μεταγραφικές ειδήσεις.
11: Ναι, για την ΑΕΚ, σε μια σημαντική μεταγραφή προχώρησε η ΑΕΚ, επισημειοποιώντας την συνεργασία της με το διεθνή Κροάτι μέσω Λόβρο Μάγερ. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
12: Συμβόλαιο μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, που πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης μέσος, μέλος της γερμανικής Wolfsburg και με παρουσία στο Μουντιάλ του Κατάρ φορώντας το εθνόσημο, διαδέχεται τον Ορμπελίν Πινέδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, την ακριβότερη αγορά ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Ένωσης. Στις πρώτες του δηλώσεις με τα κεντρινόμαυρα, τόνισε πως έρχομαι σε μια από τις καλύτερες ελληνικές ομάδες και στόχος μας είναι να έχουμε μια φανταστική σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Στις 7 το απόγευμα η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό και κλεισμένο των θυρών με την τουρκική Samsunspor, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προβάρει ξανά το βασικό του πλάνο εν ώψη του καταρτισμού της ενδεκάδας που ετοιμάζει.
11: Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά. Οι πρώτες δηλώσεις του Κροάτη Άσου που υπέγραψε στην ΑΕΚ. Μένουμε στην ΑΕΚ αλλά στο μπάσκετ. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ ΑΕΚ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων παραχωρείται και επίσημα για 49 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης. Λύνεται ένα πρόβλημα με την έδρα της μπασκετικής ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο και πάλι στην Αθήνα αναμένεται στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα ο 29χρονος Πορτογάλος μέσο επιθετικός Γουστάβο Σά για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Ο Σά αγωνιζόταν στην πορτογαλική Φαμαλικάο, είναι βασικός με την εθνική ελπίδα της χώρας του. Ολοκληρώθηκε σήμερα και η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Τσολάκη από τον Ολυμπιακό στην νεοφώτης της Premier League Hull. Ο διεθνής πορτιέρο υπέγραψε 5 ετές συμβόλαιο συνεργασίας, μεταβαίνει στην Τουρκία όπου η νέα του ομάδα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Χθες στην Αθήνα ήρθε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος έπαιζε στην Νότιχαμ Φόρεστ και ανακολουθεί και σήμερα η μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους.
0: Τώρα, μετά την πανηγυρική υποδοχή των διεθνών παικτών της Εθνικής Ομάδας Πόλο στο αεροδρόμιο, έγιναν δεκτοί οι παίκτες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
11: Τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλο δέχτηκε χθες το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Τασούλας. Συνεχάρη για την κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου, ο αρχηγός της Ελληνικής Ομάδας, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, πρόσφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια μπάλα με τις υπογραφές των παικτών. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
13: Σας υποδέχομαι με υπερηφάνεια, χαρά και συγκίνηση εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο εκ μέρους της πολιτείας και τολμώ να πω και εξ ονόματος του ελληνικού λαού, στον οποίο ο ελληνικό λαό και όχι μόνο, στον ελληνισμό γενικότερα, γιατί ήσασταν δίπλα με τους Έλληνες της Διασποράς, χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια. Όπως σε όλους μας. Δεν είναι μόνο το χρυσό μετάλλιο που με τόση περηφάνεια δικαιολογημένη κερδίσατε, είναι και το υπόδειγμα, το πρότυπο που δίνετε ιδίως στους νεότερους, πως με ομαδικότητα, με συλλογικότητα, ενωμένη, με ομοψυχία, μπορούμε να φτάσουμε εκεί που μας αξίζει.
11: Στο μπάσκετ εκτός έδρας θα ξεκινήσει υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός 24 Σεπτεμβρίου θα παίξει στην Ισπανία με την Μπασκόνια, με την Παρί στο Telecom Center των Ολυμπιακών Καταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη γαλλική ομάδα. Πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων 11 Δεκεμβρίου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΑΚΑ. 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Και Δημήτρη, έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα σε FIFA και UEFA.
11: Γιατί την πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές μέσω δημιουργίας μιας νέας εταιρείας εξετάζει ο Τζιάνι Ινφαντίνο, όπως αποκάλυψαν χθες οι Times. Σύμφωνα με τα σχέδια του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, διατηρώντας το πλειοψηφικό πακέτο η FIFA, ενώ το 20-30% θα εδετεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει, τονίζει η UEFA. Ο Ινφαντίνο όμως είναι ανένδοτος. 53 μέρες έδωσε διορία στις εθνικές ομοσπονδίες για να απαντήσουν. Πίσω από αυτήν την ιστορία, το φαντ αυτό είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, ο οποίος είναι αυτός που ηγείται της εταιρείας.
0: Θα βρει κάποιο συγγενικό πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου.
11: Μέρος των δικαιωμάτων των παγκοσμίων κυπέλων.
10: Ο καιρός.
0: Ακόμη πιο ενισχυμένοι βοριάδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Τάσος Αριακός μας ενημερώνει.
14: Πράγματι, Ελισάβετ, δυστυχώς ή ευτυχώς, το Μελτέμι θα συνεχιστεί στα 7 με 8 τοπικά, ρηπές ακόμα και 9 αμποφόρ, παρακαλώ, στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή. Από το Σάββατο περιμένουμε μικρή εξασθένιση από το Σάββατο το απόγευμα συγκεκριμένα, μικρή εξασθένιση των ανέμων στα 6 με 7 μποφόρ. Απ' την άλλη, καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, σπάνιες βροχές και κυρίως στα βουνά και η θερμοκρασία στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις ηπειρωτικές περιοχές, μέχρι 31 με 32 στις Κυκλάδες και, και τις Ποράδες, και στα υπόλοιπα νησιά τους 34 με 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια αύριο, με τους βοριάδες να φτάνουν τα 5 με 7, στα ανοιχτά έως και 8 μποφόρ, στον Εβοϊκό δηλαδή, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 2 με 3 βαθμούς όμως χαμηλότερη στους 31 με 32 στις ανατολικές περιοχές από τον Οροπό μέχρι το Σούνιο. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές πουθενά στη Θεσσαλονίκη. Νοτιοανατολικούς ανέμους στο Θερμαϊκό, μόλις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Παρασκευή και το Σάββατο, με υποχώρηση των ανέμων, όπως είπαμε, το Σάββατο το απόγευμα.
0: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
15: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Σεπόλια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ξημένη κίνηση στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, στην άνοδο στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο στο Ψυχικό.
0: Διαβάζουμε στο real.gr: Κυψέλη, ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα. Και στο ενικός.gr: Ισπανία, οι επόμενες 12 ώρες θα είναι καθοριστικές για τον τερματισμό της πυρκαγιάς κοντά στη Μαδρίτη, λέει ο Σάντσεθ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Λάσκαρης Αγοραστός. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά.
17: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
19: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
20: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
21: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
21: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
21: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
20: και 6977 8093 89.
21: Εστιατόριο Κοχύλι.
20: Από το Κοχύλι
21: στα χείλη.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml μόνο 99 λεπτά.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Καλώς τον Περικλή.
22: Πώς πάνε οι δουλειές?
23: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
24: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
25: Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
26: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
24: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
26: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
27: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβας. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
17: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν φινέ στυρί light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 22730 35 426
2: και 6976 55 73 49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
0: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βλιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι, 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
2: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
6: και 6983 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
9: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
10: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
9: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
11: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22 730 32 203 και 694 220 79 73.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
12: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
2: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
2: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
2: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Bear μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
9: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: 2-31-78-81-72-08.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-72-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730-62-153.
8: See you at Corner.
9: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
7: το κοριτσάκι του,
6: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
7: και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273
2: και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 22...

0: νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η Έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρωση Σάιντ, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών. Μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml. Μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06 x 330 ml. Μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
10: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
9: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
10: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
9: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
11: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: θες να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα που αγωνιζόταν στην Νότιχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Αστέρα Τρίπολης θα συνεχίσει την καριέρα του ο 20χρονος μέσος Αντώνης Παπακανέλος με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό. Επίσης οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
4: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

καλησπέρα σας. Κάτσε να χαμηλώσω και τα ακουστικά, διότι ο Παγάνης ακούγεται αυτά, τα έχει στα αυτιά του τόσο δυνατά. Απίστευτο. Εδώ αυτά. Πρέπει να ακούγεται, στην Κηφισίας πρέπει να ακούγεται. Αλήθεια. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 11 λεπτά μετά τις 7. Πήγαν από βράδυ Τετάρτης. Εντάξει. Είπαμε ρε Παρδάλη, συνήθισε επιτέλους, απόγευμα. Τετάρτη δεν είναι. Δηλαδή έχω χάσει και τις μέρες, δεν έχω χάσει μόνο τις ώρες, έχω χάσει και τις μέρες. Λοιπόν, απόγευμα Τετάρτης, 29 έχει ο μήνας. Και απόψε θα πορευτούμε, με τη βοήθεια του Θεού έως τα μεσάνυχτα. Δεν έχω ακόμα να σας πω κάτι για την άλλη εβδομάδα που θα περιμένω. Γιατί μου αμέσως ήρθανε με το που ξεκινήσαμε δύο μηνυματάκια τι γίνεται την άλλη εβδομάδα. Καθίστε ρε παιδιά, ακόμα είμαστε στα μισά αυτής. Λοιπόν, υπομονή. Δύσκολη μέρα η σημερινή, δύσκολη νύχτα η χτεσινή με τη φωτιά στην Πάρο και σήμερα τραγωδία στο Ρέθυμνο με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 11 μποφόρ. Υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια. Έχουν εκενωθεί οικισμοί. Στην Κρία Βρύση είναι δύο νεκροί πυροσβέστες. Η φωτιά τουλάχιστον μέχρι πριν από μία ώρα και για ανεξέλεγκτη. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά και στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, όπου και εκεί πνέουν ισχυροί άνεμοι και έχουμε και εκεί μήνυμα από το 112 για εκένωση. Πρέπει να σας πω ότι για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει υψηλότερες θερμοκρασίες και βοριάδες 8 μποφόρ. Μην κοιτάτε τώρα τις ρηπές που λέω εγώ. Οι ρηπές είναι ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με τη μορφολογία του, του εδάφους, το μικροκλίμα που λέμε, γιατί μάθαμε, γίναμε. Λέγαμε παλιά, δεν υπήρχε παλιά, δεν ξέραμε τι είναι το μικροκλίμα, το μάθαμε όταν θρηνήσαμε τους νεκρούς στο μάτι. Μάθαμε για το μικροκλίμα. Γίναμε ειδικοί όλοι. Τέλος πάντων, δύσκολη μέρα θα είναι και η αυριανή, λένε. Και θα έχει ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες από Δευτέρα. Μάλλον από Δευτέρα θα έχει καύσωνα, ενδεχομένως χωρίς αέρα. Νωρίς όμως ακόμα. Ο δορυφόρος κατέγραψε τους καπνούς της φωτιάς από το Ρέθυμνο. Ταξίδεψαν οι καπνοί στην καταγραφή του δορυφόρου, γιατί προφανώς ταξίδεψαν και περισσότερο. 100 χιλιόμετρα. Απίστευτο. Φανταστείτε πόσο δυνατός είναι ο άνεμος. Λοιπόν, έχει φωτιές πολλές και η Τουρκία, πρέπει να σας πω. Στα νότια και στα δυτικά παράλια, και έχει μεγάλη μάχη των πυροσβεστών στα Μούγλα. Πάνω από 1000 πυροσβέστες επιχειρούν εκεί. Ο κύριος Νίκος Λικούρης είναι μαζί μας απόψε στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Θα προσπαθήσουμε, λέω, γιατί δεν είναι εύκολο με τις παρούσες συνθήκες, να δούμε λίγο, γιατί πριν ο Γιώργος είδε τι συμβαίνει στην Πάρο, να δούμε λίγο τι γίνεται στο Ρέθυμνο, αν έχουμε την ευκαιρία μετά τις 7.30. Θα έχουμε και πάλι απόψε τον κύριο Ριζό. Έχω ερωτήματα από χτες δικά σας και μπορείτε να στείλετε και καινούργια, και θα πάμε να δούμε τι γίνεται και με το θέμα της ενέργειας, καυσίμων, ρεύματος κτλ. Διότι είδα και τα ρεπορτάζ χτες, παίζει πολύ το θέμα, και έτσι όπως πάει η κατάσταση με τη Μέση Ανατολή, δεν είμαι πολύ σίγουρος για το που θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Ενδιαφέρον βλέπω στην πρωτοβουλία Γκουτέρες, αλλά η Τουρκία ούτως ή άλλως τα γιώνει όλα. Δεν έχουμε, λέει, κοινό έδαφος γυαλί στην Κύπρο. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι κανένα σχέδιο μπορεί να αποδώσει μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κατεχόμενων.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μας τα δείξει η ζωή. Τι είναι Παρασκευή, είναι κύριος Λευτέρης, μη στείλει μήνυμα. Με τρολάρει, μου λέει Παρασκευή είναι. Εντάξει. Άρα όλοι δεν δουλεύω. Μην έχετε, μην παραπονεθείτε. Καλώς τον, λέει η κυρία Αρετή. Καλώς την κυρία Αρετή. Ποιοι τραγουδούσαν τη διασκευή? Ποιος? Γιώργης Χριστοδούλου και Ανδριάνα Μπάμπαλη, μάλιστα. Χριστοδούλου και Μπάμπαλη. Το Χριστοδούλου για να μην λέει Γιώργης. Ναι, δεν μου λέει κάτι. Σίγουρα θα το ξέρω. Την Μπάμπαλη την ξέρω γιατί είναι πολλά χρόνια στο... Ναι. Σίγουρα θα το ξέρω, αλλά δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Την Μπάμπαλη την έχω δει και στα ΜΑΔ. Εδώ και πολλά χρόνια, αλλά το Γιώργη Χριστοδούλου δεν μου λέει. Λοιπόν... Είπαμε στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεύτερη μέρα προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου χωρίς αποτέλεσμα. Φαντάζομαι ότι το επόμενο βήμα είναι να πάω στο φαρμακείο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, μου έλεγε σήμερα φαρμακοποιός ότι κάποια φάρμακα που είναι σε έλλειψη, όταν έρχονται, επειδή υπάρχει πάντα μια πελαδιακή σχέση, αν και κανονικά δεν επιτρέπεται, μου λιβάζουμε ένα κουτάκι στην άκρη για έναν άνθρωπο που τον έχουμε πελάτη 25-30 χρόνια. Βέβαια, λέει, αν δεν εμφανιστεί μέσα σε 2-3 μέρες, εννοείται θα το δώσουμε. Τον παίρνουμε, λέει, και ένα τηλέφωνο και του λέμε, κοίτα, ήρθε. Αν δεν έρθει σε 2-3, θα το δώσουμε. Αλλά για ορισμένα σκευάσματα η κατάσταση είναι τραγική. Εν τω μεταξύ μπορεί, υπάρχουν φάρμακα τα οποία τι γίνεται και δεν έχουν γενώσιμο και δεν μπορεί να στα συνταγογραφήσει, μπορεί να σου δώσει δηλαδή τρίμηνη, αλλά ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να δεσμεύσει το κουτί που το έχει αναγεί κάποιος άλλος από τη στιγμή που δεν υπάρχει γενώσιμο για τον επόμενο μήνα το δικό σου. Έχεις για αυτό το μήνα. Από τη στιγμή που άλλος δεν έχει εναλλακτική, πρέπει να του το δώσω, γιατί δεν παίζουμε με την υγεία. Κατά τα λοιπά πάμε τέντα όμως, έτσι. Σούπερ. Εγγένεια, νοσοκομεία, εθνικά συστήματα. Είμαστε καλύτεροι. Είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Τέλος. Θα μου πείτε, δηλαδή τι θες να πεις, ότι δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση? Όχι, δεν λέω αυτό. Επισημαίνω κάποια προβλήματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Το 2026 να παρατηρούνται. Δεν γίνεται το 2026 ασφαλισμένος με μηδενική συμμετοχή, θα το λέω κάθε μέρα, να πληρώνει συμμετοχή γιατί παίρνει το πρωτότυπο. Και γιατί παίρνει το πρωτότυπο και όχι το γενώσιμο? Γιατί το γενώσιμο είναι σε έλλειψη. Κύριε Φταίω, μηδενική δεν είναι η συμμετοχή μου. Μάλιστα. Έχεις γενώσιμο να μου δώσεις? Όχι. Άρα ποια είναι η υποχρέωσή σου? Δεν είναι η υποχρέωσή σου να με καλύψεις? Είναι. Θα με καλύψεις λοιπόν με τους ίδιους όρους, με το φάρμακο που έχεις διαθέσιμο. Είναι το πρωτότυπο. Μάλιστα. Φταίω εγώ? Όχι. Γιατί να το πληρώσω? Νίκο, λέω κάτι παράλογο? Υπάρχει ο ψυχολογικός παράγοντας. Γιατί το άκουσα και αυτό σε μια κουβέντα που έκανα σήμερα. Υπάρχουν, μου λένε, ασθενείς οι οποίοι, ενώ υπάρχει το γενώσιμο, θέλουν το πρωτότυπο γιατί το παίρνουν 20 χρόνια και θεωρούν ότι αν αλλάξουν φάρμακο, που δεν αλλάζει τίποτα, το ίδιο πράγμα είναι και το γενώσιμο και το πρωτότυπο, δεν θα πάνε τόσο καλά όσο καλά τους έχει ρυθμίσει το πρωτότυπο. Ψυχολογικός παράγοντας. Σεβαστός. Σεβαστός. Δεν έχει καμία ισχύ. Πλασίμπο είναι. Καθαρά. Αλλά εκεί αναλαμβάνεις την ευθύνη και λες, δεν θέλω να μου δώσεις το γενώσιμο, θα πληρώσω το πρωτότυπο.
Όταν όμως δεν έχεις να μου δώσεις το γενόσημο, δεν το έχεις, δεν υπάρχει στις αποθήκες, είναι σε έλλειψη και υποχρεωτικά μου δίνεις το πρωτότυπο, για ποιο λόγο με βάζεις να πληρώσω? Δώσ' μου άλλη επιλογή. Δώσ' μου άλλη επιλογή. Φουλ αδικία. Γεια σου ρε real blogger. Τώρα ο ΙΕ. Δεν τα κατάφερε ο Ανάν. Δεν πιστεύω προσωπικά κανένας Γκουτέρες ότι θα τα καταφέρει. Αλλά εδώ δεν έχει να κάνει με τους Κυπρίους. Εδώ σου βλέπεις ότι αντιδρούν οι Τούρκοι. Ποιοι οι Τούρκοι, που υποτίθεται δεν έχουν σχέση με τα κατεχόμενα. Υποτίθεται. Άμεση σχέση έχουν. Γεια σου ρε πικοπικό. Δεν ήρθε. Έπεσε με αλεξίπτωτο. Γεια σας κυρία Γιώτα. Α, δεν ξέρω κυρία Γιώτα μου, δεν έχω εντρυφήσει τόσο βαθιά στα τον on demand. Τώρα λογικό είναι, τι να έχει on demand 5 ώρες εκπομπή. Είπαμε. Καλοκαίρι είναι, μουσικούλα. Κάπου μπάστα. Λοιπόν, μου λέει εδώ και ναι, σήμερα μπαίνουν οι συντάξεις στο οι κανονικές. Η Δευτέρα ήταν αυτά τα επικουρικά, τα αναπηρικά και τα ό,τι είναι τέλος πάντων. Σήμερα είναι πέφτει το χρήμα, εν πάση περιπτώσει, σήμερα, πώς θα σας το πω. Αυτό το οποίο θα κρατήσει όσο κρατήσει. Με καταλάβατε. Ευχαριστώ. Εδώ λέει υπάρχουν φάρμακα λόγω rebate και clawback, ενώ συνταγογραφούνται υποχρεωτικά, ο ασθενής να πληρώνει 100% την αξία. Εντάξει, ναι. Απλά ρε παιδί μου, εγώ έβαλα τώρα ένα θέμα. Σωστό είναι αυτό που γράφεις, προς το πάω χαρά. Απλά εγώ έβαλα ένα θέμα το οποίο είναι πολύ. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Δεν βρίσκω και λόγια. Δηλαδή, έχω αρχίσει και με αυτά που γίνονται, έχω αρχίσει και ξεχνάω και τα ελληνικά μου. Τι μου έχουν βάλει εδώ? Α, αναφορές, μάλιστα. Real Taste and Style, μάλιστα. Διαγωνισμός. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, 3 λεπτά έχουμε για να φύγουμε για διαφημίσεις. Να βάλουμε τραγουδάκι. Πώς το βλέπεις Νικό? Ενδιαφέρουσα πρόταση.

0: Real FM.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12...
0: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Μπέρ μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974

0: 119-103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμμος
4: FM στους 102.
5: .com.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7. Κύριε Στυλιανέ, το έχω μεταφέρει, το ελέγχουμε. Νικόλα, ο συνονόματός σου έδωσε τον καλύτερο του εαυτό για να παίξει αμέσως μετά τους τίτλους του τραγούδι.

0: Εδώ προσπαθούμε με την κυρία Ειρήνη να κάνουμε και λίγο ρεπορτάζ, να δούμε τι, γιατί στην Κρήτη τώρα, στο Ρέθυμνο, υπάρχει ζήτημα τεράστιο στο Νότιο Ρέθυμνο, και προσπαθούμε λίγο να συντονιστούμε, να δούμε και γιατί, ας πούμε, μιλάει τώρα η κυρία Ειρήνη απ' έξω και για να βγει κάποιος και της λένε τώρα τρέχουμε, είμαστε σε κατάσταση πανικού και κάνουμε και μια διαχείριση τηλεφωνική. Είδες ρε Γιάννη, επειδή λόγω της πανσελίνου μας έχει πιάσει η ερωτική διάθεση. Είναι απόψε, είναι το η πανσέλινος του ελαφιού. Είναι που επειδή τους μεγαλώνουν τα κέρατα. Εμείς πάλι δεν έχουμε τέτοια θέματα. Άμα βγούνε, βγήκανε. Δεν έχει μικρά μεγάλα. Κύριε Διονύση, δεν το έχω επιβεβαιώσει αυτό που μου λέτε. Το έχω διαβάσει, αλλά δεν έχει έρθει επίσημο. Ποια ακριβώς λέει πράγματα και σε ποιον τομέα έχουν βελτιωθεί. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τσαπάκο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης. Το είπα σωστά, κύριε Τσαπάκο, σωστά το είπα. Γεια σας. Δώστε μας λίγο την εικόνα σας, παρακαλώ. Πώς, πώς...
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολη εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλά φουφόρ. Αντίξες, δυστυχώς τα αέρια δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Α, δεν έχουμε αέρια.
1: Δεν έχουμε αέρια. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν όπως πάρουν.
0: Ναι.
1: Και παλεύουμε σε πήγες δυνάμεις. Είσαι ο αέρας πέσει.
0: Ακούγεται ο αέρας και από το τηλέφωνο σας.
1: Ακούγεται. Δυστυχώς είχαμε ένα 20 μάρκας και προσθέτες και από εκεί πέρα επικαιρούμε πρώτο μέλημα την αφόπλη ζωή και μετά τα όλα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Τσαπάκο, τι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ποια είναι για τις επόμενες ώρες?
1: Δυστυχώς θα έχουμε αέρα και θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Θα δω ότι θα έχουμε μέσα στο Σάββα.
0: Α, να πάει τόσο πολύ ο αέρας, ε? Η ενίσχυση των δυνάμεων είναι μόνο από Κρήτη ή στέλνουν και...
1: Προς
0: το παρόν από Κρήτη. Υπάρχει πρόβλεψη, γνωρίζετε αν έχουμε δυνάμεις και από άλλες περιοχές και από Αθήνα, γιατί βλέπω ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη.
1: Όπως χρειαστεί θα μας ενισχύσει.
0: Και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και αέρια, δηλαδή που δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω του αέρα. Μάλιστα. Είναι κοντά σε οικισμού, σε κατοικημένες περιοχές, τώρα η φωτιά.
1: Ναι, γεννωθήκαν οικισμοί.
0: Ναι.
1: Προληπτικά γεννωθήκαν οικισμοί.
0: Εσείς έχετε εικόνα για καταστροφές, δηλαδή για σπίτια που έχουν καεί?
1: Δεν είναι η ώρα της αποτύπησης.
0: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι προς Θεού. Απλά αν έχουν περάσει μέσα από οικισμού.
1: Από οικισμού. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι
0: να σβήσει φωτιά. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, κύριε Τσαπάκο. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Είναι δύσκολη επικοινωνία. Εντάξει, τώρα προφανώς ο άνθρωπος είναι στο μάχης. Λογικό. Ευχαριστώ, κυρία Ειρήνη. Λοιπόν, δύσκολο. Προσέξτε εδώ. Για να καταλάβετε, διαβάζω, 29 άτομα απεγκλωβίστηκαν από πλευρά του λιμενικού, πριν ήταν 17. Προσέξτε εδώ, πώς λειτουργούμε. Καίγεται η Πάρος, καίγεται το Ρέθυμνο, έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, 25 και 58 ετών, καίγεται η Λέσβος. Έχουμε προειδοποίηση, ισχυρούς ανέμους κτλ. Δεν θα πω το όνομα. Και στέλνει ένας ακροατής μήνυμα. Βγαίνει, ας πούμε, άνθρωπος που, εντάξει, έχει ένα θεσμικό ρόλο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μετράνε θεσμική ρόλη. Εδώ τώρα είμαστε, πρέπει να σβήσει φωτιά. Και στέλνει ακροατής μήνυμα. Αφήστε να μας δροσίσει ο αέρας. Αμάν πια με τις φωτιές. Κάτι άλλο δεν μπορείτε να πείτε? Αγαπητέ φίλε, ακούστε με. Και σας το λέω με, πραγματικά με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη. Δεν είναι ο Real FM για σας. Δεν κάνει να ακούτε Real FM. Βρείτε ένα άλλο ραδιόφωνο που παίζει μουσική. Βρείτε ένα ραδιόφωνο που τώρα να λένε για παραλίες. για ηλιοβασιλέματα. Επιτρέψτε μου, όταν έχεις φωτιές που κατακαίνε περιουσίες, όταν έχεις δύο ανθρώπους, δύο πυροσβέστες νεκρούς, όταν έχεις το λιμενικό που δίνουν οι άνθρωποι ό,τι έχουν και δεν έχουν για να σώσουν από τις παραλίες κόσμου, θέλετε εγώ να συζητάω για τον αέρα που μας δροσίζει? Αλήθεια. Όσο καιρό μ' ακούτε, όσο καιρό, μέρες, μήνες, χρόνια, έχετε πάρει, έχετε καταλάβει ότι αυτή είναι η δουλειά μου? Καλό κύριε Γιάννη να μην σβήσει στη θάλασσα η φωτιά, αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση τώρα, θυμώ, αλήθεια είναι. Εγώ, κύριε μισό λεπτό. Το διαχρονικό κλισέ, πρώτα η ανθρώπινη ζωή, αλλά να καεί η γη. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα διαχρονικό κλισέ που να έχει μέσα το πρώτα η ανθρώπινη ζωή, αλλά να καεί η γη. Προφανώς η προτεραιότητα πρέπει να είναι να μην υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, αλλά άμεση προτεραιότητα για να συμβεί αυτό είναι να σβήσει και φωτιά. Για να μην έχουμε και καμένη γη, να μην έχουμε και καμένες καλλιέργειες, να μην έχουμε και καμένες περιουσίες και σπίτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, τώρα τα περί εσκεμμένου, επειδή είχαμε και μία κουβέντα χτες εδώ με ένα-δυο ακροατές, τα περί εσκεμμένου, ακούστε. Εγώ έχω πει ότι υπάρχουν περιοχές που κάηκαν και δεν αναδασώθηκαν. Σε μία εν εξελίξη φωτιά, εγώ δεν θα πω ούτε για εσκεμμένα, ούτε για συμφέροντα, ούτε για τίποτα. Όταν σβήσει η φωτιά και αναλόγως του ποια θα είναι η διαχείριση στην κάθε περιοχή που πιάνει φωτιά, να συζητήσουμε ό,τι θέλει. Την ώρα της μάχης, που δεν τη δίνω εγώ, ούτε εσείς, άλλοι τη δίνουν. Εμείς είμαστε, εγώ καλά είμαι εδώ, στούντιο, δροσιά, μια χαρά. Την ώρα της μάχης δεν μπορώ να κάθομαι να μιλάω ούτε για εσκεμμένο ούτε για συμφέροντα. Όταν έρθει η ώρα και αν υπάρχουν στοιχεία, το συζητήσουμε πολύ ευχαρίστω. Μου λένε τώρα ότι στην Πάρο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Μου λένε και το ξαναλέω, δεν το έχω επισήμως και γι' αυτό και δεν το μεταφέρω πικοαπικό. Πικοαπικό. Φίλε αγαπητέ, ισχύει για όλες τις περιπτώσεις όπου άνθρωπος χάνει τη ζωή του από φωτιά. Για όλες. Και ξαναλέω, αν δεν μου δώσει πυροσβεστική επισήμως ενημέρωση, δεν πρόκειται να μεταφέρω είδηση. Τέλος.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 54-55 λεπτά μετά τις 7. Ρε Θοδωρή μου, δεν βαριέμαι. Έτσι κι αλλιώς λέει, χαμένη είναι η ελληνική γη και μόνοι υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Εμείς με τα χέρια μας βγάζουμε τα μάτια μας, αξίζουμε ότι έχουμε. Ναι, αλλά κάποτε πρέπει να τα αλλάξουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Έτσι θα πάμε. Κάθε χρόνο τα ίδια τα λέμε. Αγαπητέ κύριε Στυλιανέ, είναι όσο βασανιστικό είναι για εσάς, είναι και για μένα, πιστέψτε με. Θα το μεταφέρω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως. Οι φυσικές καταστροφές μου γράφει εδώ ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Βαγγέλη, θα είναι όλο ένα και πιο συχνές. Βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται και αδιαφορούμε, νομίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς. Αυτό έχει να κάνει επίσης με το ότι οι απόγονοι μας έχουν τα μισά γονίδια, όσο και να φωνάζουμε για τα παιδιά. Η πράξη και τα δεδομένα είναι το σημαντικό. Οπότε αδιαφορούμε για τις μελλοντικές γενιές. Οι λαοί θα πρέπει να κάνουν συμφωνία, τέλος οι αμυντικοί εξοπλισμοί. Κύριε Βαγγέλη, μόνο πείτε μου τι ώρα να βάλω ξυπνητήρι, το χάσω. Και να κάνουμε λίγη χρήση των πόρων για να διαχειριστούμε την οικολογική καταστροφή όσο δυνατόν. Άμα κάνουμε εξοπλισμό, φορτώνουμε σε εξοπλισμούς, όλα τα άλλα είναι καλά. Δεν υπάρχει λέει, περίπτωση να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή. Είναι εδώ. Οπότε λέει, οι ελίτ εξοπλίζονται για τα συμφέροντα τους. Έχουν ασφάλεια εναντίον ανθρώπων. Η φύση έχει διαφορετική λογική όμως. Σωστό. Ρε Γιάννη μου, μη μου κάνεις μαθήματα για τα αναδασωτέα, γιατί θα σου κατεβάσω λίστα με περιοχές που είναι αναδασωτές και δεν έχουν αναδασωθεί. Κάνε μου τη χάρη. Κύριε Κώστα, δεν είναι η Αγία Γαλήνη ο παραδοσιακός τουριστικός σχισμός που πρέπει να σώσουν. Είναι όλη η περιοχή που καίγεται και που είναι ο τουριστικός οικισμός, που είναι ο αγροτοκτηνοτροφικός οικισμός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το κριτήριο δεν είναι αν είναι τουριστικός προορισμός ή κάτι άλλο. Κύριε Διονύση, δεν ήταν για σας το σχολείο μου. Για το σχολείο σας το κατάλαβα, για άλλον ακροατή πήγαινε αυτό με τον αέρα. Δεν είναι για σας. Τελικά λέει έχουμε ντρόουν και δορυφόρους για τις φωτιές. Ντρόουν έχουμε. Που επιβλέπουν και δεν ξέρω τώρα για την περιφέρεια πώς λειτουργεί το σύστημα, αλλά στην Αττική και πέρσι δούλεψε καλά, νομίζω και πρόπερσι και φέτος μέχρι στιγμής έχει δουλέψει καλά. Τώρα, αν καλύπτεται και η περιφέρεια, δεν ξέρω. Οι δορυφόροι τι να κάνουν. Εδώ δεν έχουμε δορυφόρους για τη μετεωρολογία. Πλάκα μου κάνετε. Όχι, δεν έχουμε δορυφόρους. Α, ντρόν έχουμε. Άλλο όμως είναι το ντρόν. Το ντρόν σε προειδοποιεί για την φωτιά ενδιγενέστης, ώστε να είναι πιο έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής και όλων όσοι επιχειρούν. Ο δορυφόρος είναι άλλος ο ρόλος του. Γιάννη, όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία θα σου πω τι συμβαίνει και πόσο είναι παρανόηση που μου λες, γιατί δεν είναι καθόλου παρανόηση για κάποιες περιοχές. Καθόλου παρανόηση δεν είναι. Μην επιμένεις τώρα, εντάξει. Δεν έχει να κάνει με τις κυβερνήσεις, έχει να κάνει με το ξεπούλημα. Άστο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα.
4: Radio Samos FM στους 102.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα. Προσπαθούμε να βρούμε και στην Λέσβο να μιλήσουμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Θέλω να σας πω το εξής, επειδή μου έχετε στείλει μηνύματα και έλεγα ότι χωρίς επίσημη ενημέρωση δεν πρόκειται να πω κάτι. Υπάρχει άλλος ένας πυροσβέστης που έχει χάσει τη ζωή του, ωστόσο από την πυροσβεστική μας έχουν ενημερώσει, ενημερώνουν δηλαδή όχι μας όλους άπαντες, ότι δεν επιχειρούσε, ο άνθρωπος έχει πεθάνει από ανακοπή. Αυτό είναι σύμφωνα με πληροφορίες. Και δεν επιχειρούσε σε κάποιο πεδίο. Οπότε δεν μπορεί να αθεριστεί με τους δύο νεκρούς, τους δύο ανθρώπους, στο, και είναι και σε άλλη περιοχή, έτσι δεν είναι στο Ρέθυμνο. Δεν μπορεί να συνδεθεί ή να αθρηστεί με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, που ήταν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Έτσι. Εφόσον η πυροσβεστική δίνει παθολογικά αίτια και ότι για το παθολογικά αίτια επίσης, αν επιχειρούσε, προφανώς και παίζει ρόλο, αλλά ότι δεν ήταν σε επιχείρηση κατάσβεσης, είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό και δεν λέω κάτι. Εντάξει. Για να μην έχουμε ζητήματα. Ακροκεντρό, έχετε στείλει μήνυμα σε λάθος εκπομπή. Δεν νομίζω, κύριε Σταύρο, ότι έχει να κάνει ούτε με τον Τραμπ ούτε με τίποτα. Κύριε Ηρακλή, εσείς αναφέρεστε στο απολυθωμένο δάσος. Λοιπόν, το απολυθωμένο δάσος, παρά το ότι ήμουν 14 μήνες στη, σχεδόν 15 μήνες στο νησί Φαντάρος, προς το τέλος κατάφερα να πάω να το δω, γιατί δεν μας επιτρέπανε να κάνουμε τέτοιες μετακινήσεις. Δηλαδή ακόμα και στη Σκάλα Γαλονής όταν κατεβαίναμε, που ήταν, Γαλονή ήταν το στρατόπεδο και η Σκάλα ήταν, ας πούμε, το χωριό, η παραλία, βγαίνανε μεικτά και μας κυνηγούσαν και πέθανε καμπάνες. Αν σε πιάνανε δηλαδή εκτός μιας ακτίνας, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήτανε, και δεν είχες φύλλο πορείας για μετακίνηση λόγω άδειας ή κάτι άλλο, χτυπάγανε καμπάνες της εκκλησίας κανονικά. Οπότε το απολυθωμένο δάσος στη Λέσβο πήγα και το είδα σχεδόν λίγες μέρες, είχε έρθει η μετάθεσή μου. Και πια δηλαδή δεν ασχολιόμουν, δεν ασχολούνταν και εκείνοι μαζί μου μετά από 14-15 μήνες. Αλλιώς δεν θα μπορούσα. Ό,τι είδα στη Μυτιλήνη πέρα από την Καλονή, το είδα τον τελευταίο μήνα που ήμουν εκεί. Γιατί δεν έφυγες. Σας λέω, κατεβαίναμε στη Σκάλα, εξοδούχοι, για ένα καφέ, κάπου να φάμε κάτι, και πέφτανε καμπάνες. Βγαίνανε μεικτά και καλά το χειμώνα. Εντάξει, κάνανε και λίγο τα στραβά μάτια, γιατί τώρα πού να πας το χειμώνα. Σε μια καφετέρια θα κλειστείς, ένα σουλατζίτικο, να δεις καμιά μπάλα εκεί, τέλος. Το καλοκαίρι όμως, ρε παιδί μου, εντάξει, τόση παραλία, θες να ράξεις μια ώρα, να ρουφήξεις λίγο ήλιο, να ηρεμήσεις το μυαλό. Δεν είχε. Λοιπόν, αυτό που έχετε στείλει, το κράτος υποκατοχή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη. Και δεν μπορώ για να το διαβάσω, είναι τεράστιο. Δεν είναι θέμα λογικό. Δεν είναι τα επιχειρήματα, και τα δικά μου επιχειρήματα είναι λογικά. Όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε αυτή την κουβέντα, θα μου πεις, να σου πω πότε, θες την Παρασκευή να κάνουμε αυτή την κουβέντα, να την κάνουμε. Να έχω φέρει τα στοιχεία μου και να σου πω ποιες περιοχές που ήταν αναδασωτές δεν έχουν αναδασωθεί. Και να δούμε τι έχει γίνει. Και όταν σου δώσω αυτά τα στοιχεία, κράτα τα, γιατί δεν τα έχω τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κράτα τα, μελέτησέ τα, δες αν είναι έτσι όπως τα λέω, και άλλα μετά να μου πεις ότι εκεί έχεις δίκιο και έχεις άδικο. Μανώλη λέει, αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης. Πότε? Έχετε κάνει λάθος, κύριε Κώστα, στον τόνο. Στη λέξη πότε. Και έχετε βάλει και ερωτηματικό. Αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης, ποτέ. Στην παρούσα φάση, έτσι όπως πάει. Να το, τώρα το δίνει και η ΕΡΤ. νεκρός αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Εντάξει. Γι' αυτό σας έλεγα ότι δεν ήθελα να πω κάτι πριν να υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση για το τι έχει συμβεί. Λοιπόν, εφόσον το δίνει η πυροσβεστική με αυτόν τον τρόπο, μπορώ και εγώ να το μεταδώσω πλέον χωρίς να έχω στο μυαλό μου τι μπορεί να έχει γίνει και τι μπορεί να μην έχει γίνει. Με όσα λοιπόν σας έλεγα, κύριε Κώστα, γίνονται στο στη Μέση Ανατολή, δεν βλέπω αποκλιμάκωση και είδατε στην ισχυρική χώρα 2.25, 2.30, 2.40. Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος. Ελάτε, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Για δώστε μας μια εικόνα. Το Ρέθυμνο νομίζω είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή εξίσωση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αρχές.
1: Ναι, πράγματι. Πριν θα δώσω την εικόνα, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους των ανθρώπων οι οποίοι δυστυχώς σήμερα έχασαν στο καθήκον τη ζωή τους. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τη χώρα μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πράγματι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Περιμέναμε ότι θα έχουμε δύσκολες συνθήκες σήμερα και δυστυχώς και μέχρι την Κυριακή περιμένουμε να έχουμε δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, γιατί έχουμε το ενισχυμένο βορειοανατολικό ρεύμα πάνω από τη χώρα μας, πάνω από το Γεύγιο και τα ανατολικά υπηρετικά. Η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο εκδηλώθηκε σε μια περιοχή όπου έπνεαν και συνεχίζουν να πνέουν άνεμοι στα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που κατά τόπους ξεπερνούσαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Επομένως, μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία καθοδηγήθηκε κύρια από τον άνεμο, μια πυρκαγιά η οποία μπορούσε να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη και τη χαμηλή βλάστηση της περιοχής, και μια πυρκαγιά η οποία μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να δημιουργεί κυλιδώσεις, να μεταφέρει δηλαδή κάφτρες ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις, οδηγώντας σε νέες εστίες και αυξάνοντας πάρα πολύ τη διακινδύνευση για την παγίδευση όσων επιχειρούσαν στο έδαφος. Δορυφορικά, αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι η πυρκαγιά να διατηρεί γενικά την έντασή της, αν και σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Ωστόσο, φαίνεται ότι παραμένει ακόμη αρκετά ενεργή, με την εξάπλωσή της να λαμβάνει χώρα κυρίως σε αυτό που στην πυροσβεστική γλώσσα ονομάζεται στα πλευρά της πυρκαγιάς, ανατολικά δηλαδή και δυτικά.
0: Πάντως, αν η πρόγνωση, κύριε Γιάνναρε, γιατί μας το είπε πριν και ο αντιπεριφερειάρχης μας, είπε μέχρι Σάββατο, τώρα εσείς λέτε μέχρι Κυριακή, αν η πρόγνωση είναι για ανάλογα καιρικά φαινόμενα για τόσες μέρες μετά, και με δεδομένο το ότι σήμερα δεν πέταξαν τα εναέρια, γιατί δεν μπορούσαν λόγω του αέρα.
1: Ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει, βέβαια, αύριο. Δεν προτρέχω, ανήμονο. Αλλά προφανώς υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Γιατί είναι πολλές ημέρες ενώ που οι καιρικές συνθήκες δεν δείχνουν να βοηθούν στο έργο της πυρόσβεσης.
1: Όχι, δεν δείχνουν να βοηθούν. Ήταν γνωστό, φαινόταν ήδη, θα έλεγα, από το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι θα πάμε σε αυτό τον πυρομετεωρολογικό τύπο καιρού, που θα έχουμε δηλαδή το πολύ ενισχυμένο Μελτέμι πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Υπηρετική Χώρα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νότιας Κρήτης, η οποία έχει πληγεί επανειλημμένως από παρόμοια περιστατικά πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια. Το επιπλέον επιβαρυντικό στοιχείο είναι ότι οι άνεμοι, τουλάχιστον σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, φαίνεται να μην υποχωρούν ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή από τώρα το βράδυ και μέχρι και νωρίς αύριο το πρωί, προγνωστικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια διατήρηση της έντασης των ανέμων εκεί πέρα στα 6 με 7 τοπικά στα 8 μποφόρ, με ρηπές οι οποίες πάλι θα ξεπερνούν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Φαίνεται να υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη στην περιεχόμενη υγρασία της βλάστησης, και αυτή έχει να κάνει με το ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιβράδυνση κάπως του ρυθμού με τον οποίο εξαπλώνει τη φωτιά. Mm-hmm. Ωστόσο, η περιοχή εμφανίζεται ιδιαιτερότερα λόγω της αλληλεπίδρασης των βόρειων ανέμων με την οριογραφία, αλληλεπίδραση η οποία εντείνει και τις ξηροθερμικές συνθήκες. Ρίχνει δηλαδή τη θερμοκρασία, αυξάνει τη θερμοκρασία και ρίχνει την υγρασία.
0: Δημιουργεί δηλαδή αυτό που λέμε, που μάθαμε και εμείς πια, το μικροκλίμα αυτό που είναι.
1: Δημιουργεί συνθήκες εξαιρετικά ευνοϊκές για τη φωτιά.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιάνναρε, μία ερώτηση ακόμα και να σας αποδεσμεύσω. Επειδή μιλήσατε πριν για δορυφόρους, έχουμε εμείς δορυφόρους που παρατηρούμε τα καιρικά φαινόμενα στο Αιγαίο? Γιατί θυμάμαι μία κουβέντα με συνάδελφό σας που μου έλεγε ότι παίρνουμε στοιχεία από έναν τουρκικό δορυφόρο για το Μισό Αιγαίο.
1: Αναφέρεστε μάλλον σε μετεωρολογικό ραντάρ.
0: Και όχι σε ραντάρ μάλλον, είναι σωστά.
1: Δορυφόρους, επειδή τους αναφέρατε, να πω ότι υπάρχει το ελληνικό πρόγραμμα πλέον. Έχουμε τους μικροδορυφόρους. Ξεκίνησαν να στέλνουν εικόνες, αν δεν κάνω λάθος, στο ξεκίνημα του Ιουλίου. Δεν γνωρίζω δυστυχώς περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Α, τώρα δηλαδή, είναι τωρινό. Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ναι, φυσικά υπάρχουν και οι δορυφόροι, οι οποίοι είναι ελεύθερα διαθέσιμοι, να το πω πολύ απλά, οπότε μπορούμε να έχουμε εικόνα για τα λεγόμενα θερμά σημεία μιας πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά ραντάρ, πράγματι μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε δυνατότητα να παρακολουθούμε με μετεωρολογικό ραντάρ την πραγματική εξέλιξη καιρού πάνω από τη χώρα μας. Ναι, από όσο γνωρίζω, με το πρόγραμμα υγιής της Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας έχουμε προμηθευτεί υπερσύγχρονα πλέον ραντάρ, αλλά δεν γνωρίζω αν έχουν εγκατασταθεί και αν έχουν τεθεί σε λειτουργία.
0: Λοιπόν, άρα η πρόγνωση λέει για τη Λέσβο, έχετε εικόνα για πρόγνωση?
1: Η Λέσβος εντάσσεται και αυτή στο ίδιο πλαίσιο πρόγνωσης και για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή του Πλωμαρίου. Περιμένουμε παρόμοιες συνθήκες, λίγο χαμηλότερες ευδάσεις ανέμου, 5 με 6 μποφόρ ρηπές στα 70 με 80 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και εκεί δυστυχώς φαίνονται να επιμένουν οι άνεμοι και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι εκενώθηκε η Αγία Γαλήνη, ο τουριστικός οικισμός, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν στο χωριό και φαίνεται ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για το Ρέθυμνο, για την Κρήτη και για τη Λέσβο, αλλά από ό,τι φαίνεται πολύ περισσότερο για την Κρήτη. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Περιμένω, λέει, με αγωνία να αυξηθεί η τιμή της βενζίνης στα 5 ευρώ, να μην κυκλοφορούμε μαζί με την μπλέμπα στο να καθαρίζει από το στάρι. Άντε, κύριε Γιάννη, άντε με το καλό σας, εύχομαι. Κάθε καλό, τι ωραία. Εντάξει, με χιούμορ το λέει βέβαια ο κύριος Γιάννης από το Ήλιον, αλλά κάποιος θα το έχει σκεφτεί και αυτό, μην νομίζετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα πού πάνε όλοι αυτοί? Πού τι θέλουν τέτοια ώρα και μας δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση? Πού πάνε? Ω Χριστέ μου. Τζον Σμιθ, Έλληνας που ζω στην Αμερική 40 χρόνια. Είναι, ακούστε τώρα τι μου γράφει ο άνθρωπος. Έχει δίκιο, ήρθε νωρίτερα το μήνυμα. Είναι, λέει, τραγικό ότι είναι είδηση. Προσέξτε, έχει δίκιο. Είναι τραγικό ότι είναι είδηση ότι τα χρήματα για τη σύνταξη έχουν κατατεθεί. Γιατί δεν έπρεπε κάθε μήνα, λέει, να είναι τα λεφτά κατατεθειμένα την ίδια μέρα? Πότε τελικά θα γίνουμε χώρα που να δουλεύει για τους πολίτες της? Προσέξτε τώρα τι λέει ο Τζον. Θα μου πείτε, ρε φίλε, ζεις στην Αμερική 40 χρόνια και μας κάνεις και παρατήρηση. Καλά, σωστά το λέω μου. Γιατί λέμε, κατατέθηκαν συντάξεις. Πού είναι η είδηση? Η είδηση θα ήταν αν δεν είχαν κατατεθεί συντάξεις. Έτσι δεν είναι? Το αυτονόητο δεν είναι είδηση ποτέ. Εμείς όμως το έχουμε κάνει είδηση. Ξέρετε γιατί το έχουμε κάνει είδηση? Γιατί ο κόσμος περιμένει πώς και πώς να πάει στο ATM, να βάλει την καρτούλα και να δει ότι είναι μέσα τα χρήματα και να τα σηκώσει και να αρχίσει να πληρώνει. Σε μια κοινωνία που δεν θα είχαμε τέτοια ζητήματα, δεν θα ήταν είδηση. Τι μέρα είναι σήμερα? Μέρα πληρωμής. Ωραία. Είδηση. Μπήκανε στη τάξη. Όπα ρε φίλε. Και γίνεται είδηση για αυτό που λέει ο κύριος Γιάννης, ο Τζον. Γιατί κάθε μήνα μπαίνουν σε άλλη ημερομηνία. Είχαν ανακοινώσει ότι θα μπουν Δευτέρα, άρα Παρασκευή βράδυ, αλλάξαν την ημερομηνία. Και ξέρετε, όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες που παίρνουν σύνταξη είναι πάνω από έναν υπολογιστή και μπαίνουν στον ΕΦΚΑ και στα site για να δουν μήπως άλλαξε ημερομηνία. Όταν βγαίνει λοιπόν η ημερομηνία και βγαίνουμε και εμείς και λέμε για να δουν μήπως άλλαξε ημερομηνία. Όταν βγαίνει λοιπόν η ημερομηνία και βγαίνουμε.

Και επειδή ως γνωστόν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σε αυτή τη χώρα, δεν μιλάω τώρα για νεότερους ταξιούχους, είναι με ένα κινητό στο χέρι και ένα τάμπλετ και ένα λάπτοπ και δεν κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους παρά μπαινοβγαίνουν για να ενημερωθούν. Πήγανε κάποιοι την Παρασκευή και δεν είδα, και στέλνανε μετά μηνύματα, παιδιά δεν πήγανε στην τάξη και τους λέγαμε ναι, άλλαξε ημερομηνία. Πότε άλλαξε ημερομηνία? Γιατί άλλαξε ημερομηνία? Έχει δίκιο λοιπόν ο Τζον. Δεν είναι η είδηση ότι μπήκαν τα χρήματα. Θα έπρεπε τα χρήματα να είναι δεδομένα στους λογαριασμούς των δικαιούχων συγκεκριμένες ημέρες του μήνα και όχι κάθε μήνα 24, 25, 27, 29. Τι είναι? Μπακάλικο. Όταν το ίδιο το κράτος πληρώνει σε διαφορετικές κάθε μήνα ημερομηνίες για τους δικούς του λόγους, ο ιδιώτης τι περιμένετε να κάνει? Ό,τι θέλει θα κάνει. Έτσι δεν είναι? Πλησιάζει, λέει, η ώρα να μας χαιρετήσει ο Τραμπ και ο φίλος του Ινφαντίνο. Καλά κύριε Σωτήρη, μην τρελαίνεστε. Εγώ δεν βλέπω να χαιρετάει κανένας εκ των δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δελτίωσε τίτλοι ειδήσεων σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε, θυμίζω, με Διονύση Ρίζο. Έχουν έρθει κάποια ερωτήματα, έχω και κάποια από χτες. Και αν υπάρχει και κάτι ακόμα, βεβαίως, περιμένω τα μηνύματά σας με τραγουδάκι και Διονύση Ρίζο.

0: Real FM.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Για ποιότητα

0: Και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM, στους 102.

0: 34 λεπτά μετά τις 8, ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, δήμαρχος Μυτιλίνης. Καλησπέρα, κύριε Χριστόφα.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Δώστε μας εικόνα, σας παρακαλώ, τι γίνεται στο νησί.
1: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ακόμα επιχειρεί το ελικόπτερο εδώ, το εναέριο είναι ακόμα, πέρα από τα όλα που επικύρωσαν. Πυροσβεστικοί εθελοντές, τα μέτωπα είναι υπό έλεγχο, αλλά έχει αναζωπηρώσει ακόμα οι ελιές εδώ. Εντάξει, όμως είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την αρχή του πυρκαγιάς.
0: Ναι. Είναι μεγάλη η καταστροφή στο...
1: Είναι σε ελαιόδεντρα, ακόμα δεν έγινε αποτίμηση.
0: Καλά,
1: γιατί
0: προφανώς.
1: Ακόμα σας λέω, okay, ξεκίνησε από μια περιοχή, μετά πέρασε απέναντι στο λόφο, ήταν δύο μέτωπα έντονα, τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά συνεχίζουν εδώ οι δυνάμεις και επιχειρούν. Ακούτε ότι τώρα περνάει ένα ελικόπτερο από πάνω μου ακριβώς.
0: Ναι. Πείτε μου λίγο, κύριε Χριστόφα, σας παρακαλώ, έχετε εικόνα από την μετεωρολογική υπηρεσία για τις καιρικές
1: συνθήκες? Και αύριο μας έχουν πει ότι θα έχει ανέμους, και αύριο είμαστε κατηγορία 4 εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε θα χρειάζεται...
1: Ναι, θέλει προσοχή.
0: Θα είναι μάλλον μία νύχτα η οποία θα είναι αρκετά δύσκολη. Βέβαια, αν περιοριστεί φωτιά θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστόφα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

37 λεπτά μετά τις 8 στο studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Συμφωνώ απόλυτα η κυρία Αναστασία με τον συνακροατή μας, ίσως η μοναδική χώρα του κόσμου όπου η καταβολή των συντάξεων αποτελεί είδηση. Το έχω σκεφτεί λέει, πολλές φορές, οι τάξεις καταβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες παντού. Είναι μια από τις πολλές παθογένειες της χώρας, καμία εμπιστοσύνη εκατέρωθεν. Καμία εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο κράτος, γιατί από την άλλη μεριά τι εμπιστοσύνη. Το κράτος άμα δεν θέλει να με εμπιστευτεί. Γιατί πετάνε ελικόπτερα από πάνω. Πού κύριε Ανδρέα στον Πειραιά. Α, στιγμή, γιατί ακούστηκε, εγώ δεν τα άκουγα. Το εγώ τα άκουσα, πείτε, γιατί είναι στην πυρόσβεση. Μανώλη λέει αυτός ο Κούζνερ Φαταούλας, τι τη Ριβιέρα της Παλαιστίνης θέλει να βάλει χέρι της στην Αλβανία, λένε πως αγοράζει μεγάλες εκτάσεις τώρα με τη διοργάνωση των κυπέλων της FIFA που λένε πως μπαίνει μέτοχος. Γαμπρός του Τραμπ, μιλάμε θεούλης ο τύπος. Άμα έχει χρήμα κάτι πρέπει να το κάνει, πρέπει να γυρνάει το χρήμα. Δεν πρέπει. Γυρνάει και ξανάρχεται. Κάνει κύκλο και ξανάρχεται αυξημένο. Αυτό εννοώ, όταν λέω να γυρνάει, αυτό εννοώ. Ναι. Όχι ρε παιδί μου, να γυρνάει σε λογική πλυντηρίου. Σε λογική πλυντηρίου γυρνάει ούτως ή άλλως. Κατάλαβες τι εννοώ. Εννοώ σε πλυντήριο τέλος πάντων. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Το ρίχνει και ξανάρχεται. Σαν μπούμερα γίνεται. Το ρίχνει και έρχεται, φέρνει κι άλλο μαζί. Ναι. Ωραίο πράγμα. Καλησπέρα λέει Μανώλη μου, πόσο δίκιο έχει εγώ. Ο Τζον, ο φίλος που το έστειλε, εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ απλά συμφώνησα για τη συντάξη και τις ημερομηνίες τους. Εδώ λέει να δεις τι γίνεται. Τέλος Ιουλίου και ο άντρας μου δεν έχει λάβει ούτε επίδομα αδείας. Κάθε πέρσι και καλύτερα, αδελφέ. Μένουμε κοκκινιά και τη θάλασσα τη βλέπουμε από την ταράτσα. Είναι τραγικό. Κυρία Ιωάννα, δεν ξέρω αν θα σας παρηγορήσει αυτό που θα πω. Αλλά εσείς από την κοκκινιά τη βλέπετε από την ταράτσα. Εγώ από το Γέρακα. Όταν πρωτοπήγα σε αυτό το σπίτι που ζω. Τέλος πάντων, ζω, εντάξει. Όταν πρωτοπήγα, δεν είχε χτισμένο τίποτα και έβλεπα περιφερειακή Μυτού. Έβλεπα το δρόμο κανονικά. Τώρα δεν βλέπω ούτε τον Ημιτό. Όχι τα ράτσα θάλασσα, ούτε Ημιτό δεν βλέπεις. Φαντάζομαι δεν αποτελεί παρηγοριά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κυρία Ειρήνη, όταν θα μπορέσετε, κάντε. Μάλλον έχουμε διακοπή. Ρίξε τη διακοπή για να πάρουμε και τον κύριο Ρίζο.

0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εν τω μεταξύ, όσο έπαιζαν οι διαφημίσεις και λίγο τώρα στο τραγούδι, ακούγαμε εδώ με τον Νίκο ένα ηχητικό ντοκουμέντο στην ΕΡΤ. Αν δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν, που έλεγε ότι αν δεν στείλουν ελικόπτερα στο Ρέθυμνο, θα χαθούν λίγοι και άλλοι άνθρωποι. Είναι, η κατάσταση εκεί τώρα είναι δραματική με τον αέρα. Εν τω μεταξύ, πέφτει και το φως. Καλά, ούτως ή άλλως δεν επιχειρούσαν ενέργεια μέσα, αλλά το βράδυ η κατάσβεση πάντα γίνεται πιο δύσκολη. Ακόμα και για τις επίγειες δυνάμεις, ιδίως όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Ε? Είναι και πιο επικίνδυνα και πολύ πιο δύσκολη. Ιδίως σε περιοχές που είναι δύσβατες κτλ. Εντάξει. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια πολύ πολύ δύσκολη. Θα έχουν οι άνθρωποι τώρα εμείς. Τι να έχουμε εμείς δύσκολη νύχτα. Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης Ρίζος τον έχουμε και απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ, κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα
0: στον Κράτη. Γεια σας, γεια σας.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους και τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν και δύναμη.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς βλέπετε τι γίνεται. Δύσκολη, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έχουμε κάτι από χτες, δεν έχουμε?
1: Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Ωραία. Έχουμε μόνο τα θέματα που αναπτύξαμε. Συν το θέμα της, είπαμε και λίγο και για την επαγγελματική ασφάλιση, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Όπου σπέβδει να καταθέσει και νομοσχέδιο η κυβέρνηση για τα θέματα της επαγγελματικής ασφάλισης και της ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα. Με φορολογικές διευκολύνσεις και ελαφρύνσεις για τις παροχές και για τα κεφάλαια που διαχειρίζονται τα επαγγελματικά ταμεία και με ένα άνοιγμα προς τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες θα μπορούν να δημιουργούν προγράμματα ομαδικής συνταξιοδοτικής παροχής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα από την κυρία Σωτηρία από την Καλογρέζα. Κύριε Ψαλή, το 2012. Το 2015 τελείωσε η τριετία που λάμβανα το 70% και τώρα παίρνω το 30% σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Σημειωτέων, λαμβάνω και προσωπική μειωμένη σύνταξη από το ΙΚΑ. Γιατί εφαρμόζει τον νόμο Κατρούγκαλου που έγινε το 16 σε περίπτωση όπως η δική μου που ήταν πριν το 16 από το 12?
1: Είναι παρανόηση αυτό. Δεν εφαρμόζει τον νόμο Κατρούγκαλου σε περίπτωση της κυρίας. Οι συντάξεις κυρίας προ Κατρούγκαλου είχαν την εξής διαδρομή. Χορηγούνταν το 70% της σύνταξης για την πρώτη τριετία. Στη συνέχεια, εφόσον ο δικαιούχος εργαζόταν ή έπαιρνε δικιά του σύνταξη, όπως έχουμε αυτή την περίπτωση, έπεφτε στο 50% του 70%, δηλαδή έπαιρνε το 35% ο δικαιούχος. Και όταν συμπλήρωνε το 65ο έτος της ηλικίας του, ανέβαινε το ποσό από το 35% στο 70% του 70%, δηλαδή συνολικά το 50% της μεταβιβαστής σύνταξης.
0: Μάλιστα.
1: Και υπήρχε και το δικαίωμα, το χρησιμοποιούσαν πολλοί πριν τον Κατρούγκαλο, να επιλέγεις ποια από τις δύο συντάξεις θα πάρεις μειωμένη, δηλαδή ποια θα υπολογίζεται ως ποσοστό και ποια θα είναι στο 100%. Δηλαδή, ναι, μπορούσες να αλλάξεις και να πεις ότι αφού η σύνταξη θανάτου είναι μεγαλύτερη, να παίρνω το 100% αυτής και να παίρνω μειωμένη τη δικιά μου ή το αντίθετο. Αυτό λοιπόν είναι το καθεστώς τους πριν προ-Κατρούγκαλο. Σε αυτούς δηλαδή που έχουν ο θάνατος του οικείου τους είναι πριν το Μάιο του 16. Αυτοί λοιπόν, λόγω της δομής που έχει πλέον το ασφαλιστικό σύστημα και της επιλογής που γίνεται, μένουν εκτός της αύξησης. Δηλαδή δεν θα πάνε στο 70% όπου θα πάνε όλοι οι υπόλοιποι που ο θάνατος έχει επέλθει μετά το Μάιο του 16.
0: Ναι.
1: Προφανώς εδώ είναι μια καραμπινάτη περίπτωση διαφορετικής αντιμετώπισης ίδιων περιπτώσεων, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει εδώ πέρα να έχει κάποιος το θάρρος ή το ψυχολογικό σθένος και την οικονομική δυνατότητα να προσφύγει δικαστικά και να διεκδικήσει την προσάρτηση.
0: Αλλά τώρα μεταξύ μας, κύριε Ρίζο, το πιο βασικό απ' όλα δεν είναι ούτε το θάρρος ούτε το σθένος, είναι η οικονομική δυνατότητα.
1: Προφανώς.
0: Δεν ξέρω τι κόστος έχει αυτό το πράγμα, αλλά φαντάζομαι πως όποιο και αν είναι το κόστος, για ένα συνταξιούχο θα είναι σημαντικό.
1: Το πρόβλημα εδώ είναι ότι είναι δύσκολο να υπαγάγεις πολλές περιπτώσεις μαζί, άρα να είναι μια ομαδική προσφυγή τέτοιου τύπου. η οποία ομαδική προσφυγή να έχει αποτέλεσμα έτσι ώστε να είναι πιο χαμηλό το κόστος.
0: Ναι. Ο φίλος Τόρπη λέει, τι θα γίνει, λέει, με την πληρωμή. Θα το καταλάβετε, φαντάζομαι, εγώ δεν πάω να το καταλάβω. Για συμπλήρωση ενσύμων για αυτούς που έχουν κλείσει τα 67 έτη και περιμένουν μήνα-μήνα να πάρουν τη σύνταξη. Γιατί δεν μπορούν να τα πληρώσουν όλα μαζί και να πάρουν σύνταξη. Τι είναι αυτό ακριβώς?
1: Είτε προαιρετική ασφάλιση, είτε υπαγωγή στο λογαριασμό αυτασφάλισης. Δηλαδή, όταν κάποιος φτάνει 67 ετών και δεν έχει συμπληρώσει 4.500 ένσημα, δεν έχει δυνατότητα εξαγοράς παρά μόνο του στρατού. Ή πρέπει
0: Για ξαναπείτε το, αν έχει συμπληρώσει...
1: Αν είναι 67 ετών,
0: ναι,
1: και δεν έχει συμπληρώσει 4.500 ένσημα,
0: ναι,
1: δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει πλασματικό χρόνο.
0: Άρα πρέπει
1: υπάρχει μια δικλίδα
0: να αγοράζει μήνα-μήνα. Σε αυτές
1: τις περιπτώσεις που λέει ότι δεν μπορείς να αγοράσεις μαζεμένο πλασματικό χρόνο.
0: Mm.
1: Και τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να κάνεις υπαγωγή στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ. Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ είναι ένα ειδικό πρόγραμμα επιδοτούμενων ενσύμων, τα οποία σου τα βάζουν μήνα-μήνα. Άρα για να μπορέσεις εσύ να συνταξιοδοτηθείς, πας με μήνα-μήνα καταβολή των ενσύμων. Δεν μπορείς να πληρώσεις ένα ενιαίο ποσό συνολικά τα να αγοράζεις πλασματικά.
0: Τώρα, συγγνώμη κύριε Ρίζο, εγώ δεν το ξέρω αυτό, αλλά και αυτό εμένα μου φαίνεται, μπορεί να κάνω εγώ λάθος βέβαια, άδικο δεν είναι?
1: Έτσι είναι η νομοθεσία, δεν είναι θέμα άδικου. Όταν το 2010 ψηφίστηκε η νομοθεσία για τα πλασματικά,
0: ναι,
1: για άλλους λόγους τότε που αφορούσαν την προσάυξη των ορίων ηλικίας κλπ, έτσι, κατέθεσαν κάποιοι περιορισμοί. Και σου λέει ότι πλασματικά χρόνια δεν θα μπορείς να αγοράσεις για να πάρεις με 15 χρόνια στα 67.
0: Ναι. Όχι, το λέω το
1: από
0: άδικο.
1: Από τη στιγμή,
0: ναι,
1: που ο νόμος του 10 υπάρχει, τώρα για να αλλάξει αυτό και να μπορεί κάποιος να αγοράζει χρόνο, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Πρέπει να υπάρξει καινούρια διάταξη. Γιατί η διάταξη τότε είχε ένα άλλο σκεπτικό, το οποίο διατηρήθηκε ως σήμερα.
0: Ναι, εγώ το λέω το άδικο, κύριε Ρίζο, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Στη λογική του ότι ένας άνθρωπος 67 ετών μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, μήνα-μήνα να...
1: Προφανώς.
0: Έτσι.
1: Ξέρετε ποιοι έχουν τεράστιο πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση.
0: Και δεν είναι και στα 67, δεν είναι εύκολο να δουλεύεις κιόλας.
1: Οι ομογενείς έχουν τεράστιο πρόβλημα, γιατί, ναι, δεν έχουν έλθει στην Ελλάδα μετά το 93-95, δεν έχουν συμπληρώσει πολλοί από αυτούς 15 χρόνια ασφάλισης, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς, οι δουλειές που έκαναν ήταν περιοδικές, εποχικές κλπ.
0: Και είχε και πολύ μαύρο μέσα.
1: Δεν μπορούν να,
0: ναι,
1: αγοράσουν μαζεμένα ένσημα για να πάρουν σύνταξη και πρέπει να κάνουν ή προαιρετική ασφάλιση ή κάτι άλλο, έτσι ώστε να συμπληρώνουν σιγά-σιγά-σιγά-σιγά.
0: Όπου βέβαια για να κάνεις προαιρετική ασφάλιση πρέπει να μπορείς και να την πληρώνεις, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν έχεις πόρους, αν δεν εργάζεσαι.
1: Τα πλασματικά στα κρατάνε τη σύνταξη.
0: Ναι, αυτό λέω. Αν δεν εργάζεσαι.
1: Προφανώς. Αν δεν έχεις πόρους, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Αυτό και στα 67. Δεν είναι εύκολο να εργάζεται κάποιος.
1: Όπως το λέτε.
0: Εξαρτάται δηλαδή και από ο καθένας το επάγγελμά του. Θέλω να πω ότι...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ λέει ένας φίλος, ο Άλεξ, λέει, εγώ λέει, ξέρω ότι μετά τα 3.600 μπορείς να αγοράσεις.
1: Μετά τα 3.600 μπορείς να αγοράσεις εάν το όριο ηλικίας το οποίο θέλεις να υπαχθείς άλλαξε με το νόμο 3863 του 2010 ή αφορά τη συμπλήρωση 40 ετών και 62. Δεν μπορείς να αγοράσεις έτσι στον αέρα σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, αν είναι ένας άντρας ασφαλισμένος, ο οποίος έχει 12 χρόνια και θέλει να πάει στα 15, δεν μπορεί να αγοράσει απευθείας. Εκτός αν είναι ο στρατός και μετά κάνει προαιρετική.
0: Α, να συμπληρώσει δηλαδή τα χρόνια του, να αγοράσει τα χρόνια του στρατού, να εξαγοράσει τα, ναι, χρόνια, ναι, του στρατού, να τα αναγνωρίσει, αυτό που λέγαμε παλιά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και να πάει μετά σε προαιρετική. Ναι. Λοιπόν, έχουν έρθει δύο μηνύματα, ο κύριος Θανάσης και άλλο ένα ανώνυμο, που πραγματεύονται το θέμα του επιδόματος αδείας. Αυτό λέει, με το επίδομα αδείας και την καθυστέρηση καταβολής του, το ζω και εγώ, γιατί είχε έρθει νωρίτερα ένα άλλο μήνυμα, μου γράφει το κύριο Θανάση, τηλεφώνησε και μου είπαν από το λογιστήριο της επιχείρησης αρχές Αυγούστου, χωρίς να μου καθορίσουν μέρα. Κρίμα. Κανονικά η νομοθεσία λέει ότι καταβάλλεται με την έναρξη
1: της
0: διεθνής αδείας. Αλλά...
1: Την πρώτη μέρα.
0: Ναι, αλλά το τι γίνεται όμως τώρα. Το επίδομα αδείας δεν είναι ποινικό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τι εννοείτε, η καταβολή του δεν επιφέρει αυτόφορο.
0: Δεν, ναι, αυτό λέω, δεν επιφέρει αυτόφορο.
1: Όχι.
0: Οπότε...
1: Να πει, μπορεί όμως να κάνει καταγγελίες με επιθεώρηση εργασίας.
0: Εντάξει, τώρα να σας πω, εργαζόμενος για το επίδομα βίας να κάνει... δεν το βλέπω και πολύ πιθανό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, καταλαβαίνόμαστε. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Έχω ένσημα από το 84, ο κύριος Παντελής, και μάλιστα λέει βαριά, είμαι 54, δηλαδή έχω ένσημα 41 έτη συνεχόμενα εκτός του στρατού και 2 μήνες. Πότε θα βγω στη σύνταξη, λέει, και αν βγω στα 67 με 53 χρόνια ένσημα, πόσα θα, καλά, πόσα θα πάρει, δεν μπορεί να σας πει ο κύριος Ζήζος.
1: Θα πείτε μου λίγο γιατί δεν τα άκουσα.
0: Ένσημα από το 84, βαριά,
1: ναι.
0: Φαντάζομαι βαριά και ανθυγιεινά, είμαι λέει 54, έχω δηλαδή ένσημα 41 έτη συνεχόμενα εκτός του στρατού και 2 μήνες. Και 2 μήνες προφανώς που ήταν άνεργος, βρισκόταν εκτός εργασίας.
1: 54 είναι ο άνθρωπος.
0: 54, ναι.
1: Και είναι όλα αυτά βαρέα.
0: Έτσι μου γράφει.
1: Αν είναι όλα αυτά βαρέα, τότε μπορεί να υπαχθεί στην ειδική διάταξη για το 1500 με 7.500. Αναλόγως πότε έχει συμπληρώσει τις 7.500 των βαρέων, υπάρχει δυνατότητα της εξουδότησης και πριν τα 60.
0: Μπορώ, λέει, να κάνω sharing με κανέναν που δεν έχει να τον βοηθήσω.
1: Φυσικά
0: γιατί...
1: και όχι.
0: Α, γιατί τώρα το διάβασα και λέω
1: δεν
0: γίνεται.
1: Δεν μεταβιβάζονται τα ένσημα.
0: Α, ξέρω εγώ. Να ακούσουμε και αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα και ένα μήνυμα που ήρθε, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μαθητής κομμωτικής ΔΥΠΑ. Τελειώνει τις σπουδές και ενώ έχει δουλέψει παράλληλα τα 2 χρόνια φοίτησης σε κομμωτήριο, η επιθεώρηση εργασίας αρνείται να δώσει βιβλιάριο ανηλίκου, διότι το επάγγελμα της κομμωτικής θεωρείται επικίνδυνο.
1: Εσύ αυτό που λέει.
0: Ναι, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις.
1: Τώρα τι είναι να σας πω, είναι θέμα της επιθεώρησης εργασίας.
0: Αυτό. Όχι, καταλαβαίνετε τι
1: λέω. Είναι μεγάλη αυστηρότητα σε θέματα...
2: Radio Samos. FM. Στους 102.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα... Όλη μέρα έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνισμό. ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799192.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
4: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.

0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
1: Διάθεση καλοκαιρινή.
2: Θέα χαλαρωτική.
1: Γεύσεις λαχταριστές.
2: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
1: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
2: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730 62 153.
2: See you at Corner.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
5: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για μία βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Bear μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα μόνο 5,75.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-730-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
8: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνο.
11: Από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.

0: GoSamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Radio Samos.
2: FM στους 102.

σε χάσω. Εγώ να πονέσω, μονάχη να κλάψω. Δεν είναι που φεύγεις και τώρα σε χάνω. Δεν είναι